Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: όμορφα μελωδικά καλοκαιρινά. Στους 93,8 ραδιοφωνικά και στην τηλεόραση Κόσμος τηλεοπτικά. Για όλα τα νησιά αυτού είσαι εδώ της υπέροχης περιοχής της Δωδεκανήσου που τη θέλουν όλοι. Έχουμε όμως ωραία νέα, κυρίες και κύριοι, σήμερα, διότι η γαλάζια πατρίδα, το περιβόητο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν πάει πέρα μακριά. Βέβαια, ξέραμε ότι οι Τούρκοι θα θέλουν να κλιμακώσουν από τον Οκτώβριο. Το είχαμε πει ότι από τον Οκτώβριο το σκέφτονται, αλλά έλεγαν ότι θα φέρουν τώρα τη γαλάζια πατρίδα το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουν και από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Τώρα όλο αυτό πάει πίσω. Αν ψηφιστεί, λένε, τον Οκτώβριο, λόγω γραφειοκρατικών ιστοριών, γραφειοκρατικών προβλημάτων, πάει πίσω. Αν ψηφιστεί τον Οκτώβριο, θα δούμε αν θα αρχίσουν αυτοί να το εφαρμόζουν, πώς και τα λοιπά. Και μέχρι τον Οκτώβριο, φέξε μου και γλίστρισα, μάλλον το καταπίνουν εκεί πέρα οι Τούρκοι με τέτοια τεράστια εσωτερικά προβλήματα που έχει ο Ερντογάν. Δεν τον παίρνει να ανοίξει, μάλλον, αυτό εδώ το μέτωπο με την Ελλάδα. Διότι από την απέναντι μεριά και η χώρα μας έδειξε ότι δεν θα το αφήσει, μπορεί να απαντήσει με άλλες κινήσεις. Προφανώς θα γίνανε και οι κατάλληλες επικοινωνίες στο ΝΑΤΟ και όλα αυτά πήγανε πίσω. Όμως εδώ πέρα στην περιοχή μας πάντα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, πάντα, να μην φυσικαζόμαστε ποτέ, διότι έχουμε ανοιχτές πληγές. Μία εξ αυτών, έτσι, κάποιες πληγές είναι όπως είναι αυτά τα kit των μεταναστών που έχουμε στην Λέρο και στην ΚΟ και που πρόσφατα είδαμε να έρχονται από την Κρήτη μετανάστες στη Ρόδο για να μεταφερθούν στο kit της ΚΟ. Και εκεί στην Κρήτη αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό είναι σε έξαρση. Πάμε να με καλημερίσουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Μανώλη Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι λέει η κατάσταση, είστε καλά, πώς πάνε τα πράγματα τώρα που καλοκαιριάζεις? Μη σας βάλω κατευθείαν στα βαθιά με τους μετανάστες, αν και εσείς είστε συνηθισμένος. Αλλά εδώ πέρα τώρα να ξεκινήσουμε λίγο με την αστυνομική κατάσταση. Πώς είναι, ας το πούμε, η εποπτεία και όλο αυτό εδώ στην περιοχή μας, μια και έρχεται και καλοκαιράκι και νέα σεζόν?
1: Πριν πάμε σε αυτό, να πω μια κουβέντα για το προηγούμενο σχόλιο σας, επειδή έτυχε γύμνο στη γραμμή και το άκουγα.
0: Πάμε.
1: Να πούμε για τα kit ότι δημιουργήθηκαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για να θυμίσουμε, κατά απέτηση της τουρκικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με την Συμφωνία Επανεισδοχής, ότι αν δεν παρέμεναν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και προωθούνταν προς την ενδοχώρα, δεν δεχόταν η τουρκική κυβέρνηση ότι εισήλθαν από την περιοχή τους, οπότε δεν τους δεχότανε. Βέβαια, μια Συμφωνία Επανεισδοχής η οποία δεν εφαρμόστηκε στο ελάχιστο, αλλά τα κέντρα υποδοχής μείνανε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και βλέπουμε τώρα ότι ακόμα και όταν το μεταναστευτικό κύμα χτυπάει άλλες περιοχές της χώρας, όπως είναι αυτή τη στιγμή η Κρήτη, που πραγματικά δέχεται ένα βάρος, όχι το βάρος, μη φανταστείτε το βάρος που δεχόμασταν εμείς την περίοδο του 2015-2019, αλλά δέχεται οι ροές, τέλος πάντων, αν και μικρότερες, είναι από εκεί, μεταφέρονται στην περιοχή μας οι μετανάστες. Τώρα για το πώς πάμε στις...
0: Μισόλτο, πριν πάμε τώρα σε αυτό, γιατί από τη στιγμή που μπήκαμε τώρα στο χώρο, χορέψουμε. Πόσοι έχουν μεταφερθεί τον τελευταίο μήνα στα Δωδεκάνησα από την Κρήτη, ξέρουμε?
1: Όλοι όσοι βγαίνουν στην Κρήτη έρχονται στην ΚΟ και στη Λέρο. Πολλοί έχουν πάει στην ΚΟ, αλλά έχουν μεταφερθεί και κάποιοι στη Λέρο.
0: Μιλάμε για χιλιάδες, δηλαδή.
1: Σας είπα, δεν είναι τα νούμερα που αντιμετωπίζαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ μικρότερα. Από εκεί και πέρα όμως η πίεση μεταναστευτική αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, γιατί ευτυχώς στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή και γενικότερα στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει μια ύφεση. Υπάρχουν κάποιες ροές οι οποίες για μας, ίσως για άλλες περιοχές της Ελλάδος, να είναι πολύ σημαντικές, αλλά εμάς, επειδή έχουμε μάθει, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρει η τοπική κοινωνία, το έχουμε ξανασυζητήσει, έχουμε μάθει να τους διαχειριζόμαστε να διαχειριζόμαστε ροές τα τελευταία 25 χρόνια, τους δεν δημιουργούν τόσο μεγάλη για αναστάτωση στις υπηρεσίες μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, όχι φέτος, αλλά πέρσι και πρόπερσι, οι αριθμοί που είχαν βγει στα 12 ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που βγαίνει και στην
0: ωραία,
1: Κρήτη.
0: Ωραία.
1: Απλά υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτάκι.
1: Οι ροές.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
1: Οι ροές είναι από την Κρήτη και η μεταφορά τους γίνεται στην περιοχή μας, ναι.
0: Όταν θα γεμίσουν, στην Κρήτη δεν έχουν μια δομή εκεί πέρα να τους βάζουν?
1: Όχι,
0: δηλαδή είναι...
1: δεν υπάρχει δομή.
0: Τίποτα, δεν υπάρχει εκεί δομή.
1: Δεν υπάρχει καμία δομή. Είχαν πει ότι θα δημιουργήσουν, αλλά εν τέλει δεν δημιουργήθηκε τίποτα.
0: Ωραία,
1: δεν...
0: κάνω ένα ερώτημα τώρα εγώ, ένα ρητορικό ερώτημα. Όταν θα γεμίσουν εδώ πέρα οι δομές οι δικές μας, τι θα γίνει μετά? Δηλαδή, ας σκεφτούμε, δηλαδή, βασικά πρωτού πάμε στο χειρότερο. Αυτή τη στιγμή έχετε εικόνα σε τι ποσοστά κάλυψης είναι οι δικές μας δομές, κόκελερος?
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Δεν έχετε εικόνα, έτσι?
1: Όχι. Ακριβικό. Ωραία. Ξέρω ότι έχουν μεταφερθεί αρκετά μεγάλα νούμερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ακριβή εικόνα όσον αφορά την πληγερότητα δεν έχω, όχι.
0: Τι νούμερα δηλαδή?
1: Όσοι έχουν, όσοι ακόμα κατά καιρούς ότι βγαίνουν, και προχθές πριν κάνα 20 ημέρα ήταν 700 άτομα, 100 άτομα, 200. Ό,τι βγαίνει στην Κρήτη μεταφέρεται εδώ πέρα. Στην περιοχή μας.
0: Και τώρα, εάν γεμίσουν τα δικά μας και έχουμε και εμείς λίγο παραπάνω μετά προς τα τέλη του καλοκαιριού που αρχίζει.

0: σχεδιασμός υπάρχει, δεν μπορώ να ξέρω. Μέχρι την, τα προηγούμενα χρόνια μας έχουν δείξει ότι δεν είναι και οι καλύτεροι στο σχεδιασμό. Θυμάστε πριν 2-3 χρόνια πάλι που είχαμε μεταναστευτικές πιέσεις, ότι ενώ ήταν σχεδόν στο 50% της πληρότητας το κέντρο υποδοχής της ΚΟ, μας υποχρεώνανε να πηγαίνουμε στην Αθήνα, να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε μεταφορές. Καθυστερούσαν πάρα πολύ να μας δώσουν.
1: Στη Μαλακάσα, θυμάμαι τη Μαλακάσα, την περιβόητη,
0: ναι,
1: μάθαμε και τη Μαλακάσα.
0: Ναι, σε διάφορα κέντρα υποδοχής, το οποίο όπως καταλαβαίνετε για εμάς εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο το να κάνεις μια μεταφορά μεταναστών από την Ρόδο στην Κόμπορα, και την κάνεις αυθημερών, από την Ρόδο στην Αθήνα. Θέλουμε τουλάχιστον 4 μέρες.
1: Η ΚΟΣ τώρα που δέχεται τους μετανάστες της Κρήτης, τι λέει, έχετε εικόνα εκεί πέρα? Δεν διαμαρτύρονται οι άνθρωποι?
0: Ακούστε να δείτε, στην τοπική κοινωνία δεν φαίνονται, γιατί είναι μέσα στο ΚΙΤ, το ΚΙΤ δεν είναι γεμάτο.
1: Συνηθίσανε οι άνθρωποι, συνηθίσανε.
0: Ακριβώς, εμείς εδώ είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή τη διαχείριση. Δεν πιστεύω να υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις, ούτε νομίζω να έχει κάποια επίπτωση και στην τοπική κοινωνία βέβαια. Από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό που είπατε προηγουμένως εσείς. Αν κάποια στιγμή, που από τη μια στιγμή στην Άγη, μπορεί να αρχίσει. Δηλαδή σήμερα συζητάμε, αύριο δεν ξέρουμε τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι, και το έχουμε δει. Από τη μια μέρα στην Άγη αλλάζουν τα δεδομένα. Αν κάποια στιγμή αρχίσουν απότομα να έρχονται πιέσεις εδώ, έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούμε, γιατί υποτίθεται ότι εδώ οι δομές δημιουργηθήκαν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών, τις άμεσες ανάγκες, και στη συνέχεια να υπάρχει μια ροή για την ενδοχώρα, ούτως ώστε να γίνεται αποσυμφόρηση. Δεν το βλέπουμε αυτό. Είδαμε, σας είπα, όπως αυτό ήταν το τραγικό τα προηγούμενα χρόνια, να έχει μια πληρότητα 40-50% να έχουν οι δομές, και εμείς να υποχρεωνόμαστε να τους πηγαίνουμε στην ενδοχώρα. Δηλαδή καμία σχέση με τη λογική που δημιουργήθηκαν. Ούτε στη λογική της επανεισδοχής μπαίνουμε. Γιατί αν είναι να τους πάμε στην ενδοχώρα, πώς τους ξαναφέρουμε να τους κάνουμε επανεισδοχή, να εκτελέσουμε δηλαδή τη διακρατική συμφωνία? Δεν βλέπουμε ότι ούτε εμείς την υποστηρίζουμε. Λοιπόν,
1: περίεργες καταστάσεις. Ένα κουβάρι είναι η ιστορία όλη. Δηλαδή είναι λίγο, η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Νομίζω ότι υπάρχει, ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι, ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που θα έπρεπε να υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός και μια συγκεκριμένη τακτική ανεξαρτήτου κυβέρνησης. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, κοιτάζουμε να αντιμετωπίσουμε το σήμερα και αύριο βλέπουμε. Αυτό μας δείχνουν εμάς. Δεν υπάρχει μια, γιατί αν υπήρχε ένα σχεδιασμός, θα υπήρχε και παράδειγμα πριν από 2 χρόνια που θυμάστε ότι κοιμότανε στα πάρκα, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε παρέλαση. Ναι. Όλοι τα θυμόμαστε αυτά, ναι, και εσείς είχατε κάνει ρεπορτάζ. Ναι. Θα υπήρχε μια πάγια εντολή, η οποία θα λέει, ξέρετε, ό,τι βγαίνει στη Ρόδο ή στα νησιά της Δωδεκανήσου, θα κοιτάζουμε να μεταφέρονται άμεσα στα κέντρα υποδοχής που υπάρχουν στην ΚΟ και στη Λέρο, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένας σχεδιασμός για την αποσυμφόρησή τους.
1: Το θέμα είναι
0: να μην στενάζουν και τοπικές κοινωνίες.
1: Το θέμα είναι να μείνουμε σε επαγρύπνηση όμως, να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί νομίζω ότι μας έχει πάρει ο ύπνος λίγο εδώ πέρα, νομίζω, στην περιοχή μας, στους φορείς, στις αρχές κτλ. Δηλαδή, μόλις σκάσει πάλι το πρόβλημα, τότε θα ξυπνήσουμε και θα πούμε τι έγινε εδώ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Συμφωνούμε.
0: Αυτό ακριβώς είπα και προηγουμένως, ότι κοιτάζουμε το σήμερα.
1: Έτσι.
0: Κοιτάζουμε το σήμερα. Εάν πιστεύει κανείς ότι επειδή τώρα δεν έχουμε ροές, ότι έχουμε ηρεμήσει, ότι έχουμε αποφύγει το μεταναστευτικό, είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος. Έτσι. Το έχουμε δει ότι υπάρχει, το είχαμε πει και μάλιστα όταν ήταν στην έκθαση, ότι σε αναπεριόδους παρουσιάζει σε κάποιες περιοχές ύφεση, έξαρση, ύφεση. Εμείς και περιστασιακά μπορεί να δέχονται και κάποιες άλλες περιοχές. Βλέπουμε ότι η προσβασιμότητα στην Κρήτη είναι δύσκολη. Εγώ εκτιμώ ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει να είναι πηγή εισόδου η Κρήτη λόγω της δυσκολίας προσβασιμότητας. Εδώ είναι πολύ πιο εύκολα στο Ανατολικό Αιγαίο, γενικότερα στην ακτογραμμή του Ανατολικού Αιγαίου. Οπότε πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα επανέλθουν οι ροές εδώ. Καλό θα είναι λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει ένας σχεδιασμός και όχι να,

0: Πάζουμε το σήμερα, σήμερα δεν έχουμε, είμαστε όλα καλά. Καλό θα γίνει να υπάρχει ένα σχεδιασμό, αυτό λέω.
1: Να είστε, συμφωνούμε, να είστε καλά που έχετε έτσι και το θάρρος και μιλάτε ανοιχτά και ενημερώνετε τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα γιατί αυτά τα θέματα καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο ταμπού, δηλαδή δεν θέλουν και πολλή ενημέρωση του κόσμου. Τώρα, πάμε λίγο στα της αστυνομίας. Πώς πάει η στελέχωση?
0: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο στη στελέχωση.
1: Ναι.
0: Έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές υπηρεσίες στα νότια δωδεκάνησα κυρίως. Στα βόρεια υπάρχει ένα θεματάκι. Δεν έγινε καλή κατανομή. Θα πρέπει να γίνει μια διορθωτική κίνηση. Αν θέλετε να σας τα πει και καλύτερα και πιο ανοιχτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πέτρο του Ντολόζη που τα ξέρει καλύτερα. Ξέρω όμως ότι η στελέχωση που έγινε στα νότια δωδεκάνησα δεν ήταν αντίστοιχη με τα βόρεια. Από εκεί και πέρα χρειάζονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Εκτιμώ ότι ό,τι λαθάκια γίνανε εκ παραδρομής δεν ήταν εσχεμένα. Παράδειγμα, δεν ενισχύθηκε καθόλου η Χάλκη, δεν ενισχύθηκε καθόλου η Τήλος. Κάποια νησιά που δέχονται τουριστική πίεση, οπότε χρειάζεται παρουσία αστυνομίας. Εκτιμώ ότι τις επόμενες μέρες και με έγγραφα που έχουμε κάνει εμείς και με έγγραφα που έχουν κάνει και οι τοπικές αρχές, έχει η Δήμη που ζητάνε τη στελέχωση, εκτιμώ ότι θα υπάρχει μια μέρη να δοθώ σε να γίνει και αυτό το ζήτημα και θα έρθουν και επιπλέον δυνάμεις που ζητάμε στον έλεγχο διαβατηρίων στο λιμάνι τώρα τον Ιούνιο που αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση. Ήρθε μια ενίσχυση για το Μάιο. Αυτή όμως για την κίνηση που έχει τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο δεν επαρκεί. Θα πρέπει να έρθουν άλλοι τόσοι ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να εξυπηρετούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τους επισκέπτες που έρχονται από τα απέναντι παράγια, γιατί καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται διαβατηριακό έλεγχο και εκεί υπάρχει, έχουμε και το ζήτημα με το κτηριακό στο λιμάνι της Ρόδου, ένα ζήτημα, ένα αγκάθι το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν λέει να γυθεί, τουλάχιστον όσο μπορούμε από το κομμάτι της αστυνομίας να τους εξυπηρετούμε τους ανθρώπους όσο γίνεται πιο γρήγορα και να μην τους έχουμε να περιμένουν στον ίδιο και να, με αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι, το κατανοητό. Βλέπουμε και στους δρόμους τώρα περισσότερη τροχέα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από
0: αυτά τα παιδιά. Καλό
1: δεν είναι αυτό. Βεβαίως είναι πάρα πολύ καλό, πιστεύω, και έπρεπε. Και μπράβο και στους ανθρώπους, στα παιδιά οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους και στον νέο διοικητή της τροχέας, νομίζω, που συνέβαλε και αυτός στους περισσότερους ελέγχους, γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχέα και χθες είχαμε και ένα θανατηφόρο ακόμα στην Κριτινία, από ό,τι άκουσα. Δυστυχώς, αλλά είναι μία μάστιγα τα τροχέα. Δηλαδή, κύριε Ανδρουλάκη, να σας πω κάτι, παρότι υπάρχει προσπάθεια μεγάλη και πάλι στη Ρόδου Λίνδου, 11 η ώρα το βράδυ, στο ύψος εκεί του Λίντλ, βλέπεις πάλι να κάνουν κόντρες. Ακούς δηλαδή όλη η γειτονιά, όλος ο κόσμος ακούει το θόρυβο 11 η ώρα το βράδυ. Τώρα τα σπινιαρίσματα και το χαμό που γίνεται. Είναι μία κατάσταση δηλαδή δύσκολη. Δεν ξέρω αν αρκεί, θέλει προσπάθεια παραπάνω, θέλει παιδεία, θέλει τα πάντα. Αλλά θέλει και κόσμο όμως, θέλει στήριξη η αστυνομία.
0: Ακούστε να δείτε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στο τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ούτως ώστε να υπάρχει παρουσία αστυνομίας γενικότερα και ειδικά στα θέματα τροχέας. Δεν είναι μόνο η τροχέα η οποία φαίνεται ή τα έγχρωμα περιπολικά τα οποία φαίνονται και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, υπάρχει μια εγρήγορση, αυτό είναι καλό, το επιζητά η τοπική κοινωνία, το λέγαμε και εμείς ότι ο ντόπιος αλλά και ο επισκέπτης ο οποίος δεν έχει μόνος που ενοχλεί η παρουσία της αστυνομίας είναι τους παραβατικούς. Λοιπόν, εγώ εκτιμώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία και της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών δεν είναι παραβατική, οπότε η παρουσία της αστυνομίας είναι επιβεβλημένη. Σίγουρα κάποιες συμπεριφορές δεν θα σταματήσουν. Θα πρέπει, είναι όπως είπατε και προηγουμένως, και θέμα παιδείας, είναι και το οδικό δίκτυο που δεν είναι όπως είναι στη Βόρεια Ελλάδα, με τις νησίδες, με τον τρόπο που είναι και οι καινούργιοι αυτοκινητόδρομοι. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοζόμαστε στο δικό δίκτυο, στις συνθήκες, στην αύξηση των οχημάτων, γιατί υπάρχει τεράστια αύξηση οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο. Θα πρέπει και εμείς λοιπόν να προσαρμόζουμε την οδηγική μας συμπεριφορά πάνω σε αυτές τις συνθήκες. Ναι. Δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι είμαστε, μπορούμε να κάνουμε ράλι στον δρόμο, δεν πρέπει να οδηγούμε επιθετικά, δηλαδή πέρα από την παρουσία της αστυνομίας, πέρα από τους ελέγχους, πέρα και όλοι μας, θα πρέπει να δείχνουμε μια οδηγική συμπεριφορά η οποία αρμόζει. Δεν μπορούμε να τρέχουμε με υπερβολικές ταχύτητες στους δρόμους που έχουμε ή σε δρόμους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν καν τα οχήματα. Όχι, δεν αντέχουν τα οχήματα και φεύγουν εκτός δρόμου.
1: Σίγουρα. Εδώ τώρα...
0: δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι όση αστυνομία και να βγάλει έξω δεν θα υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές.
1: Βέβαια,
0: για
1: να βγάλεις βέβαια και αστυνομία έξω, πρέπει να μειώσεις και τη γραφειοκρατία μέσα. Γιατί αν ένας αστυνομικός απασχολείται 8 ώρες για να γράψει μια υπόθεση μιας καταγγελίας που η μία γυναίκα έριξε τα νερά στο μπαλκόνι της άλλης και τσακώθηκαν και έγιναν μηνύσεις, καταλαβαίνετε ότι δηλαδή δεν είναι ένας φαύλος κύκλος. Εγώ μια φορά που πήγα στα αστυνομικά τμήματα 2 φορές, τέτοια πράγματα βλέπω μέσα και λέω τώρα κάθονται οι άνθρωποι εδώ πέρα και χάνουν τις ώρες τους. Αντί να είναι έξω για να καταγράφουν στο χαρτί και να πληκτρολογούν τις καταθέσεις, δηλαδή. Είναι δύσκολο όλο αυτό.
0: Ακούστε να δείτε. Αυτό είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας που για μας μπορεί να μην είναι σημαντικό, για αυτόν το οποίο μπορεί να υποστεί μια τέτοια συμπεριφορά, είναι σημαντικό. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζουμε ότι κάποια από αυτά τα θέματα θα πρέπει να ασχολείται η αστυνομία και δεν είναι μόνο αυτό, με αυτό το θέμα ασχολούμασταν από παλιά, αλλά πολλά πράγματα στο τελευταίο χρονικό διάστημα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα έχει επιφορτιστεί την ευθύνη η αστυνομία. Όταν λοιπόν φορτώνουμε αρμοδιότητες στην αστυνομία, θα πρέπει να κάνουμε και τον κατάλληλο σχεδιασμό, ούτως ώστε να υπάρχει και η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό του, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τα διαβατήρια. Τα διαβατήρια πριν από μερικά χρόνια, όπως ξέρετε, τα εξέδε η νομαρχία. Τώρα τα έχει η αστυνομία. Έχουμε τα διπλώματα, τα οποία τα εκδίδει πλέον. Μπορεί να δέχουν τα δικαιολογιστικά, τα γραφεία συγκοινωνιών, αλλά τα εκδίδουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Άλλαξαν οι καινούριες ταυτότητες. Έχουν επικνώσει πάρα πολύ τα ραντεβού τους, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται ο κόσμος. Οπότε θέλει παραπάνω προσωπικό. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνεται μια μελέτη, ότι ναι, δίνουμε κάτι στην αστυνομία. Τι επιπλέον προσωπικό χρειάζεται. Από πού θα το τραβήξει αυτό το προσωπικό. Όχι να δίνουμε. Έχουμε στελεχώσει και πολύ ορθά τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Όλα αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή γίνανε εκ των ενόντων. Δεν έγινε ένας νέος σχεδιασμός να πούνε ότι ξέρετε τα 12 έχουν μια ιδιαιτερότητα και κρίνουν ταυτότητες και διαβατήρια και στη Σύμη και στη Ρόδο και σε 10 σημεία. Υπάρχουν οι νομοί που έχουν το τριπλάσιο πληθυσμό από τις 12 ή το διπλάσιο, το οποίο έχουν πολύ λιγότερα γραφεία έκδοσης διαβατηρίων ή λιγότερα γραφεία ενδοοικογενειακής. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ένας σοβαρός σχεδιασμός πριν εξαγγείλουμε κάτι, πριν να δώσουμε κάποιες αρμοδιότητες, να πούμε, να σχετάζουμε, να λέμε έλα εδώ πώς χρειάζονται για να μπορούν να ανταπεξέλθει. Μέχρι στιγμή ξέρετε τι γίνεται, κύριε Λουίζο. Εμείς διατάζουμε να γίνει αυτό, πώς θα το κάνετε εσείς κόμψε το λαιμό σας.
1: Ναι.
0: Για να το λέμε,
1: αυτό, να τα συνηθισμένα.
0: Πώς γίνεται. Λοιπόν, όταν γίνεται αυτό, θα τραβήξει από εδώ, θα τραβήξει από εκεί, όσο να γίνουν ελάστιχο.
1: Στο γάιδαρο, πώς το λέει και η παροιμία, στο γάιδαρο. Τα φορτώσαμε, τα φορτώνουμε. Στο γάιδαρο και στον κόκορα.
0: Πόσο να τους κάνεις ελάστιχο.
1: Ναι. Με το γραφείο, με την νέα υπηρεσία ενδοοικογενειακής βίας, τι γίνεται, έχει δουλειά πολύ το συγκεκριμένο?
0: Έχει αντικείμενο, υπάρχει, εκτιμώ ότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν εκλεγεί, υπάρχουν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι ανταποκρίνονται άμεσα, πήγαινε όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτοί οι αστυνομικοί από κάπου έφυγαν, δεν ήρθε μια έξτρα ενίσχυση να πούνε εδώ από τις καινούργιες προσγύψεις που γίνανε. Παράδειγμα, φέτος θα τους στείλουμε στα γραφεία της ενδοοικογενειακής βίας ανά την Ελλάδα και ειδικά σε περιοχές όπως είναι οι δικές μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει και ο κόσμος, φέτος λέμε εμείς, έχουμε το θάρρος και λέμε και βγαίνουμε και λέμε ναι, φέτος ενισχυθήκαμε. Ενισχυθήκαμε όμως με απεσπασμένους και με έκτακτες, για έκτακτες συνθήκες. Αυτοί θα φύγουν τον Οκτώβριο. Θα μείνουμε πάλι εμείς και εμείς. Και για να δείτε τι συμβαίνει στην περιοχή μας, φέτος φεύγουν 15 αστυνομικοί από τα Νότια Δωδεκάνησα και έρχονται 9. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν,
1: γιατί,
0: η περιοχή μας είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Ναι. Και δυστυχώς είχαμε και μια πάρα πολύ κακή συγκυρία. Εξαγγέλθηκαν κάποιες θέσεις για τη στελέχωση των αεροδρομίων και των τμήματων μετανάστευσης με συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου. Δυστυχώς είχαν εξαγγελθεί εκεί που ξεκινήσαμε να πάρουμε 150, κουτσουρευτήκανε, φτάσαμε στους 100 αεροδρόμιο και για το μεταναστευτικό και είχαμε 50 επιτυχόντες. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την περιοχή μας. Δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον.
1: Είναι δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω, για έναν άνθρωπο που θα ήθελε να έρθει στη Ρόδο, είναι η κατοικία. Δηλαδή, πού να βρεις να νοικιάσεις σπίτι στη Ρόδο όταν έχεις ένα μισθό 1.200 ευρώ και πρέπει να δώσεις τα 400 ή τα 500, αν έχεις και οικογένεια.
0: Και δεν βρίσκουν σπίτια, κύριε Λουίζο. Δεν βρίσκουν να μείνουν. Και όταν, όπως είπατε και εσείς, αν είναι, ακούστε να δείτε, για να είμαστε ειλικρινείς, να λέμε αγγελίες, όταν παίρνεις ένα μισθό πάνω από 1.000 ευρώ, ένας νεαρός τώρα, ο οποίος είναι μια κοπέλα, η οποία είναι από τη Ρόδο, έχει το σπίτι της, μένει με την οικογένειά της, δεν είναι άσχημος.
1: Εντάξει, αν έχει σπίτι, σίγουρα ζεις. Okay.
0: Όταν έρθει όμως ένας από την υπόλοιπη Ελλάδα, για να έρθει κάποιος από την υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά στην περιοχή μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όντως.
0: Και το κυριότερο είναι σε αυτό με τα ενίκια, όπως είπατε. Είναι και άλλα, όπως είναι ότι πρέπει να μετακινούνται για να πηγαίνουν, να έχουν και μια επαφή. Δεν αποκόπτες από την οικογένειά σου. Πρέπει να πηγαίνεις κάποιες στιγμές να βλέπεις την οικογένειά.
1: Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν πάει στα ύψη στο Θεό. 300 ευρώ πήγαινε, έλα να έρθεις από την Αθήνα. Εντάξει, δηλαδή.
0: Και τα ακτοπλοϊκά. Και τα ακτοπλοϊκά είναι πανάκριβα. Τα ακτοπλοϊκά είναι τραγική κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος θα θέλει να ταλαιπωρηθεί, γιατί όταν παίρνει το καράβι 16 ώρες, να λέμε αγίδιες, είναι ταλαιπωρία. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι διπλάσια από το να πας από την Κρήτη στον Πειραιά. Και οι ώρες να είναι και πολύ λιγότερες, 8 ώρες.
1: Ένα λεπτάκι, δεν το κατάλαβα αυτό. Κρήτη Πειραιάς είναι 8 ώρες και είναι η μισή τιμή από ό,τι είναι τα δικά μας που είναι Ρόδος Αθήνα, αυτό μας λέτε τώρα, Ρόδος Πειραιάς. Κατάλαβα καλά ή όχι?
0: Εγώ πέρσι, θα σου πω προσωπική μου, πέρσι πήγα πήγαμε τρία άτομα από Ρόδο, από Ηράκλειο Πειραιά,
1: ναι.
0: Από Ηράκλειο Πειραιά σε Τρίκλινη εσωτερική, είναι με καμπίνα,
1: ναι.
0: Τρίκλινη εσωτερική, και πληρώσαμε 138 ευρώ και οι τρεις.
1: Με καμπίνα, Ηράκλειο Πειραιά.
0: Τρίκλινη εσωτερική. Και φύγαμε από το Ηράκλειο 8 η ώρα και 6 η ώρα το πρωί, ήμασταν 10 η ώρα και 6 η ώρα το πρωί, ήμασταν στον Πειραιά.
1: Πιο οικονομικό, λοιπόν, πολύ πιο, είναι οικονομικό.
0: Πόσο είναι τιμή να πάτε από εδώ στον Πειραιά με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσο είναι η ώρα.
1: Εντάξει, κατανοητό, είναι... Πρόβλημα το ακτοπλοϊκό σίγουρα και το θέμα των αεροπλάνων και των αεροπορικών εταιριών και εκεί πανάκριβα τα εισιτήρια και εντάξει, δηλαδή αν θέλεις να γλιτώσεις, ας το πούμε, την ταλαιπωρία και να τρέξεις γρήγορα στην Αθήνα για ένα λόγο με αεροπλάνο, εκεί δηλαδή τα κόστη για τρία άτομα μπορεί να είναι και 600 ευρώ, έτσι, και 500 ευρώ αν τα κλείσεις έστω και λίγο πριν και μία εβδομάδα πριν. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ανδρουλάκη,
0: το στενάχωρο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Λοϊζό, γιατί το βλέπουμε, δεν ταξιδεύουμε συχνά. Το στενάχωρο, ξέρετε ποιο είναι, ότι το καλοκαίρι να το καταλάβουμε. Το καλοκαίρι να το καταλάβουμε.
1: Ναι,
0: αλλά δυστυχώς, με το ότι κλείνει κάποιες στιγμές στα αεροδρόμια, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Ακυρώνονται κάποιες πτήσεις, γιατί κάποιες μέρες είναι κλειστά. Συμπυκνώνεται ο κόσμος. Πληρώνουμε τις ίδιες τιμές και το χειμώνα. Που δεν υπάρχει τόση κίνηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ, να μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σημερά.
1: Και καλή δύναμη να έχετε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διάλειμμα.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, τον βουλευτή και κοσμήτορα της Βουλής, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας περιοχής μας. Τον έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψηλάντη.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού.
0: Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Βασικά έτσι με αφορμή την βράβευση που θα γίνει σε εσάς στο Παλάτι των Υποτών, θα τιμηθείτε από την Ιταλική Δημοκρατία σε μια μουσική βραδιά που θα έχει να κάνει και με την 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Πώς προέκυψε αυτό,
1: ο Ιταλός, ο πρέσβης, αναγνωρίζοντας την καλή συνεργασία που είχα ως όλο αυτό το διάστημα, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου με το Ιταλικό, πρότεινε στον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας την παρασημοφόρησή μου με το μετάλλιο του υπότη του αστέρα της Ιταλικής Δημοκρατίας. Και με αυτόν τον τρόπο η Ιταλική Πρεσβεία απεφάσισε σε μια μεγάλη μουσική εκδήλωση με την καλύτερη μουσική ακαδημία στην Ευρώπη, αυτή της Φλωρεντίας, mm-hmm. που θα δώσει αύριο το βράδυ μια παράσταση όπερας στο Καστέλο, να μου απονείμει τον τίτλο, τη διάκριση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ύψιστη, θεωρώ, απόφαση της Ιταλικής Δημοκρατίας στο πρόσωπο ενός ανθρώπου ο οποίος εργάζεται για την ειρήνη και για την συνεργασία των δύο λαών.
0: Και από ό,τι διαβάζω, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, την 5η Ιουνίου, αύριο δηλαδή, 9 η ώρα το βράδυ, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.
1: 9 η ώρα στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Περιμένω εσάς και όλους όσους μας ακούνε. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά.
0: Είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Είναι ελεύθερη για το κοινό, ναι.
0: Όσοι θέλουν δηλαδή μπορεί να έρθουν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και θα είναι και μια εξαιρετική βραδιά. Διαβάζω εδώ ότι θα είναι, όπως μας είπατε και πριν, είναι Ακαδημία Maggio Musicale di Firenze.
1: Ακριβώς. Το λέτε και πολύ ωραία και με προφορά.
0: Ξέρω ιταλικά γι' αυτό.
1: Είναι μια από τις καλύτερες μουσικές ακαδημίες στον κόσμο ολόκληρο. Ναι. Ένα λοιπόν κομμάτι αυτής της ακαδημίας, σημαντικοί καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδιστές θα δώσουν αυτή την παράσταση, η οποία πιστεύω ότι στο κοινό που του αρέσει τουλάχιστον η λυρική μουσική, η όπερα θα είναι κάτι το εξαιρετικό και ωραίο.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια, κύριε Ψηλάντη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λοΐζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία και στο έργο σας. Τώρα θα σας πάω όμως τώρα στα δύσκολα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει, το γνωρίζετε βέβαια, δεν το περιμένετε να μάθετε από μένα, αλλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι σε έξαρση το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και παίρνουν τους μετανάστες συνεχώς από την Κρήτη και μας τους μεταφέρουν εμάς εδώ μέσω της Ρόδου, στην ΚΟ και στη Λέρο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και μαρτυρίες από τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των αστυνομικών, ότι τον τελευταίο μήνα έχουν μεταφερθεί σημαντικός κόσμος. Δυνατά νούμερα, 700, 200, δηλαδή έρχεται κόσμος από την Κρήτη. Και εγώ τώρα κάνω ένα ερώτημα και λέω το εξής. Εάν έχουμε αύριο και εμείς ή στα τέλη του καλοκαιριού ακόμη μία έξαρση εδώ στην περιοχή μας, τι θα γίνει? Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε πού να τους βάζουμε? Για ποιο λόγο να υποδεχόμαστε εμείς τους μετανάστες της Κρήτης και να μην τους κρατάει η Κρήτη, που είναι και ένα μέρος αχανές?
1: Καταρχάς να πούμε ότι μετά την εμφάνιση του προβλήματος στην Κρήτη, διότι μέχρι πρότινος η Κρήτη δεν είχε πρόβλημα στο μεταναστευτικό έντονο όσο είχε το Ανατολικό Αιγαίο. Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο σε εμάς.
0: Ναι.
1: Η Κρήτη αυτό το πρόβλημα δεν το είχε. Εδώ και ένα διάστημα το οποίο έχει παρουσιαστεί αρκετά μεγάλο, κάπου αρκετούς μήνες εδώ και αρκετούς μήνες έχει παρουσιαστεί, έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση να δημιουργηθούν στην Κρήτη ανάλογα κέντρα, δομές, και θα προχωρήσει άμεσα. Ωστόσο, μέχρι να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, θεωρώ ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν χρήση εκεί όπου υπάρχουν ελεύθεροι χώροι φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων.
0: Έρχονται όλοι οι Κρήτη έχουμε, όμως κύριε Βουλευτά. Έρχονται όλοι Ρόδο. Έρχονται όλοι Κο.
1: Καλά, όχι, δεν έρχονται Ρόδο. Έρχονται εκεί που υπάρχουν κέντρα υποδοχής. Και όχι μόνο εκεί, και αλλού και όπου χρειαστεί. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχουμε αυστηροποιήσει και έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να γίνονται γρηγορότερα οι επιστροφές με συγκεκριμένη νομοθεσία. Έχουμε νομοθετήσει για την νόμιμη μετανάστευση και προχωράει η δημιουργία κέντρων στην Κρήτη. Άρα όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι παρέλκει η συζήτησή τους αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα είναι ενιαία, εκεί που μπορούμε να βοηθήσει κάποιος βοηθάει. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσουν τα έργα εκείνα, τα κέντρα τα οποία χρειάζεται η Κρήτη για να δημιουργηθούν και να υποδέχονται, εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα, τους πρώτους αυτούς παράνομα εισερχόμενους στο έδαφος μας, μέχρι να διαπιστωθεί εάν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο ή όχι.
0: Νομίζω, τώρα εσείς μιλάτε ως Έλληνας, και το βλέπετε συνολικά το πρόβλημα, μιλάτε και ως μέλος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και το βλέπετε και κυβερνητικά το πρόβλημα, αλλά θέλω αυτή τη στιγμή να μιλήσετε και ως δωδεκανήσιος. Γιατί ο κόσμος που σας ακούει θέλει να ακούσει αυτή τη στιγμή τον Βασίλη Ψηλάντη, τον κύριο Ψηλάντη, να υπερασπιστεί έναντι ενός φαινομένου τα νησιά και να πει στην κυβέρνηση, όπα, θέλω να μου πείτε ένα σχεδιάγραμμα, πότε θα κάνετε εκεί αυτά τα μέτρα, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός να κάνει τα νησιά αποθήκη. Δηλαδή έπρεπε από τα νησιά να φεύγουν και να πηγαίνουν στην Αθήνα και όχι να μας φέρουν από την Κρήτη στα νησιά.
1: Ότι είμαι από τους βουλευτές που υπερασπίζομαι τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του τόπου μας πολύ δυναμικά και πολύ, αν θέλετε, αποτελεσματικά. Ωστόσο δεν μπορώ να πω σε μια παράνοια λογική ότι, ξέρεις, εδώ και τώρα έχει πρόβλημα σε κάποιο σημείο και μέχρι να γίνει κάτι δεν θα βοηθήσει και η δωδεκάνησο στον τόπο. Μακριά από μένα τέτοιοι συνειρμοί. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω ότι προχωρήστε και σε Κρήτη που έχει το πρόβλημα στη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Ωστόσο, μέχρι να γίνει και στο μέτρο εκείνο το οποίο επιτρέπει, γιατί αν το υπερβούμε αυτό, τότε αλλάζει η κουβέντα. Στο μέτρο που το επιτρέπει οι χώροι οι δικοί μας, γιατί όχι, δεν θα πληρώνουμε Έλληνες σε όλες αυτές τις δομές χωρίς να έχουν εργασία. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
0: Όχι, τι εννοείτε? Καλύτερα να κλείσουν αυτές οι δομές.
1: Σχεδόν εδώ περίπου έχουν περιορίσει πάρα πολύ το μεταναστευτικό ρεύμα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έξαρση τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν έχουμε.
1: Συνεπώς, μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και στην Κρήτη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η υπόλοιπη χώρα, δεν λέω μόνο τα Δωδεκάνησα και όπου άλλου υπάρχουν κέντρα υποδοχής.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, η κριτική είναι
1: θα επιμεριστούν.
0: Η κριτική όμως είναι και, δεν είναι, δηλαδή, η κριτική είναι και τοπικιστές, είναι και άγριοι, και όταν πήγανε να φτιάξουν εκεί πέρα κάτι για να τους βάλουν, γιατί είχαν χιλιάδες, αντέδρασαν, κατέβηκαν, έκαναν φασαρίες, δεν προχώρησε η κυβέρνηση.
1: Και η κυβέρνηση προχωράει. Είναι απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει. Δεν είμαι βέβαια υπουργός τώρα για να σας πω λεπτομέρειες μεταναστευτικής
0: πολιτικής. Μία ερωτησούλα όμως θα μπορούσατε να τους την κάνετε εκεί πέρα στο μεταναστευτικής πολιτικής και να μας πούνε πόσους έχουν μεταφέρει από την Κρήτη στη Ρόδο, αν θα κάνουν κάτι στα Δωδεκάνησα, στην Κο και στη Λέρο, αν θα κάνουν εκεί πέρα κάτι. Ξέρετε ότι θα μπορούσατε έτσι να παρέμβετε, ας το πούμε, να δώσουμε και εμείς ένα μήνυμα. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν το ανεχόμαστε αυτό, ότι δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Είναι μια ιδέα, ναι.
0: Έτσι δεν
1: είναι. Σαφώς και δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε, επαναλαμβάνω.
0: Γιατί τώρα, εντάξει, έχουμε και τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή εμείς τώρα είναι νησιώτες. Έχουμε τώρα απέναντι, ακούμε φωνές.
1: Ένα. Ναι. Άλλο αυτό το γαλάζια πατάφη, θα το αφήσουμε αυτό.
0: Ναι, αλλά όταν ακούσα φωνές από απέναντι, οι οποίες είναι απειλητικές για τα νησιά και μας λένε κάποιοι εκεί πέρα μας, παρατρεχάμενοι του Υπουργού Αμήνης, φύγετε από τα νησιά, πουλήστε τα σπίτια σας. Ακούμε τέτοια από απέναντι.
1: Δηλαδή,
0: δεν μπορώ να βλέπω από την Κρήτη να μας φέρνουν μετανάστες εδώ.
1: Δεν υπάρχει βουλευτής σαν τον Υψηλάντη που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. είτε αρέσει αυτό είτε δεν αρέσει. Αλλά ο Ιψηλάνης ταυτόχρονα ακολουθεί και μια φωνή η οποία είναι της λογικής και εκεί στέκομαι. Mm-hmm. Okay. Συνεπώς, ο καθένας μπορεί να λέει αυτό το οποίο θέλει, εγώ θα πράξω το καθήκον μου όπως ακριβώς το επιτάσσει τα πράγματα. Και πάνω απ' όλα, επαναλαμβάνω, είμαι εκείνος που βάζει τα δωδεκάνησα στην πρώτη γραμμή και το συμφέρον τους. Και μάλιστα είμαι εκείνος ο οποίος φέρνει πράγματα στα δωδεκάνησα ως βουλευτής στο μέτρο το οποίο δύναμε να κάνω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα τα παριθμίσω ένα-ένα, παρόλο που μου δίνατε το λόγο. Απλά ενημερώθηκα για την σημερινή μας συζήτηση πριν από λίγο. Ανταποκρίθηκα.
0: Το έργο σας, το έργο σας, κύριε Ψηλάντη μου, το έργο σας.
1: Πω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει από τον Ιψηλάντη για τα δωδεκάνησα και οι αγώνες οι οποίοι έχουν δοθεί από τον Ιψηλάντη και δυστυχώς στο διάβα της διαδρομής αυτής έχουν πωληθεί διαφορετικά. Λοιπόν,
0: εκφράζεται και το παράπονό σας, αλλά η αλήθεια είναι ότι είσαστε ένας...
1: Δεν είναι κανένα παράπονο. Είναι βάζω τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ωραία.
1: Έτσι, για να ξέρουμε ο καθένας όλο το ρόλο του και πού φτάνει και πού πάει.
0: Όλοι αγαπάμε τον τόπο μας και αναγνωρίζουμε και το έργο που κάνετε, κύριε Ψηλάντη, εννοείται.
1: Από... και είναι δεδομένο αυτό. Α... Και βεβαίως, εάν δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα, το οποίο τώρα, ας το πούμε, ανακοινώνει η Ένωση των Συνδικαλιστών της Αστυνομίας.
0: Όχι, δεν το ανακοίνωσε η Ένωση. Απλά εγώ το ρώτησα την Ένωση και πήρα στοιχεία.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Από το κεφάλι μου ξεκίνησε.
1: Δούμε, λοιπόν,
0: από το κεφάλι μου ξεκίνησε αυτό.
1: Μπράβο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχουμε τα στοιχεία, να τα δούμε και ανάλογα να πράξουμε.
0: Λοιπόν, ερώτημα επίσης. Βλέπουμε τώρα την γαλάζια πατρίδα να πηγαίνει προς τον Οκτώβριο. Μετατίθεται. Λένε ότι και η κυβέρνηση, η δική μας η ελληνική, έστειλε τα μηνύματα απέναντι και οι Τούρκοι τα ζήγησαν και είπαν δεν μας παίρνει. Εσείς τι εικόνα έχετε αυτό, πώς το σχολιάζετε αυτό εδώ, πώς το εκτιμάτε όλη αυτήν εδώ την παράταση που κάνουν?
1: Οι Τούρκοι δεν είναι πρώτη φορά που προκαλούν και όσο μπορούν θα προκαλούν. Το ζήτημα είναι εμείς πώς αντιδρούμε. Και νομίζω ότι η αντίδρασή μας, η πρώτη και καλύτερη αυτή τη κυβέρνηση, είναι η ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ακριβώς ότι τους θέτουμε ζητήματα για τις παράνομες πράξεις, όπως είχε γίνει και με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είδατε έμεινε ένα κενό γράμμα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το περιβόητο και παράνομο. Και τώρα οι Τούρκοι, επιλέγοντας να αντιδράσουν σε όλα αυτά τα οποία εμείς είχαμε ξεκινήσει με τα θαλάσσια πάρκα και όλα αυτά, αλλά μέσα σε νόμιμες και με αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης καταστάσεις, αντιδρούν με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία βέβαια αυτοί καλλιεργούν εδώ και χρόνια. Αυτό όμως είναι δικό τους πρόβλημα και εμείς ως Έλληνες, ως κυβέρνηση, είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και αντιδράμε με τον τρόπο που πρέπει. Σαφώς και η Τουρκία θα το σκεφτεί και δύο και τρεις φορές οποιαδήποτε πράξη προχωρήσει μονομερή, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι και νόμιμη ή θα είναι άκυρη και θα αφορά μόνο την Τουρκία.
0: Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει τις συμμαχίες, είναι μια αποτρεπτική δύναμη για τις ορέξεις των Τούρκων. Από εκεί και πέρα όμως η Ελλάδα έχει και μια αντιπολίτευση η οποία βλέπει τις συμμαχίες με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή καταγγέλει το Ισραήλ, υποστηρίζει τους Παλαιστινίους, δεν θέλει τους Αμερικανούς στα λόγια. Πώς βλέπετε την αντιπολίτευση τώρα στη χώρα, επικοδομητική ή είναι επικίνδυνη?
1: Δεν έχει ζήσει κατώτερη των περιστάσεων αντιπολίτευση στις τελευταίες δεκαετίες. Και βέβαια όχι μόνον αυτό, είναι και μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρει όχι το βηματισμό της, ποιος θα είναι ο αρχηγός της, πώς θα συνεννοηθούν για να προχωρήσουν. Η Ελλάδα, κύριε Λοΐζο, θέλει ισχυρή κυβέρνηση και θέλει επίσης σοβαρότητα. Και αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία μπορεί να διασφαλίσει αυτή την ώρα στη χώρα μας για να μην ξαναπέσει σε ταλαιπωρίες του παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα διασφαλίσουμε και είμαι βέβαιος ότι την ώρα που θα έρθουν οι εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να διασφαλίσει και πάλι στη χώρα μας με τη θέληση του ελληνικού λαού τις καταστάσεις αυτές τις οποίες διασφαλίζουν και την πρόοδο και την ειρήνη. Άσχετα με τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα αποδεχόμαστε και τα οποία προσπαθούμε με πάρα πολλές τρόπους να δώσουμε απαντήσεις.
0: Το πεδίο είναι δύσβατο για ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, διότι με τόση τοξικότητα, με τόση επιθετικότητα που ασκεί η αντιπολίτευση την δράση της, ας το πούμε, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Εσείς τι εισπράτετε?
1: Κύριε Λοΐζο, εγώ είμαι κοινοβουλευτικός. Την περασμένη εβδομάδα υποστήριξα, μάλλον αντίλεξα στη Βουλή για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας την ένσταση αντισυνταγματικότητας που έκανε η αντιπολίτευση. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές αντιμέτωπος και με το δίκαιό μου, θα έλεγα, εν δικαίω, με πολλούς από τους αρχηγούς που είναι σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων της αντιπολίτευσης και κυρίως με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την πασπερμία η οποία υπάρχει στη Βουλή, φανταστείτε ότι είναι περίπου 9 κόμματα, εμείς δίνουμε τον αγώνα μας εκείνων για να προβάλλουμε και το έργο το οποίο επιτελούμε, το νομοθετικό, και το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο εξυγχρονίζει τη χώρα και το οποίο δίνει απαντήσεις σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία είναι διεθνή, σε μια κατάσταση αστάθειας σε όλο τον κόσμο, το οποίο, την αστάθεια την οποία η χώρα μας αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αναγνωρίζεται. Άλλωστε χθες, όπως θα διαβάσατε, η Ελλάδα πλέον έχει φύγει και από το χώρο της επιτήρησης από τους δανειστές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ελλάδα με τις αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης εγκαταλείπει το παρελθόν, το άσχημο παρελθόν, το οποίο δυστυχώς βιώσαμε με μεγάλη ένταση το 2015, με κλειστές τράπεζες, με ουρές, με όλες εκείνες τις καταστάσεις, τα δημοψηφίσματα, το πρωί ναι, το βράδυ όχι, το πρωί όχι, το βράδυ ναι.
0: Και όμως,
1: όλα τα συναφή.
0: Ένα 15% τώρα όμως παίρνει ο Τσίπρας. Δηλαδή είναι η αντιπολίτευση πλέον. Έχει αρχίσει και γίνεται ξανά η αντιπολίτευση. Αυτό το κομμάτι το οποίο μας περιγράφεται ξανάρχεται πάλι στο προσκήνιο. Και απειλεί.
1: Ένα 15% που μπορούν μεταξύ μας, όχι μόνοι τους, να σχηματίσουν κυβέρνηση, να βρουν άλλους καμένους, πραγματικά ή μεταφορικά, για να σχηματίσουν κυβερνήσεις. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια, κύριε Λοΐζο, και θεωρώ ότι οι σόφρονες Έλληνες πολίτες αυτό εδώ μπορούν να το καταλάβουν. Επαναλαμβάνουμε όλες τις δυσκολίες. Δεν έχουμε μετατρέψει σε παράδεισο τη χώρα, αλλά δεν πρέπει να μη λαμβάνουμε υπόψη μας και τι γίνεται πέρα από τη χώρα. Μια ακρίβεια η οποία έχει παγιωθεί σε όλο τον κόσμο, με πολέμους, με καταστάσεις που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνουν. Ναι. Η Ελλάδα με την κυβέρνηση.
0: Τώρα έρχεται και ο Σαμαράς, τώρα έρχεται και το κόμμα Σαμαρά τώρα. Πώς το, αυτό εδώ σας αγχώνει, σας ανησυχεί?
1: Προσωπικά όχι. Προσωπικά όχι. Θεωρώ ότι αν ο πρώην Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει κόμμα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν θα βρει ακολούθους σε τέτοιο αριθμό που θα μπορέσει να επικρατήσει. Άλλωστε,
0: όταν λέτε να επικρατήσει, τι εννοείτε, να μπει στη Βουλή?
1: Δηλαδή να επικρατήσει στην πολιτική ζωή γενικότερα. Ναι, στη Βουλή μπορεί να μπει με κάποιους βουλευτές. Αλλά γιατί με πάνω από το 3% δημιουργείται η προϋπόθεση για να μπορέσει να μπει στη Βουλή.
0: Άρα το έχει δηλαδή, πιστεύετε, το 3% ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Σε ένα τέτοιο ποσοστό πιστεύω ότι μπορεί να κινηθεί. Αλλά δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, δεν έχει γίνει. Συνεπώς το να μιλάμε για ένα, για κάτι πολύ υποθετικό, νομίζω ότι δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Ωραία.
1: Θέλω να εκτιμήσω όμως και από την προηγούμενη, αν θέλετε, παρουσία, την αυτοτελή παρουσία του κυρίου Σαμαρά, ότι είναι στο όριο της παρουσίας ή όχι στη Βουλή.
0: Κύριε Βουλευτά, να μείνουμε σε αυτά, να ευχηθούμε και πάλι αύριο να είναι όλα καλά, καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για την τιμητική διάκριση από την Ιταλία που λαμβάνετε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν
1: και εγώ μαζί σας μας. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψηλάντη. Λοιπόν, αυτά από τον Βουλευτή και Κοσμήτορα Βασίλη Ψηλάντη. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Δεν ξέρω, αλλά εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα, δηλαδή να μεταφέρονται οι μετανάστες από την Κρήτη στα νησιά της Δωδεκανήσου, με ανησυχεί. Και δεν μ' αρέσει και καθόλου. Διότι τα νησιά της Δωδεκανήσου δεν είναι η αποθήκη ούτε της Κρήτης, ούτε της Τουρκίας, ούτε της Αφρικής. Και είναι μια περιοχή η οποία είναι στο στόχαστρο των Τούρκων. Με ποια λογική να φεύγουν οι μετανάστες από την Κρήτη με τα καράβια και να έρχονται μέσω της Ρόδου στην Κο και στη Λέρο? Δηλαδή οι Κόοι και οι Λεργοί τι είναι, πολίτες τρίτης κατηγορίας που θα υποδέχονται τους μετανάστες που βγαίνουν στην Κρήτη επειδή οι Κρητικοί δεν τους θέλουν? Οι Κρητικοί περισσότεροι είναι αριστεροί και σοσιαλιστές. Τι πάθανε και δεν θέλουν τους μετανάστες στην περιοχή τους? Για ποιο λόγο δεν αφήνουν να γίνει το κιτ εκεί στην περιοχή τους? Ας κάνουν και εκεί κέντρα για να τους φιλοξενούν. Πρέπει δηλαδή από την Κρήτη να έρχονται σε μας? Και τώρα είναι ακόμα αρχή του κακού. Έχει ένα μήνα που έχει ξεκινήσει αυτό το γαϊτανάκι. Εάν τώρα γεμίσουν τα κέντρα, τα δικά μας, και ξεκινήσει μια μεταναστευτική πάλι πίεση προς τα τέλη του καλοκαιριού, τι θα γίνει εδώ πέρα στη Ρόδο? Θα ψάχνουμε να δούμε πού να τους βάζουμε και θα μας λένε από πάνω: α, έχετε μεταναστευτικές ροές, πρέπει να κάνουμε κάτι, να βάλετε κι εσείς εκεί πέρα μερικούς. Οπότε λοιπόν, αντίδραση τώρα που είναι ακόμα νωρίς από τις αρχές και από τους φορείς και από τους εκπροσώπους του τόπου. Η ώρα είναι 9. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Δοντά, τον πρόεδρο των καταστηματαρχών της παλιάς πόλης. Θα μιλήσουμε λίγο για την παλιά πόλη και τα προβλήματα. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζήτου, σε εσάς και στο ακρότες σας.
0: Πώς πάει η σεζόν, πώς είναι η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου των επισκεπτών στη Μεσσηνική πόλη, είναι μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Έχετε τις τελευταίες 10 μέρες είναι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα η κατανάλωση δεν είναι ικανοποιητική όσον αφορά τα ταμεία των επιχειρηματιών.
0: Εντάξει, τα συνηθισμένα. Πάντως έρχονται. Δηλαδή έρχονται από τα κρουαζιερόπλια, ανέβηκαν τα κρουαζιερόπλια, τι έγινε και αυξήθηκε?
1: Κρουαζιερόπλια ή καθημερινά, ορισμένα από αυτά πραγματικά δεν τους βλέπουμε. Δηλαδή προχθές ήρθε το Μπίρτζι το μεγάλο, ήταν σαν ένα πλοίο φάντασμα, σαν να μην είδαμε άνθρωπο.
0: Δεν βγήκαν έξω?
1: Βγήκανε, τους παίρνουν... ξέρετε, με τα αεροπορία σε άλλους προορισμούς, με group. Εμείς πάντως στη Μεσσηνική πόλη αυτό το συγκεκριμένο, μιλάει το συγκεκριμένο, το Βίτζι, είναι σαν, το ονομάζουμε πλοίο φάντασμα. Δηλαδή δεν βλέπουμε επισκέπτη στη Μεσσηνική πόλη.
0: Μπράβο, τόσο καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Με τα υπόλοιπα ισχύει το ίδιο?
1: Όχι, με τα υπόλοιπα, κάποιοι από αυτούς.
0: Εντάξει, είναι κάποιο συγκεκριμένο πρακτορείο δηλαδή που ακολουθεί μια πρακτική τέτοια ή τύπου?
1: Δεν το έχουμε ψάξει, αλλά ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα πρωινά, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχονται το πρωί επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια, κάνουν την ξενάγηση μέσα στη Μεσσηνική πόλη πρωί-πρωί, ενώ τα μαγαζιά ακόμα είναι κλειστά, και μετά φεύγουν προς Λίνο και σε άλλους προορισμούς.
0: Πρωί-πρωί τι ώρα δηλαδή? 6 ώρα το πρωί, 7 ώρα το πρωί βγαίνουν?
1: Δηλαδή θα δείτε, όχι 8-8.30 ώρα θα δείτε, έχει γκρουπ που κάνουν ξενάγηση.
0: Μάλιστα.
1: Και 10 η ώρα, 10.30 έχουν φύγει.
0: Τους παίρνουν μετά σε λεωφορεία και τους πάνε σε άλλα μέρη, ναι, όσοι θέλουν, ναι, να κάνουν, ναι, την εκδρομούλα, ναι, ναι, τους, και οι υπόλοιποι μένουν μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα τη σεζόν, έτσι, εκτός από αυτό το γεγονός?
1: Παρόλα αυτά, κύριε Λοΐζο, υπάρχουν κουρασγέρες, οι οποίες τους βλέπουν δηλαδή στη Μεσσηνική πόλη και τονώνουν την αγορά. Είναι το σύν για την αγορά της Μεσσηνικής πόλης.
0: Πώς εκτιμάτε ότι θα κινηθεί τώρα η σεζόν, δηλαδή από κόσμο καταρχάς, έτσι, πρώτον?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τον κόσμο, είπαμε, μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Το τελευταίο δεκαήμερο έχουμε δει διαφορά, και αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί Τούρκοι και έχει αυξηθεί και ο αριθμός των Εβραίων οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Ανέβηκαν, ναι, ξεκίνησαν και οι Ισραηλινοί. Ωραία, καλό,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ξεκίνησαν οι Ισραηλινοί. Ευελπιστούμε και από αυτά που ακούμε και τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε, ότι από τα μέσα Ιουνίου και μετά ο αριθμός όσον αφορά τους επισκέπτες στον νησί της Ρόδου θα αυξηθεί, οπότε αναμένουμε καλύτερη κίνηση.
0: Μια χαρά. Τι ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για τα προβλήματα. Μαζί με αυτούς έχουν έρθει και οι Ρωμά? Έχει αρχίσει πάλι και γίνεται η παλιά πόλη?
1: Όχι, κοιτάξτε, φέτος επειδή όπως και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ζητήσει επανελειμμένως να υπάρχει αστυνόμευση μέσα στη Μεσσηνική πόλη, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτό. Τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια.
0: Αστυνόμευση εννοείται, δεν υπήρχε?
1: Ναι, η αστυνόμευση.
0: Φέτος έχει αστυνόμευση η παλιά πόλη?
1: Έχει. Σχεδόν καθημερινά και πρωί και απόγευμα περιπολίες πεζές. Ναι. Οπότε το φαινόμενο όσον αφορά με τους επέντες του Ρωμά, βλέπουμε ότι είναι σχεδόν, έχουν εξαφανιστεί.
0: Μπράβο. Μπράβο στην αστυνομία λοιπόν. Μπράβο. Ξεκίνησε δηλαδή περιπολίες πεζές στην παλιά πόλη αστυνομική. Ναι, πολύ, ναι, καλό, ναι.
1: Καθημερινά.
0: Με την άγρα των πελατών και με αυτά εδώ, οπότε και σε αυτούς δηλαδή θα έχει γίνει
1: και
0: θέμα,
1: σε αυτούς,
0: έτσι.
1: Και σε αυτούς ξέρουμε και

0: με την έτσι όπως μας το πω, παρουσιάσανε, να σας πω,
1: ναι.
0: Δεν είμαστε αντίθετοι. Βέβαια θα το δούμε στην πράξη και αν τελικά γίνει κιόλας. Γιατί εγώ κρατάω ένα μικρό καλάθι ότι στο τέλος μπορεί να μην γίνει κιόλας.
1: Εσείς θέλετε να γίνει?
0: Έτσι όπως μας το παρουσιάσανε, κύριε Λοΐζο, δηλαδή ο σκοπός ο οποίος γίνεται όπως μας το παρουσιάσανε, δεν είναι κακό.
1: Ποιος είναι ο σκοπός? Όταν λέμε έλεγχος, έτσι, αλλά θα μπορεί να βλέπει όμως και τις παρανομίες των τραπεζοκαθισμάτων, θα μπορεί να βλέπει παρανομίες από όλα τα. Γιατί καταλαβαίνετε, ένα εργαλείο θα πετάει από πάνω αυτό.
0: Ναι, θα πετάει το εργαλείο, αλλά θα υπάρχουν πήγες δυνάμεις από κάτω. Δηλαδή θα υπάρχουν, έτσι όπως μας το παρουσιάσανε, 6 άτομα από κάτω, τα οποία θα κινούνται μέσα στη μεσολογική πόλη. Ναι. Απλώς τα ντρόν από πάνω θα τους κατευθύνουν που υπάρχει το πρόβλημα.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ωραία.
0: Δηλαδή, αν κάποιος χρειάζεται ασθενοφόρο, λέμε, μέσα σε ένα στενό της μεσογειακής πόλης, κάτοικος της μεσογειακής πόλης, θα το κατευθύνουν εκεί και θα υπάρχει άμεση επέμβαση. Αν πάρει φωτιά, λέμε, ένα σπίτι, ένα κατάστημα, θα τους κατευθύνουν εκεί, θα υπάρχει άμεση επέμβαση. Καταλάβατε?
1: Βέβαια. Δηλαδή... Πολύ καλό. Και αυτό εδώ, να σου πω κάτι, θα μπορούσε να χρησιμεύσει και στο κέντρο, όχι μόνο στην παλιά πόλη. Και το λιμάνι θα μπορούσε να υποπτεύσει.
0: Εννοείται. Τριγύρω. Τώρα αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, εφόσον γίνει, θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο. Ίσως σιγά σιγά, όπως το είπατε και εσείς, μπήκε σε άλλα σημεία του νησιού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν κρατάμε αυτά. Να είστε καλά, κύριε Δοντά. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Καλή σεζόν.
0: Καλημέρα μας.
1: Να πάνε όλα καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ωραία μέρα σήμερα, ειδησιογραφικά. Έχουμε πολύ ωραίες ειδήσεις ειδησιογραφικά. Και νομίζω ότι νούμερο ένα είδηση θετική είναι ότι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας πηγαίνει προς αναβολή. Στον κουβά ο Ερντογάν και η γαλάζια πατρίδα προς το παρόν. Δεν ξέρω, μάλλον οι κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση, κάποιες κινήσεις, τα μηνύματα που έστειλε απέναντι. Προφανώς και έπαιξαν το ρόλο τους στο να το ξανασκεπτούν οι καλοί μας οι γείτονες οι Τούρκοι. Πάμε να ακούσουμε.
1: Στην αντιδεκ των πραγμάτων, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι 15 Ιουλίου η τουρκική εθνοσυνέλευση κλείνει και ξανανοίγει την 1η Οκτωβρίου. Όλη η συζήτηση, όπως και αυτή που ξεκίνησε σήμερα, έχει προκύψει μέσω διαρροών. Δηλαδή, υπήρξε μια διαρροή από το κυβερνητικό κόμμα πριν από λίγες εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική δημόσια σφαίρα την πήρε τη διαρροή και έπαιξε πάρα πολύ μπάλα, για να το πούμε έτσι πολύ απλά, στην Τουρκία με αυτό το θέμα. Το ίδιο συνέβη και στην ελληνική δημόσια σφαίρα και είναι λογικό, αν μπορεί κανείς να το εξηγήσει έτσι. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είχαμε δει καμία τοποθέτηση επισήμως αξιωματούχου, κυβερνητικού ή στελέχους επισήμως από το ΑΚΕΠΕ που να λέει τι ακριβώς μέλη γενέστε όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Είχαμε επισημάνει και ξανά, νομίζω και μαζί στην εκπομπή σας, ότι ήταν λίγο βεβαιασμένη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η κίνηση της Τουρκίας. Από ποια άποψη? Όχι ότι αυτά που είναι να κατατεθούν είναι καινούργια.

0: ή θα δούμε κάτι το εξωφρενικό, το ότι γίνονται νόμος, αν θα γίνουν νόμος, προφανώς είπαμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα προς κλιμάκωση. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπετε πώς πάει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μέρα-μέρα, ώρα-ώρα. Νομίζω ότι δεν είναι τώρα η στιγμή για κανέναν
1: να. Για να ανοίξουν νέα μέτωπα και εν όψει τώρα και τη Συνόδου Κορυφής. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου στην Άγκυρα, κανένας δεν ήθελε αυτό το κλίμα ένταση στην περιοχή. Και χθες ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ο κύριος Τσαγατάι Ρετσιγιές, σε δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν των ναυτιλιακών εταιριών της Τουρκίας που βρίσκονται εδώ, 76 ναυτιλιακές εταιρείες για τα Ποσειδόνια, εξέπεψε ένα μήνυμα φιλίας και συνεργασίας, λέγοντας ότι η Αθήνα και η Άγκυρα έχουν αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας, θέλοντας να δείξει ότι προχωρούν με διάλογο και οι δύο ηγέτες, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ερντογάν, είπε και το διευκρίνησε, είναι προσιλωμένοι στο διάλογο και στη συνεργασία των δύο χωρών.
2: Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά.
0: Ήταν σαφέστατος ο κύριος Ερτσιγιές και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Ερτσιγιές, ο Τούρκος πρέσβης εδώ στην Αθήνα, δεν είναι ένας τυχαίος διπλωμάτης. Και θέσεις έχει αναλάβει κομβικότατες και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς παίζεται το παιχνίδι. Έτσι. Κεντρικά από την Άγκυρα σε όλο τον κόσμο και δει στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα είναι ένας από τους ανθρώπους που πλαισίωσαν όλο αυτό το ανυπόστατο θεώρημα για την γαλάζια πατρίδα. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο λόγος του έχει ιδιαίτερο βάρος σε συγκεκριμένη συνθήκη.
2: Ο λόγος του μας χόρτασε και το ψωμί σου φάτο.

0: Αυτή ήταν η μία είδηση, η ωραία, ότι παρατείνεται το... Δηλαδή, αυτό γιατί είναι καλό, γιατί θα έχουμε ένα καλοκαιράκι προφανώς ήρεμο. Χωρίς εντάσεις, χωρίς κλιμάκωση στα ελληνοτουρκικά. Κάτι το οποίο εξυπηρετεί τον τουρισμό και όλους, έτσι. Και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, η άλλη καλή είδηση ήταν ότι η Ελλάδα βγαίνει και επίσημα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Ιδιαίτερα μια εξέλιξη με υψηλό συμβολισμό για την ελληνική οικονομία, η οποία φεύγει πλέον από κάθε είδους εποπτεία από την Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως αφαιρεί την Ελλάδα από την λίστα των χωρών τις οποίες παρακολουθεί επειδή αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 16 ολόκληρα χρόνια μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης η χώρα βγαίνει από κάθε είδους εποπτεία που αφορούσε στην Κομισιόν, και αυτό συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία 10 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και να σου πω στο τέλος πως υπάρχει και απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, 0,3% του ΑΕΠ, αλλά αυτό αφορά σε έργα στην ενέργεια και όχι σε νέα μέτρα στήριξης.
2: Γιάννη Φόσκολα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την έκθεση της Κομισιόν. Είχαμε και μήνυμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να τον ακούσουμε.
3: Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι απλώς με ανακούφιση, αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή.
0: Έχει κάθε λόγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πανηγυρίζει και να χαίρεται. Έχει κάθε λόγο να χαίρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι ήταν ο Πρωθυπουργός ο οποίος πήρε μια Ελλάδα με capital controls ακόμα τότε. Αν θυμάστε, ούτε λεφτά δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε στο εξωτερικό, ούτε καλά καλά να βγάλεις 1500 ευρώ από το ATM. Τι 1500? Μπορείς να βγάλεις 50, 100, 150 ευρώ. Πηγαίναμε τότε, αν θυμάστε καλά, από τα 50 ευρώ. Έλεγαν ότι θα το αλλάξουμε τώρα και θα το βελτιώσουμε και βελτιώνει την κατάσταση. Και από 50 ευρώ θα μπορείτε να τραβάτε μέχρι και 100 ευρώ την εβδομάδα ή στις 3 μέρες. Και κάτι τέτοια από εκείνη την εποχή ξεκίνησε. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό εδώ το σημείο. Βέβαια όλο αυτό εδώ ο ελληνικός λαός το έχει καταφέρει, έτσι, με μια κυβέρνηση η οποία όμως στάθηκε σοβαρά απέναντι σε όλα αυτά εδώ. Το χρειαζόταν η Ελλάδα, γιατί προήλθε από απανωτά λάθη. Προήλθαν από απανωτά λάθη όλα αυτά και δεν θα μπορούσαν να συνεχιστούν αυτά τα λάθη. Και από τώρα και πίσω δεν έχουμε και την πολυτέλεια λαθών. Ένα τεράστιο λάθος, για παράδειγμα, ήταν το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος θέλει να κατέβει και στις εκλογές και ετοιμάζει και το κόμμα του και μάλλον μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα το ανακοινώσει το κόμμα του. Τι έκανε ο κύριος Σαμαράς όταν η χώρα ήταν στο τέλος του Δευτέρου Μνημονίου και πεζόταν το κλείσιμο του Δευτέρου Μνημονίου και η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια? Αν θυμάστε καλά, έλειπε μόνο το Μέιλ Χαρδούβελη. 1,8 δις ήταν τα μέτρα που έπρεπε να πάρει και η Ελλάδα θα έβγαινε από το μνημόνιο. Όμως ήρθε ο Τσίπρας 3 μήνες πριν τις εκλογές και λέει ότι τότε είχαμε και το σύστημα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που αν δεν έπιανε ένα ποσοστό 181 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, 180, δεν έβγαζε. Ήρθε λοιπόν ο Τσίπρας τότε και στέλνει μήνυμα στους εταίρους έξω και λέει ξεχάστε το mail Χαρδούβελη και να το πάρει ο Σαμαράς, δεν θα ισχύσει τίποτα, δεν θα εφαρμόσουμε τίποτα εμείς και θα έρθουμε να τα διαπραγματευτούμε μαζί. Έτσι, αυτό το μήνυμα έχει στείλει ο Τσίπρας έξω. στους δανειστές. Και ο Σαμαράς τον πήρε σοβαρά τον Τσίπρα, τον πήρε στα σοβαρά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Άφησε το mail Χαρδούβελη στο αρχείο. Δεν έκανε καμία μεταρρύθμιση το τρίμηνο που ακολούθησε. Χάνει τις εκλογές. Έρχεται ο Τσίπρας. Και η συνέχεια είναι γνωστή. Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση υπερήφανη, η οποία κατέληξε σε δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα έλεγε βγείτε από την Ευρώπη και από το ευρώ. Ο Τσίπρας δεν είχε τα κότσια να κάνει κάτι τέτοιο. Προφανώς γιατί είχε και λίγο μυαλό ο άνθρωπος τελικά. Διότι αν φεύγαμε δεν ξέρουμε τώρα τι θα ήταν η Ελλάδα και πώς θα ήταν η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, έκανε το όχι ναι, έφτιαξε το καινούριο μνημόνιο, το αχρίαστρο, το αχρίαστο των 100 δισεκατομμυρίων μνημόνιο, έδωσε την δημόσια περιουσία της χώρας για 100 χρόνια, ζούμε τα απόνερα αυτής εδώ της συμφωνίας ακόμη και η ζωή συνεχίστηκε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αν ο Σαμαράς όμως είχε τότε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του το Τσίπρα και είχε κλείσει το μνημόνιο 2, έπαιρνε τα μέτρα και ερχόταν ο Τσίπρας σε μια Ελλάδα χωρίς μνημόνιο, τι θα έκανε? Θα έλεγε δεν εφαρμόζω τα μέτρα που πήρε ο Σαμαράς και ξαναφέρνω πίσω τους μειωμένους συντελεστές, για παράδειγμα ΦΠΑ στα νησιά? Δύσκολο. Τούμπα θα έκανε. Θα τα άφηνε όπως ήτανε και η Ελλάδα θα είχε βγει από τα μνημόνια από το 2016 που ανέλαβε ο Τσίπρας, 2015. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο να συνέβαινε για την Ελλάδα. Αλλά ο Σαμαράς όμως δεν έκανε τη χάρη στον Τσίπρα να του δώσει μια καθαρή Ελλάδα μνημονιακά. Η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Σαμαράς έδωσε μεγάλη μάχη με την τοξικότητα της εποχής εκείνης, η οποία ήθελε την Ελλάδα να βγει από το ευρώ, να πάμε στη Ρωσία, να ανοίξουμε νομισματοκοπία, να κάνουμε πολλά. Ήταν η αρχή της παραλογίας τότε. Εν πάση περιπτώσει όμως, τώρα ο κύριος Σαμαράς επανέρχεται στα πολιτικά της χώρας δυναμικά και εκτιμά ότι θα αλλιεύσει ψήφους αρκετές από τις αναποφάσεις τους. Η οποία αναποφάσιστη είναι ένα 16%, εκ των οποίων το 70% από αυτούς είναι κεντροδεξί ψηφοφόροι. Εκεί στοχεύει ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή το 70% στο 16% είναι ένα 10% περίπου κεντροδεξιά, οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι. Σου λέει τώρα να ψηφίζω το Μητσοτάκη, ψηφίζω το Βελόπουλο, τι να κάνω? Κολλάνε, δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, είναι απογοητευμένοι με τη Νέα Δημοκρατία και την... Αλλά απ' την άλλη όμως βλέπουν και τη χώρα στο αδιέξοδο πολιτικά. Βλέπουν μια αντιπολίτευση άρρωστη, αρρωστημένη αντιπολίτευση πολιτικά. Δηλαδή φοβούνται, ανησυχούν τι θα γίνει η Ελλάδα εάν δεν υπάρξει κυβέρνηση τον Οκτώβριο, παράδειγμα. Αν οι Τούρκοι ψηφίσουν τη γαλάζια πατρίδα τον Οκτώβριο και τρέχουν εκεί τα σχέδιά τους, των Τούρκων, και έρθουν εκλογές το Φεβρουάριο και δεν υπάρχει κυβέρνηση, μία, δύο, τρεις, τι θα γίνει, πού θα πάει? Αυτά τα πράγματα ο Σαμαράς δεν τα σκέφτεται όμως, δεν τον ενδιαφέρει. Πιστεύει δηλαδή ότι η πολιτική του παρέμβαση αυτή τη στιγμή θα ωφελήσει τη χώρα? Το μόνο που μπορεί να κάνει στη χώρα είναι ζημιά η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά, διότι αυξάνει τον πολιτικό κατακαιρματισμό και την πολιτική αστάθεια, η οποία μόνο μέσω της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να υπάρξει. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα πάνω στο ρεπορτάζ του επερχόμενου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.
2: Εσένα με την ικανοποίηση, το θετικό πρόσημο που υπάρχει στο κυβερνών κόμμα.
4: Εύα, και οι νέες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτό που πίστευαν από την αρχή στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της. Έχει ένα ποσοστό περί του 30%, ενώ διαθέτει ακροατήριο και στους αναποφάσεις τους, οι οποίοι κυμαίνονται από το 12% έως το 17%.
2: Ναι, στη χθεσινή δημοσκόπηση που είδαμε της Pulse για τον Sky, μάλιστα, είδαμε και άνοδο 1,5 μονάδας για τη Νέα Δημοκρατία από το 24% που ήταν τον προηγούμενο μήνα στο 25,5% στην πρόθεση ψήφου.
4: Εκτός από αυτό, βέβαια, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, πέρα από το ότι τσιμπάει 1,5 μονάδα, στην εκτίμηση ψήφου παίρνει ένα ποσοστό 29,5%. Επίσης, στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι το κόμμα Σαμαρά, η έλευση του Αλέξη Τσίπρα, συσπυρώνει το κόμμα, γιατί αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ότι τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, πιστεύουν επίσης ότι και αρκετοί κεντρώοι ψηφοφόροι, μετριοπαθείς, υποστηρικτές του Πασόκ, θα ψηφίσουν, δεν αποκλείται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για να αποτρέψουν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
2: Άρα θεωρούν στο κυβερνών κόμμα πως ο Αλέξης Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, μία εβδομάδα συμπληρώνει τώρα, ούτε καν, έχει συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά παρακολουθούν με προσοχή και το τι γίνεται στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, αν θα κάνει ή όχι τελικά κόμμα, που φαίνεται πως έχει κλειδώσει η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Πάντως, στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι από το σημερινό της ποσοστό ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κερδίσει. Πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει περισσότερη επιρροή στους αναποφάσεις τους. Βέβαια, αναποφάσεις που είχαν ψηφιστεί. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κερδίσει. Πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει περισσότερη επιρροή στους αναποφάσεις τους. Βέβαια, αναποφάσεις που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Και πιστεύουν ότι το ποσοστό τους θα ξεκινάει από το 29-30%. Πάντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ πιθανό να δούμε τις επόμενους μήνες και την δημιουργία του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι, και θα πούμε περισσότερες πληροφορίες.
5: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87

0: 888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: την πυρηνική ομπρέλα του Μακρόν που θέλει να δημιουργήσει στην Ευρώπη και να περιλάβει σε αυτήν και την Ελλάδα, και μάλιστα έπεσαν και σχετικές υπογραφές. Τώρα σειρά έχει η Αμερική, η οποία και αυτή μάλλον θέλει να δημιουργήσει και αυτή ένα αντίπαλο, δεν ξέρω, πυρηνικό δέος, έτσι, πυρηνική ομπρέλα, έχει και αυτή το σχέδιό της. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κόψει πρώτος το νήμα, θέλει να προλάβει τη Γαλλία, να καταλάβουμε λίγο τον χάρτη, που υπάρχουν πυρηνικά αυτή την ώρα στην Ευρώπη, Γιάννη.
2: Που υπάρχουν αμερικανικά πυρηνικά στην Ευρώπη. Ουσιαστικά, Αμερικάνοι έχουν αναπτυγμένα πυρηνικά σε 6 χώρες. Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και η βάση του Ισραήλ στην Τουρκία. Σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν κρύπτες με πυρηνικά όπλα, οι οποίες είναι βόμβες ελεύθερης πτώσης 130 έως 200, ο ακριβής αριθμός είναι απόλυτος, όπως και η διασπορά τους, και αυτό ουσιαστικά είναι η αμερικάνικη τοπική ασπίδα πυρηνική της Ευρώπης. Η Γαλλία όμως, όπως είπες, θέλει, το έχει δηλώσει κιόλας επίσημα διαστόματος Μακρόν, να δημιουργήσει τη δικιά της ευρωπαϊκή πυρηνική ασπίδα με γαλλικά πυρηνικά όπλα. Και εδώ είναι που ξεκινάει ένας νέος ανταγωνισμός, ποιος θα πάρει τις κατάλληλες θέσεις.
1: Υποψήφιες χώρες για την Ουάσιγκτον, ποιες είναι?
2: Πολωνία έχει δηλώσει ότι θα ήταν πολύ ευχαριστημένη να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα. Η Ρουμανία επίσης, γεωγραφία τη βάζει στην κατάλληλη θέση ώστε να δημιουργηθούν προωθημένες βάσεις για αμερικάνικα πυρηνικά.
1: Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, επομένως.
2: Ακριβώς. Είναι βάσεις, είναι περιοχές οι οποίες είναι πολύ πιο κοντά σε έναν δυνητικό στόχο, όπως είναι η Ρωσία. Ενώ έχουμε επίσης και άλλες χώρες οι οποίες έχουν δηλώσει ότι θα θέλανε και το εννοούν να έχουν πυρηνικά όπλα.
1: Χώρες της Βαλτικής θέλουν, αλλά δεν τους δίνουν.
2: Δεν τους δίνουν, δεν θα αναπτυχθούν εκεί πέρα για πολύ απλούς τακτικούς λόγους. Ο λόγος είναι ότι είναι ευάλωτες. Είναι πάρα πολύ κοντά ένας δυνητικός αντίπολος, βλέπε Ρωσία, και οι βάσεις που θα αναπτυχθούν δεν προσφέρουν ασφάλεια για τέτοιου είδους όπλα. Δεν βάζεις πυρηνικά όπλα και αεροσκάφη με τρεις δυνατότητες σε απόσταση βολής πυροβολικού από έναν αντίπαλο. Και οι βαλτικές χώρες, δυστυχώς για τη γεωγραφία τους, είναι ακριβώς αυτό. Είναι απλά ακατάλληλες για κάτι τέτοιο.
1: Είναι μία κούρσα, θα μετρήσουν τα...

0: Έτσι. Ανεβαίνει λοιπόν η συζήτηση, πολλαπλασιάζεται η συζήτηση για τα πυρηνικά. Και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ δυνατό, μέχρι και 36.000 ευρώ για να ενισχυθεί στην Ελλάδα η κατοικία. Η ενοικίαση. Λοιπόν, από την Δημοκρατία, καλά, η Δημοκρατία σήμερα δεν το κατάλαβα. Δημοκρατία σήμερα που κάνει πίσω ο Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα, που έχουμε τόσες σοβαρές εξελίξεις, ασχολείται με το πρόγραμμα ανακαινίζω. Πες και μια καλή κουβέντα στο Μητσοτάκη, Δημοκρατία. Ο ελεύθερος τύπος. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν τα θέματα των πανελλαδικών. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Τα νέα καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Σας έχουμε ενημερώσει για αυτό εδώ το φαινόμενο. Καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατηταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Ετοιμαστείτε, θα είναι ένα καλοκαίρι καυτό, κόλαση. Μακελιό, το Predator ανασταίνει και πεθαμένους. Το παρακράτος δηλώνει παρόν και στις κηδείες. Θερμή συνάντηση Μητσοτάκη Δημητριάδη πάνω από τα μνήματα. Η εστία αποκάλυψης αξιωματούχου της Exxon Mobil στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Παράταση της κρίσης στο φθινόπωρο εκτινάζει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων δολάρια ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Η Εσπρέσο, ο δράκος του Λυκαβητού, μαρτυρία σοκ 22χρονης που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού. Η εφημερίδα των συντακτών, success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις κομισιόν, βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Ύφεση στην Ευρωζώνη, επιβράδυνση στην Ελλάδα και εκτείναξη πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία του δίκτυου PMI και του OSA. Όλα μαύρα τα βλέπει η αριστερή εφημερίδα των συντακτών. Και λογικό για αυτήν. Καθημερινή παραμένει μπλόκο F-35 στην Τουρκία. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου, η κόντρα σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη τη χώρα. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Πήγανε μέσα φυλακή χθες. Φυλακίστηκαν πολλοί από κάποιες περιοχές, Αγρίνια και κάτι τέτοιες. Όχι από Κρήτη απαραίτητα, από άλλες περιοχές. Το ποντίκι πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Οργανώνει την ΕΛΑΣ και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββάτο. Η Star Press, πέθανε σε ηλικία 94 ετών μεγάλος ηθοποιός Άγγελος Αντεωνόπουλος, γιατί τον έθαψαν κρυφά. Ο ριζοσπάστης αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο, είπα Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Εδώ θέλω λίγο να σας βάλω ένα βιντεάκι να ακούσετε για την αριστερά, για το ρόλο της αριστεράς διαχρονικά, τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια. Από τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, ακούστε παρακαλώ.
1: Η αριστερά στην Ελλάδα, η οποία όπως και η Τουρκία έχει ποινικό μητρό, υπάρχει προηγούμενο στήριξης των στόχων του τουρκικού επεκτατισμού, του γενοκτονικού τουρκισμού απέναντι στο έθνος μας. Στηρίξανε τον και μάλιστα τον πόλεμο του 1919-1922 ενάντια στους Ελληνές, και υπάρχει και άρθρο του που έχει γράψει στο ριζοσπάστη στο Μεσοπόλεμο ο Ζαχαριάδης, πόσο περήφανοι νιώθουν που συντέλεσαν στο να ιτηθεί η χώρα. Είχαν φτιάξει επιτροπές οπλιτών, έκαναν σαμποτάζ, έβγαλαν φυλάδια τα οποία χτυπούσαν το ηθικό των παππούδων, με εμένα και δύο παππούδες μου ήταν πολεμιστές στρατιά. Και οι οποίοι μάλιστα κάποιοι φυσικά είχαν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο Παντελής Βουλιόπουλος, που ήταν μετά γραμματέας του ΚΚΕ, οι οποίοι έκαναν καταδικασίες σε θάνατο στη Σμύρνη και τους έσωσε η κατάρρευση του μετόπου και η μικρασιατική καταστροφή. Έχουν προϊστορία λοιπόν σε αυτό. Και αυτό γιατί το κάνανε? Το κάνανε γιατί αυτή ήταν εντολή από τον Λένιν, ότι όφυλαν πίστη τότε. Σήμερα επαναλαμβάνεται αυτό με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά υποστηρίζοντας πάνω κάτω του ίδιου άνθρωπου. Υποστηρίζουν γενοκτών. Υποστηρίζουν Ισλαμιστές, τζιχαντιστές, οι οποίοι είναι φωνιάδες, βιαστές και παγωγείς. Αυτό είναι η Χαμάς, αυτό είναι η Χεζμπολάχ, αυτό είναι η Τουρκία. Τότε λοιπόν σήμερα η αριστερά και λέει να υπονομεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, να σπάσουμε τη συμμαχία την οποία έχουμε φτιάξει με το Ισραήλ, να βρεθούμε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των Τούρκων. Και βεβαίως να πετύχουν να απομονωθούμε για άλλη μια φορά, έτσι απομονωθήκαμε και το 1920, να απομονωθούμε και να υποστούμε ίσως και κάποια καταστροφή μετά.
0: Αυτά μόνο από εδώ τα ακούτε, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ακούσετε από άλλες συγνότητες, από άλλα κανάλια, από άλλα ραδιόφωνα. Αλήθειες που πονάνε όλος. Αλλά τι να κάνουμε, η ιστορία είναι αυτή και πρέπει να τη γνωρίζουμε. Φεύγουμε από τον κομμουνιστή ριζοσπάστη και πάμε στον λόγο. Στο χρονοτούλαπο η κρίση, κύριο θέμα. Ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία, καθώς οι κομμουνισιών άρει το καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών. Κατατέθηκε το διάβημα της Αθήνας στο Κέβο για τον τρόν στη Λευκάδα. Τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΕΠΕ. ΠΚΕΠΕ θέλατε, ο ΠΚΕΠΕ θα πάρετε. Δυστυχώς και οι αγρότες στα κάγκελα, γιατί τα πράγματα πια είναι πολύ δύσκολα. Και οι επιδοτήσεις δίνονται πια στην τρίχα, στην πένα. Πάνε οι παλιές καλές εποχές. Political. Τέλος ο εφιάλτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Να το φως στο τούνελ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια... επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Μπράβο στην Ελλαδάρα μας, μπράβο και σε αυτή την κυβέρνηση που κατάφερε και πήρε μια χώρα από το μείον και την έχει πάει στο συν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και προοπτική η Ελλάδα μας. Και έχει και σοβαρή προοπτική να γίνει μια πολύ ισχυρή δύναμη. Μέσα στους επόμενους μήνες, μπορεί και πριν τις εκλογές, να έχουμε και τις γεωτρήσεις και τις τρυπανιές, οι οποίες θα φέρουν ένα τεράστιο όφελος ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Ένα όφελος το οποίο αντανακλά ακόμα και σε γεωστρατηγικά επίπεδα. Ακούστε τον κύριο Κολφόπουλο.
2: Δεν θα είναι τεράστιο το έσοδο που θα έρχεται.
0: Οικονομικό εννοώ.
2: Όλο
0: έτσι.
2: Το εμπόριο και η ενέργεια από Ινδία, Σαουδαραβία, Μέση Ανατολή, Ελλάδα, Ευρώπη.
0: Και αυτά βλέπει η Τουρκία και αφρίζει ουσιαστικά.
2: Α,
0: τώρα.
2: Αυτά λοιπόν είναι αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων που έχουν πάρει κυρίως η Αμερική και αφορούν και άλλες χώρες, στην Κύπρο. Θα δεχτεί κανένας τώρα να υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο σε λίγο καιρό, το βόρειο τμήμα της Κύπρου να απειλεί το Ισραήλ? Τίποτα. Ξεχάστε το αυτό. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Νύχτα λένε ότι θα έρθουν, νύχτα θα φύγουν. Να το ξέρετε αυτό.
0: Έχει μια λογική βάση το σκεπτικό του, του Ναυάρχου. Όταν τελειώσουν οι ιστορίες αυτές εδώ με τους μουλάδες και με τους χαματζίδες εκεί πέρα κάτω, θα αφήσουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί τη Βόρεια Κύπρο να απειλεί το Ισραήλ, μια Ισλαμική Τουρκία η οποία πάει να κάνει τώρα να αντικαταστήσει το Ιράν. Αν δεν σοβαρευτεί η Τουρκία, δεν θα τα πάει και τόσο καλά, θα έχει προβλήματα. Λοιπόν, φεύγουμε και από την political, πάμε στο manifesto. Το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Ορίστε, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, την ώρα που ανοίγονται όλα αυτά, έχουμε εδώ πέρα εμείς την επιστροφή της ομάδας. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που κάποιοι αυτούς εδώ όλους τους θεωρούν ότι είναι άμεμπτοι. Δεν είναι κλέφτες αυτοί, λένε. Δεν είναι, λέει, απατεώνες, λέει, και κλέφτες, όπως λέει τους νεοδημοκράτες. Είναι τίμιοι. Τίμιοι. Η τιμιότητά τους όλων αυτών έτρεχε και τρέχει από τα παντζάκια. Γιατί δεν είχαν μια τοξική αντιπολίτευση, όπως είναι αυτή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν αντιπολίτευση, στην εποχή που κυβερνούσαν αυτά τα λατάρια, τα πολιτικά λατάρια, δεν έκανε πόλεμο αδυσόπιτο στη χώρα, τοξικολογικό, να δηλητηριάσει την κοινή γνώμη, να δηλητηριάσει τις καρδιές των Ελλήνων. Έκανε μια αντιπολίτευση η οποία ήταν σωστή. Και μάλιστα τους βοηθούσε και όλους αυτούς. Και έπαιρνε και ψήφιζε νομοσχέδια και ψήφιζε αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις πήγανε την χώρα, δηλαδή, σε μια πιο ασφαλή κατάσταση από αυτή που την είχαν πάει όλοι αυτοί εκεί πέρα οι κύριοι. Και από αυτούς λείπουν και άλλες φάτσες. Βάλτε και την Κωνσταντοπούλου εκεί πέρα μέσα, βάλτε και άλλους πολλούς, αυτοί που κυβερνήσαν τότε. Και τον Καμένο και όλους. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ τώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και έχει αντιπολίτευση επιπέδου πολλάκι. Δηλητήριο μόνο, στην κοινή γνώμη, δηλητήριο. Βαθύς διχασμός, αυτή είναι η αντιπολίτευση. Και ο Ανδρουλάκης, ο αρχιεπίσκοπος που την ευλογεί αυτή την αντιπολίτευση. Και τώρα λοιπόν υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τίμιοι, ενώ οι άλλοι που κυβερνάνε τώρα δεν είναι, είναι άτιμοι, βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι η Voice Business Politics. Ποιοι δίνουν ποιους. Πέμπτη φάλαγγα στο Μαξίμου. Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων. Αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Okay. Ο εθνικός κήρυκας. Ομογενείς του Σικάγο φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομο κύκλο ματζόγου. Πρόκειται για τον Τζέιμς Γεροδήμο και τον Ντιλ Γιαλαμά. Οι Ιρανικοί πυραυλοί και μη επανδρομένα έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Και βοτός Ορθοδοξίας, το Άγιο Πνεύμα αποτελεί συνέχεια της παρουσίας του Χριστού. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, για την ανάγκη όλων σήμερα να πορευόμαστε υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Και πρωτίστως χρειάζονται αυτή την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος η ταγή της Εκκλησίας, η οποία η καημένη μας η Εκκλησία η έρημη 100 χρόνια τώρα και άγεται και φέρεται αποφάσεις ενός κράτους το οποίο δεν είναι και τόσο ορθόδοξο όσον αφορά τις παρεμβάσεις του στα της Εκκλησίας μας. Είναι ένα κράτος το οποίο παίρνει εντολές από τους συμμάχους, οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι, είναι άλλων δογμάτων, άλλων πεπιθήσεων. Αυτοί επηρεάζουν το κράτος Και το κράτος προσπαθεί να επηρεάσει την Εκκλησία και την επηρεάζει και πολλές φορές την Εκκλησία. Έχουμε και ένα Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο είναι όμηρος των Τούρκων, ζητάει βοήθεια από τους Αμερικανούς. Οι Ρώσοι το εποφθαλμιούν, θέλουν να το μεταφέρουν στην Μόσχα, να γίνει η Μόσχα το νέο κέντρο της Ορθοδοξίας. Ο εθνοφιλετισμός δηλαδή κρατά στο σλαβικό τον κόσμο, δύσκολες ισορροπίες, σχίσμα μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Μόσχας αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα καλό θα είναι να φωτίσει πρώτα τους επισκόπους, να τους δώσει ομολογιακό πνεύμα κυρίως, να στηρίζουν την αλήθεια, να μην πηγαίνουν με το ρεύμα νιώθοντας ότι είναι αποξενωμένοι από τον κόσμο. Δεν είναι η δουλειά τους να είναι μέσα στον κόσμο, δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο οι άνθρωποι του Χριστού. Ζούνε μέσα στον κόσμο, αλλά υποσυνείδητα είναι εκτός. Χρειάζεται και μια κάθαρση, είναι γεγονός, η Εκκλησία. Έπρεπε το κράτος να βοηθήσει την Εκκλησία να κάνει αυτή την κάθαρση. Αυτή τη στιγμή έχει και σοβαρό πρόβλημα λειτουργικό η Εκκλησία, δηλαδή δεν έχει ιερείς δυστυχώς. Για κάθε τρεις που φεύγουν προσλαμβάνεται ένας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές ενορίες ακόμα και στο νησί της Ρόδου και χωριά τα οποία δεν έχουν κόσμο. Δηλαδή δεν έχουν ιερείς εννοώ, έτσι. Και ψάλτες δύσκολα. Είναι γενικότερα μια δύσκολη κατάσταση. Η κοινωνία δεν στέλνει τα παιδιά της να γίνουν παπάδες, να γίνουν ιερείς. Δεν έχουν αυτό το πρότυπο πια οι Έλληνες, να δώσουν ένα παιδί στην Εκκλησία. Όλοι θέλουν να γίνουμε επιστήμονες, να διαπρέψουμε, να βγάλουμε λεφτά, να είμαστε κοινωνικά επιφανείς. Αυτά είναι τα πρότυπα. Από την άλλη γκρινιάζουμε για τους παπάδες ότι δεν είναι καλοί οι παπάδες, δεν μας αρέσουν. Λες και εμείς είμαστε καλύτεροι. Τέλος πάντων, είναι πολλές οι οπτικές γωνίες που κανείς μπορεί να πιάσει ένα πρόβλημα και να το δει από πολλές σκοπιές, σίγουρα, ή μια κατάσταση. Αλλά αυτό όμως που θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρην οφθαλμού είναι η πίστη. Διότι όλα τα άλλα μπορούν να διορθωθούν. Εάν η πίστη όμως αλλοιωθεί, εκεί πέρα τα πράγματα δεν έχουν επιστροφή και δεν ξέρω τι γίνεται από εκεί και πέρα. Και η πίστη όντως υπάρχει θέμα, βάλετε, και υπάρχει μια περίεργη συζήτηση, μια περίεργη ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, έχουν την ίδια πίστη, σε εισαγωγικά, ότι όλοι οι θεοί οδηγούν σε ένα θεό, ότι όλες οι θρησκείες έχουν κοινά που μπορούμε αυτά τα κοινά να συμπορευθούμε και να προχωρήσουμε και γιατί όχι, και να αγαπηθούμε, να ερωτευτούμε και να ενωθούμε. Είναι το πνεύμα το οποίο με δύο λέξεις μεταφράζεται σε μυστήριο της ανομίας. Αλλά είναι ψηλά γράμματα αυτά τώρα, με αυτά τώρα θα ασχολούμαστε. Έχουμε πιο σοβαρά εμείς εδώ οι Έλληνες να ασχοληθούμε. Άσε τους Εβραίους να ασχολούνται με τη θρησκεία τους, τους Ισλαμιστές να ασχολούνται με τη θρησκεία τους και με την πίστη τους και να τη διαδίδουν και να την ομολογούν. Εμείς εδώ οι Έλληνες δεν έχουμε τέτοια, τα έχουμε λυμμένα αυτά, είναι παλιωμοδίτικα, δεν έχουμε εμείς. Και είμαστε οι μόνοι ουσιαστικά που έχουμε την αλήθεια που κάποιοι πριν από εμάς φρόντισαν να εμπεδωθεί ο χριστιανισμός και να μεταδοθεί και σε όλο τον κόσμο. Γιατί ήμασταν από τους πρώτους λαούς που πίστεψαν. Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Κόσμος. Ο Βασίλης Χατζιουάν είναι στον ήχο. Βεβαίως και στην επιλογή της μουσικής, όποτε έχουμε την δυνατότητα. Στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Και βεβαίως στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιουάν. Λοιπόν, τι έχει η ατζέντα σήμερα? Πολιτική επικαιρότητα η οποία τρέχει. Έχουμε εξελίξεις στα κόμματα, έχουμε ανακοινώσεις που αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν και βιντεάκια και να μιλάνε για το πόσο σημαντικός ήταν στο κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς κτλ. Τώρα λοιπόν που φτάνει δηλαδή η είδηση, οι πληροφορίες ότι ο Σαμαράς έχει επιλέξει και το σήμα και είναι έτοιμος να ανακοινώσει το κόμμα και μάλιστα βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και κάποια ονόματα. Και αναρωτιέμαι, όσο μεγάλη και να είναι η προσωπικότητα του Αντώνη Σαμαρά, όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα το οποίο είχε να κάνει με τη διαγραφή του, με τις πολύ βαριές κουβέντες, αυτό δεν το είχαν αναλογιστεί? Και πλέον τώρα βλέπω βιντεάκια με διάφορους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για τον όγκο, για την προσωπικότητα, για την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Και αντιλαμβάνομαι απόλυτα και ο κόσμος γιατί αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί νιώθουν πιεσμένοι, νιώθουν ότι μπορεί να χάσουν και τις έδρες τους και είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Όχι μόνο δεξιά δηλαδή, γιατί καμιά φορά μιλάμε για την κέντρο-αριστερή πολυκατοικία, αλλά και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Τα ίδια συμπτώματα έχουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε και βεβαίως γι' αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Σαμαράς λένε οι πληροφορίες ότι είναι κοντά στο να ανακοινώσει κόμμα και βεβαίως βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, παραλαμβάνουν ονόματα και μάλιστα υπάρχουν και κάποια μέρη του τύπου που εθαρρύνουν τον Αντώνη Σαμαρά δηλαδή, κάποιοι όμοι δηλαδή, μίντια, και βεβαίως έχουν σημαντικές πληροφορίες για το τι μέλη γενέστε δηλαδή, πώς εξελίσσονται τα πράγματα για τον πρώην Πρωθυπουργό. Λοιπόν, στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία ετοιμάζονται το κλείσει το μαγαζί, μάλλον κλείνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την Κεντρική Επιτροπή, με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη νομίζω ότι έχουμε πάρει μία γεύση και τι θα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο κόμμα. Ήταν δηλαδή εννοώ και συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, η λεγόμενη νέα γενιά, και από ό,τι βλέπω το κόμμα θα μείνει για να κρατάνε τις πόρτες ο Παύλος Απολάκης, ο περίφημος κύριος Νίκος Παπάς και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η Ρένα Δούρου. Πολλοί ζητάνε έτσι, να τους ανοίξει την πόρτα ο Αλέξης. Ο Αλέξης καλά κάνει. Διότι το να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα με τα ίδια πρόσωπα σε μία άλλη μορφή δεν λέει τίποτα, δεν είναι rebranding, δεν είναι αλλαγή, δεν είναι κάτι νέο. Μπορεί να μην αρέσει έτσι σε κάποιους, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτή η εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή της Ελλάς, η Θεοδόνη Θεόνη Κούφο Νικολάκου, είναι εξαιρετική. Δηλαδή διαφωνεί κανείς, συμφωνεί κανείς. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαρισματικοί σε αυτά τα ζητήματα. Είναι μία από αυτές. Η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου έχει εξαιρετικό λόγο και κυρίως κλείνει και κάποια θέματα, γιατί κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για το 2026, μιλάμε για το 2027 και έχουμε πιστέψει σε μία συζήτηση η οποία είναι πολύ όμορφη συζήτηση, έτσι. Έχουμε γυρίσει για να μιλάμε για το 2015, ξεχνώντας και πώς βρεθήκαμε στα μνημόνια. Και αυτή η ισοπαίδωση προσώπων και αυτό το οποίο συμβαίνει, κατανοώ ότι δεν είναι αποδεκτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει κοινή λογική δεν μπορεί να αποδέχεται όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στα μίντια, δηλαδή συντριπτικά αυτή την περίοδο.
Και μέσα σε όλα δηλαδή, από τη μία είχαμε την θετική εξέλιξη για την οικονομία της χώρας, έξω πλέον από κάθε δέσμευση, από κάθε επιτήρηση, και την επόμενη αυτής της είδησης έρχεται λοιπόν η αναφορά ότι έχουμε συστάσεις κομισιόν για τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνει η χώρα. Ή σε σχέση με ρυθμίσεις, με φοροαπαλλαγές, ή εννοώ ρυθμίσεις για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, για δόσεις προς εφορία κτλ. Και έχουμε συστάσεις κομισιόν. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή είναι μια απίστευτη αντίφαση. Απίστευτη αντίφαση. Από τη μία δηλαδή είμαστε έξω από κάθε επιτήρηση, όταν οικονομίες στην Ευρώπη είναι σε αυτή την

Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά έχουν κρυθεί από την ελληνική κοινωνία, θα κρυθούν και πάλι και βεβαίως νομίζω ότι έχουν εκείνη την ωριμότητα οι πολίτες να αποφασίσουν αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα είναι κάτι το οποίο έτσι βελτιώνει τις ηθικές της ζωής τους. Για τα υπόλοιπα γρήγορα, μελέτη για το κλευριακό εντός των επόμενων ημερών από τον Δήμο της Ρόδου. Κοιτάξτε, οτιδήποτε έχει να κάνει με πεζοδρόμηση, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι θετικό. Δηλαδή μιλάμε για μια πόλη η οποία δεν βλέπετε. Μια πόλη η οποία πρέπει να απομονώσει το κέντρο. Αλλά για να απομονώσει το κέντρο και να δώσει τη δυνατότητα πραγματικά να υπάρχει αυτό το οποίο ξεκίνησε, αν δεν το θυμούνται οι νεότεροι, από την εποχή του Γιώργου Γιαννόπουλου, δηλαδή με πεζοδρομήσεις, με κάποια σημεία μέσα στον ιστό, το συνέχισαν και ο Χατζηευθυμίου, όχι στο μέτρο αυτό το οποίο θα έπρεπε, συνέχισε και ο Κουσουνάς, συνέχισε και ο Χατζηδιάκος, δεν είχαμε σε αυτή την κατεύθυνση κάποιες αποφάσεις από την εποχή Καμπουράκη, υπήρξαν άλλα ζητήματα και ευελπιστεί να κάνει αυτό και η Δημοτική Αρχή Κολλιάδη. Οτιδήποτε έχει να κάνει με πεζοδρόμηση, επαναλαμβάνω, είναι θετικό. Δείτε όλες τις πόλεις σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατό δηλαδή να μιλάς για την κεντρική πλατεία, για την πλατεία Κύπρου, αλλά υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα και να γίνει το σώσε. Κάποια τμήματα πρέπει να τα αποκλείσεις. Αλλά κοιτάξτε, το να πεζοδρομείς στο κέντρο, όταν δεν έχεις την δυνατότητα, δεν έχεις βρει χώρους πάρκινγκ περιμετρικά του κέντρου για να μπορεί να εξυπηρετήσουν, αυτό το οποίο θα γίνει είναι να επιβαρύνεις τον παραλιακό δρόμο δηλαδή που πηγαίνει προς το λιμάνι και θα γίνεται το σώσε. Εκεί δηλαδή για να έρθεις από το λιμάνι της Ακαντιάς προς το κέντρο θα πρέπει να κάνεις η όβια υπομονή, διότι καταλαβαίνεις ότι αν φορτώσεις αυτοκίνητα από τη μία πλευρά του νησιού τότε θα μπατάρει, το λέω πάρα πολύ απλά. Στα υπόλοιπα, για το θέμα που έχει να κάνει με το νέο δικαστικό μέγαρο, επαναλαμβάνω, δεν έχει άλλες δυνατότητες η πόλη. Ένας είναι ο τόπος που μπορεί να φιλοξενήσει το νέο δικαστικό μέγαρο. Και εδώ πρέπει ο Δήμος της Ρόδου να πάρει μια πρωτοβουλία, αν θέλει δικαστικό μέγαρο, εάν θέλει να ανασάνει η πόλη, για να μην έχουμε το κυκλοφοριακό. Ο μόνος τόπος που υπάρχει, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως στο παρελθόν, δηλαδή σε διάφορες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ο χώρος που βρίσκεται ονειρέας, δηλαδή οι εγκαταστάσεις της Ρόδα, οι πρώην τεχνικές υπηρεσίες, η πολεοδομία, ο ΔΟΠΑΡ. Αυτός είναι ο κατάλληλος χώρος που θα δώσει ουσιαστικά ανάσα στην πόλη. Δεν είναι ιστορικά, δεν διατηρείται αυτά τα κτίρια, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι ο κατάλληλος χώρος για να πάρει ανάσα η πόλη. Και υπάρχουν και περιμετρικά η δυνατότητα να αξιοποιείς και χώρους πάρκινγκ κτλ. Και να μεταφέρεις αλλού τη δυναμική μιας πόλης. Λοιπόν, ας αναλάβει πρωτοβουλία ο Δήμος της Ρόδου να φέρει αυτό το θέμα στο τραπέζι και να μην περιμένει την Επιτροπή να συστήνει, έτσι, ή να προτείνει χώρους, γιατί μου θυμίζει το περίφημο εργοστάσιο της ΔΕΗ και αυτό που είχε πει ο Γιάννης Παρασκευάς για το καράβι, ή μου θυμίζει άλλες ιστορίες με τον Νίκα, το θυμάστε τον Νίκα, που είχαμε διάφορους, μάλιστα και με διάφορα κυροσκοπικά, με κυροσκοπικές προσεγγίσεις, να λένε εδώ θα πάει το ΙΚΑ, εκεί θα πάει το ΙΚΑ και το ΙΚΑ τελικά που πήγε. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα βήμα μπροστά για να βοηθήσουμε την πόλη. Και έχω επίσης και κάτι άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό το οποίο έχει να κάνει με το υπεράκτιο υλικό πάρκο της Καταβιάς. Βλέπω πάρα πολλά δημοσιεύματα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε αποφασίσει ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν βαριές εγκαταστάσεις πάνω στο νησί, δηλαδή σε χέσω έδαφος. Με βάση την νέα προσέγγιση για το χρωταξικό, για τη ΣΑΠΕ, μόνο η Κάρπαθος και η Ρόδος και κυρίως το νότιο κομμάτι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τέτοιου είδους μορφές. Το ιδανικότερο βέβαιο σενάριο είναι η αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου, δηλαδή μιλάμε για θαλάσσιο αιωλικό πάρκο σε μια απόσταση 6 χιλιόμετρων δυτικά της Καταβιάς. Αυτά πρέπει να τρέξουν, διότι έχουν και την διάσταση ότι αυτά βοηθούν τα μέγιστα, δηλαδή τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Τώρα, για την περίφημη Γαλάζια Πατρίδα, μας έλεγε προημερών, έχοντας δώσει το περίγραμμα το τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι, ότι περίμεναν να περάσει το Κουρμπάν Μπαϊράμ για να έρθει συζήτηση

0: στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Μάλλον πάμε λίγο πίσω, γιατί και οι Τούρκοι βλέπουν τα βήματά τους και εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε στα όποια σενάρια των Τούρκων. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την λεγόμενη πεζή καθημερινότητα στον τόπο μας, με αφορμή και τις παραστάσεις, διαμαρτυρίες, αντιδράσεις των πολιτών. Αυτό είναι πάντα ωφέλιμο, να ξέρετε, για την κάθε διοίκηση. Μη φοβάστε να ασκήσετε κριτική. Μη φοβάστε να διαμαρτυρηθείτε. Δεν θα σας κόψουν το μεροκάμα του δηλαδή. Και είναι υποχρεωμένοι όσοι ασκούν διοίκηση να αποδεχτούν την κριτική. Είναι μέρος, έτσι, του συστήματος, είναι μέρος της δημοκρατίας. Εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα πάμε σε ένα μεγάλο γεγονός. Λέω μεγάλο γεγονός γιατί βλέπω από τις αντιδράσεις των πολιτών ότι συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει και με το πρόσωπο δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά προχωράει σε αυτή την κίνηση. Δεν το συνηθίζουμε, έτσι, να ξεκινάμε με τέτοια θέματα την εκπομπή, αλλά επαναλαμβάνω, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το πρόσωπο. Αναφέρομαι στον γνωστό νομικό, ένα από τους καλύτερους ποινικολόγους της χώρας. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι δικηγόροι δηλαδή. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει στους κορυφαίους ποινικολόγους της χώρας, τον κύριο Μανώλη Κουτσούκο. Ο κύριος Κουτσούκος είναι γνωστός σε όλη την κοινωνία, τη δεκανησιακή και όχι μόνο δηλαδή. Και βεβαίως, ποιο είναι τώρα το ζητούμενο, είναι ότι ο κύριος Κουτσούκος βρήκε ευκαιρία μέσα στην πανδημία, είναι και τα ωφέλιμα της πανδημίας, να ανασύρει τις μνήμες του και να γράψει αυτά τα οποία είχαν συμβεί από την παιδική του ηλικία, νεανική, όλα αυτά τα χρόνια σε μία από τις πιο όμορφες γειτονιές δηλαδή, αν και είναι δύο, έτσι, τα όρια είναι πολύ στενά, τον Άι Νικόλα δηλαδή, το μαράς του Άι Νικόλα, εάν το συνδέσει κανείς και με τα λέγόμενα διακριτά όρια δηλαδή, Άι Νικόλας Πανογιαννιά, δηλαδή αναφέρομαι στον Άγιο Ρίο τον Κάτο. Αυτές είναι οι δύο γειτονιές, κυρίαρχος ο Άι Νικόλας. Το Σάββατο λοιπόν αυτό ο κύριος Κουτσούκος παρουσιάζει το βιβλίο του και αυτό θέλω να συζητήσουμε, διότι βλέπω από τις αντιδράσεις ότι θα γίνει χαμός. Πνευματικό κέντρο του Αγίου Νικόλα, θα έλεγε κανείς ποιος θα χωρέσει για να είναι εκεί. Καλημέρα κύριε Κουτσούκο.
1: Τέρι μου καλημέρα, λίγο υπερβολικά, αν όχι πολύ υπερβολικά τα όσα άκουσα.
0: Σε τι πράγμα, στο ότι είστε από τους καλύτερους ποινικολόγους της χώρας, δεν λέω εγώ, τα λέω
1: το οξύς. Ναι, όχι. Όλα είναι, έχουν τα όρια τους. Λοιπόν, για να πούμε για το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό πρέπει να ξέρεις ότι το είχα στο μυαλό μου πάρα πολλά χρόνια. Αλλά λόγω της δουλειάς, λόγω των ενασχολήσεων, δεν έβρισκα το χρόνο να ασχοληθώ. Γι' αυτό μες στο βιβλίο ευχαριστώ πρωτίστως τον κορονοϊό που μου έδωσε την ευκαιρία και το χρόνο, γιατί θα έπρεπε να ανατρέξω 60 και 70 χρόνια πίσω, μια μνήμη η οποία, όπως καταλαβαίνεις, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος εξασθενεί, για να θυμηθώ λεπτομέρειες των λεπτομεριών, σε πρόσωπα, σε συμπεριφορές, σε στιγμές που το διαβάζω και εγώ το βιβλίο και καμιά φορά απορώ πώς τα θυμήθηκα όλα αυτά να καθίσω να τα γράψω. Ξέρετε, η απομόνωση του κορονοϊού μας έφερε σε ένα σημείο που δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δηλαδή ήταν απελπιστική η κατάσταση. Αυτό το βιβλίο με έβγαλε από αυτό το άγχος. Πέρασα δηλαδή ωραίες στιγμές μέσα στον κορονοϊό γράφοντας το βιβλίο.
0: Έχω την αίσθηση ότι πολλοί τον αξιοποίησαν, έτσι, τον κορονοϊό, προκειμένου να
1: Έγραφα παράλληλα δύο βιβλία. Το ένα το τέλειωσα, το άλλο είναι εν αναμονή να τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν λέω τι είναι, ας το αφήσουμε αυτό. Θα είναι εξίσου ενδιαφέρον. Το άλλο είναι ιστορικό.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στον κάποτε στον Άι Νικόλα, διότι βλέπουμε ήδη το εξώφυλλο του βιβλίου που είναι...
1: Είναι το Ιερό του Αγίου Νικολάου, τη δεκαετία του 60.
0: Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για την γειτονιά, μιλάμε για προσωπικότητες, μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για παρέα, μιλάμε για μια άλλη πάστα ανθρώπων, κύριε Κουτσούκο, αμέσως μετά τον πόλεμο δηλαδή, και είναι τα δύσκολα χρόνια, έτσι. Υπό άλλες συνθήκες, και εδώ είναι μια φωτογραφία την οποία ανέσυρα από το βιβλίο, είναι η λειτουργία που γίνεται για να αποδοθούν οι εργατικές κατοικίες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, και βλέπω, έτσι, επειδή μου αρέσουν οι φυσιονομίες, βλέπω Στέλιο Κωτιάδη, Αλέξανδρο, τον τότε πρωτοσύγκελο, τον Αλέξανδρο Θεοτοκόπουλο, αν με διαπατάει τώρα η μνήμη μου, και βλέπω έτσι πολύ γνωστές μορφές.
1: Πρέπει να σου πω ότι η φωτογραφία αυτή είναι του 1956-57.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπουργός ο Κωτιάδης τότε, έτσι. Ήταν δύο. Ζήγδης Κωτιάδης.
1: Οι κληρώσεις, ναι, των κατοικιών αυτών. Και ανάμεσα στους δικαιούχους ήταν και ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μάλιστα θυμάμαι το χαρακτηριστικό, μου ένα μικρό παιδί, που όλοι βάζαν γυαλιά για να υπογράψουν, να πάρουν τα κλειδιά του σπιτιού. Ο παππούς μου εμφανίστηκε με γυαλιά, τα έβγαλε για να υπογράψει και γέλασε όλος ο κόσμος. Το θυμάμαι το περιστατικό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια φωτογραφία μέσα από το προσωπικό αρχείο.
0: Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιείτε είναι δικές σας, γιατί έχετε και άλλα πρόσωπα, έτσι.
1: Οι φωτογραφίες, αρκετές από αυτές, και πρέπει να τον ευχαριστήσω και δημόσια, του δικού μου του φίλου του Πέτρου του Ζανετίδη,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλο αρχείο. Έψαξα να βρω και άλλες φωτογραφίες.
0: Τώρα εδώ δεν ξέρω αν έχετε τηλεόραση, αλλά έχω χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι ο Ζανετίδης ο ένας, πρέπει να δουλεύετε εδώ καλοκαίρια στο εργοστάσιο της ΚΑΗ.
1: Είναι μια τετράδα.
0: Τετράδα, αυτή είναι.
1: Είναι μια τετράδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε σχολάσει από την ΚΑΙΡ, δουλεύαμε 10 το βράδυ, 6 το πρωί.
0: Α, τέτοια βάρδια.
1: Βέβαια, ναι. Ήταν το νυχτοκάματο 125 δραχμές, το ημερήσιο ήταν 80. Και είναι ο πρώτος αριστερά, είναι ο φίλος μου ο Πέτρος που μου έδωσε τις φωτογραφίες. Ο δεύτερος ένας μακαρίτης φίλος, ο Χουβαρδάς ο Ηρακλήδης. Μετά είμαι εγώ και μετά ο μικρότερος ο αδερφός μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σχολάσει και μας περίμενε η μάνα μου για να μας κάνει καφέ κάτω από την κλιματαριά. Και μας έβγαλε φωτογραφία η μάνα μου.
0: Ναι, ωραία, ωραία φωτογραφία.
1: Λέβαια, εσείς καθίστε να σας βγάλω όπως είστε.
0: Και πολύ καλά έκανε, είδατε ποια
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Λοιπόν, τη φωτογραφία σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να την βάλω, γιατί θα θυμίζει στην γειτονιά και στους παλαιότερους ότι όλοι λίγο πολύ περάσαμε από την ΚΑΙΡ.
0: Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι εκείνα τα χρόνια σε αυτές τις λεγόμενες βιομηχανικές μονάδες περνούσαν όλοι, έτσι.
1: Γειτονιά. Περνούσε τότε ο πατέρας του Γιάννη και του Ορέστη, του Παμπλίδη, ο Γρηγοράς, με ένα μπλοκάκι, και αφού εξαντλούσε το εργατικό προσωπικό από τον Αϊνικό, αλλά τότε πήγαινε στις άλλες γειτονιές.
0: Ναι.
1: Είχαμε προνομιακή μεταχείριση.
0: Τώρα μιλάτε για προνομιακή μεταχείριση.
1: Βεβαίως, είχαμε το μέσον.
0: Ήτανε και μια προνομιακή γειτονιά, γιατί είχε και τη θάλασσα, δηλαδή εδώ.
1: Είχαμε τη θάλασσα. Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Είχαμε τη θάλασσα. Αλλά το εργοστάσιο της ΚΑΙΡ, που φτιάχτηκε το 26-28 από τους Ιταλούς, διατηρήθηκε, ήταν ένα ΚΑΙΡ που φτιάχτηκε το 26-28 από τους Ιταλούς, διατηρήθηκε. Ήταν ένα ζωντανό κύτταρο της γειτονιάς.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι που εργάζονται εκεί ήταν μέσα από τη γειτονιά. Ήταν εργατοτεχνίτες.
0: Ναι, βεβαίως. Σωστά, σωστά.
1: Απλοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Καλοί άνθρωποι, τέρι μου.
0: Άλλη πάστα ανθρώπων λόγω και των συνθηκών, δηλαδή αυτό το οποίο περιγράφετε, γιατί εγώ διάβασα ήδη το βιβλίο, είναι μια φιλική συμπεριφορά, απλοί άνθρωποι χωρίς καμία μνησικακία, ταπεινή, όλοι μαζί. Δηλαδή όταν γινόταν κάτι στη γειτονιά, όλοι συμμετείχαν, έτσι, όλοι μοιράζονταν μια χαρά, μια λύπη.
1: Και μια αλληλεγγύη, αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη. Σχολάγαμε από το σχολείο το μεσημέρι για να φάμε.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέραμε η μάνα μας τι φαγητό έφτιαξε, διότι πάνω στο τραπέζι υπήρχαν 6-7 πιάτα με διαφορετικά φαγητά. Γιατί οι γειτόνισσες ανταλλάσσαν μεταξύ τους πιάτα φαγητού. Και έτσι, σε ένα μεγάλο κύκλο σπιτιών, τρώγαμε όλοι τα ίδια φαγητά.
0: Τι μυρωδιές, τι εποχές, κύριε Κουτσούκο.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί που δεν υπάρχουν σήμερα, λέω ότι θα πρέπει να αποτυπωθούν, γιατί εμείς θα φύγουμε από τη ζωή κάποια στιγμή, τα παιχνίδια, η ζωή, η αλληλεγγύη. Θα μπορούσα να γράψω περισσότερες από 140 σελίδες. Δεν ήθελα να κάνω ένα βιβλίο κουραστικό. Ήθελα να πάρει μια γεύση ο σημερινός Αϊνικολίτης, ο σημερινός Ροδίτης, πώς ήταν οι γειτονιές μας εκείνη την εποχή, που σήμερα περνάς, θα ακούσεις αλβανικά, υπόψη μακριά από μένα η φιλετική
0: ναι, όχι, όχι, όχι, μα...
1: Ακούς αλβανικά και
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Ναι, ναι,
1: δεν υπάρχει
0: αλληλεγγύη.
1: Αλληλεγγύη καμία.
0: Καμία, βεβαίως, ναι. Έχουν αλλάξει τα.
1: Δηλαδή το πρόβλημα ενός σπιτιού, συμπαρίσταν τα διπλανά σπίτια όλα. Ήταν κοινό το πρόβλημα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να σας ρωτήσω, το Σάββατο λοιπόν η παρουσίαση από τρεις σημαντικούς ανθρώπους, Κώστας Καναλίδης, Γιώργος

0: Ζαχαριάδης, Αθανάσης Καραναστάσης, στο πνευματικό χώρο, έτσι, του Αγίου Νικολάου,
1: είναι,
0: που θα χωρέσουν.
1: Επειδή τώρα, ναι, ο πνευματικός χώρος έχει μικρό εμβαδόν,
0: ναι,
1: και είναι ζέστη, και επειδή προβλέπεται θα γίνει στον αύριο χώρο, τον εμπρόστιο,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που είναι μπροστά στο ναό του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί δεν θα χωρέσουν.
1: Ναι, δεν θα χωρέσουν. Ελπίζω ότι θα έρθει ο κόσμος και πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα ξυπνήσει μνήμες. Είναι γραμμένο με έναν τρόπο ώστε να μην κουράζει, να συγκινεί, αλλά και να μένει και ένα χαμογελάκι στο τέλος.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό το μυστικό στα βιβλία.
1: Να και πρέπει καλά, να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Ότι όλα τα έσοδα από αυτή την πώληση του βιβλίου, όλα θα πάνε στο φιλόπτωχο του Αγίου Νικολάου.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε το Σάββατο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτσούκο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, Τέρι μου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μανώλη Κουτσούκο. Επαναλαμβάνω κάτι το οποίο δεν συνηθίστε, αλλά εντάξει, έχουμε κουραστεί να ακούμε όλα αυτά τα πολιτικά δηλαδή, όλες αυτές τις αναλύσεις. Άλλωστε, δεν έχουμε ακόμη καμπανάκι εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει έως αρχές του επόμενου χρόνου, δηλαδή, κάπου εκεί τον Μάρτιο, ο Πρωθυπουργός. Δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα κουράσει τους συμπαίκτες του, προκειμένου να είναι φρέσκος ο ίδιος. Και βεβαίως παίζουν και διάφορα σενάρια που έχουν να κάνουν μια ευρωπαϊκή, αν θέλετε, διάσταση στο ζήτημα. Τώρα, πάμε να δούμε ένα άλλο θεματάκι. Δηλαδή, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, αλλά έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις που λέμε στον τόπο. Και είναι κάποιες περιοχές που θέλει να επιδεικνύει κανείς μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και θέλω να σας δείξω τώρα τρεις φωτογραφίες. Είναι από την περιοχή των Κρητικών, δηλαδή ουσιαστικά είναι η περιοχή όπου υπάρχει η Μεσαία Νησίδα. Για αυτή την νησίδα κατά καιρούς διάβαζα κάτι απίστευτα δημοσιεύματα, ότι με λουλουδάκια, με το ένα, το άλλο, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να δείτε την κατάσταση τώρα, δηλαδή, γιατί είμαστε πάντα της υπερβολής. Είναι τρεις φωτογραφίες, η ξεραίλα που υπάρχει, είναι η πρώτη εικόνα της πόλης, ρε παιδί μου. Έρχεσαι από το αεροδρόμιο και αρχίσεις και συναντάς αυτή την εικόνα και μπαίνεις προς την πόλη. Δηλαδή, γιατί πες ότι μένεις κάποιος χρονογείο της πόλης. Κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση. Βλέπω να τα ανεβάζουν οι πολίτες. Ορίστε. Τώρα, είναι εικόνα αυτή? Ούτε εικόνα ήταν αυτή την οποία συναντούσα στο παρελθόν, αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε αυτά τα σημεία και υποτίθεται ότι αυτά τα σημεία είναι αυτά τα οποία χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μία εικόνα εντελώς αρνητική. Εάν δείτε το κοντράστ τώρα, θα δείτε και θα καταλάβετε. Κατεβαίνει ουσιαστικά από την περιοχή κάτω Πέτρες και μπαίνει μέσα στην πόλη, περνά στα παραλιακά ξενοδοχεία και βλέπεις από τη μία πλευρά του δρόμου, δηλαδή, θα το δείξω αύριο, δεν προλάβω, το αναφέρω τώρα. Από τη μία πλευρά του δρόμου βλέπεις να έχουν την ευθύνη του πράσινου οι γεωπόνοι, οι κυπουροί των ξενοδοχείων, είναι ολοπράσινο, έχει νεράκι, και από την άλλη που είναι η νησίδα η οποία συνεχίζεται, που έχει την ευθύνη ο Δήμος της Ρόδου, είναι για να γελάς, είναι τραγική κατάσταση. Όπως επίσης τραγική είναι η κατάσταση και στο λεγόμενο σύμβολο, ένα από τα σύμβολα της Ρόδου, που είναι το τρίπτυχο, δηλαδή, το λέω έτσι με βάση τα πρόσωπα, Ακουσίλαος Δαμάκητος και Διαγόρας, όπου ουσιαστικά μπαίνεις και στην πόλη της Ρόδου, δηλαδή στην λεγόμενη Ροτόντα. Λίγο νεράκι, λίγο προσοχή, λίγο ενδιαφέρον. Σε αυτά τα σημεία δεν έχουν πολύ μεγάλες απαντήσεις, φαντάζομαι, ούτε στην ανάληψη, ούτε στον Ανικόλα, ούτε στους Αγίους Εναργύρους. Έτσι, δηλαδή συνηθισμένοι είμαστε με αυτή την εικόνα. Αλλά εδώ υποτίθεται ότι σε ένα νησί μοναδικό για το οποίο μιλάμε και έχει και σε ένα νησί το οποίο δίνει και 760.000 ευρώ για το πράσινο. Ρε παιδιά, αυτός ο εργολάβος και ο Δήμος της Ρόδου τι έκανε? Το λέω και το ξαναλέω, επαναλαμβάνω ότι η εικόνα στα πάρκα είναι tragic. Πιο tragic δεν γίνεται. Και ειδικά σε κάποιους τόπους που παραλαμβάνω, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί βγαίνει, βάζεται από το λεωφορείο, από το αυτοκίνητο ο επισκέπτης μας και βλέπει αυτό το χαμό. Έχουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Η αγορά δεν πάει καθόλου καλά. Οι αριθμοί πάνε καλά, η αγορά δεν πάει καθόλου καλά. Δηλαδή είναι αυτό που λένε οι έμποροι, Εάν δείτε στο λεωφορείο, είναι άδειες τσάντες. Και αν κάπου κάνουμε κατανάλωση, είναι σε κάτι λεγόμενα έτσι, μαγνητάκια για το ψυγείο. Αυτά πουλάμε τώρα. Και επίσης το ίδιο συμβαίνει και στην παραλία. Πας στην παραλία, βλέπεις μπορεί να υπάρχει εξαπλώστρα, αλλά βλέπεις γύρω από την εξαπλώστρα μόνο νεράκι του Θεού. Μόνο νεράκι του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Διότι είναι λογικό όταν είσαι σε ένα μαζικό τόπο, δεν έχεις την ίδια δονητότητα, γι' αυτό και τα ξενοδοχεία έχουν ξεκινήσει να προσπαθούν να πείσουν τους πελάτες να βγουν έξω από τα ξενοδοχεία. Δηλαδή κάποτε λέγαμε ότι τους θέλουν τους πελάτες μέσα. Τώρα δεν τους θέλουν μέσα, τους θέλουν έξω. Αλλά έξω πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο και στην πόλη και σε πάρα πολλά ζητήματα. Λοιπόν, τι σας έλεγα για το θέμα της παραλίας, γιατί αυτή η χώρα είναι φοβερή. Παζάρε βάλε 4 μήνες με το Δήμο της Δόδου, τα άφησα στο τέλος. Είπαν εμείς θα τα διαλύσουμε, δεν κάνουμε συζήτηση. Έχουμε φτάσει τον Ιούνιο και έχουμε νέα παράταση 22 Ιουνίου απλή χρήση για γυαλό και παραλία. Και τι αναγκάζονται να κάνουν τώρα, λέει νέα παρέμβαση από τον παπά για να πάρουμε μια νέα παράταση για να αρχίσουν ουσιαστικά να γίνεται εγκατάσταση παραλίες των διαφόρων, έτσι, κοσότσιμου δηλαδή, εννοώ διαφόρων είτε επαγγελματιών, είτε κάποιοι οι οποίοι κάνουν συνέργεια, οι ομπρελάδες, και να μην περιμένουμε 22 Ιουνίου. 22 Ιουνίου θα δίνανε αυτή τη διαδικασία. Βλέπω τώρα, λέει, ότι όσοι έχουν εντάξει τα χαρτιά τους και έχουν υποβάλει εγκαίρως το αίτημα, θα πάρουν το πράσινο φως και δίδεται νέα παράταση έως το 2027 για να δει αυτή η πολιτεία η οποία περιμένει από τον τουρισμό να βγάλει χρήματα αλλά δεν κάνει τίποτα ή όταν το κάνει είναι πάρα πολύ αργά, έτσι, και να μπορούμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Εκεί είναι η κατάσταση. Τώρα έχουμε κάποια ερωτήματα, λέει, γιατί στην κεντρική παραλία. Η κεντρική παραλία δεν είναι μόνο η ΤΑΔ, υπάρχει και χώρος που καλύπτεται από την χρηματική εταιρεία του Δημοσίου και γι' αυτό. Εκεί που υπάρχει ΕΤΑΔ, κάποιοι έχουν κάνει συμφωνία με την ΕΤΑΔ. Έτσι. Δηλαδή τρέχουν κάποιοι και δεν περιμένουν τον Δήμο να ξυπνήσει όποτε ξυπνήσει. Ούτε το Δήμο περιμένουν να βγάλει δικαστική απόφαση. Άμα είναι έτσι, ζήσε μου, μάη μου. Έτσι, πώς το λέει, είναι μια φράση που πριν κάποια χρόνια την είχαν κάθε μέρα στην, πρόοδο. Θυμάσαι μια πρόοδο που υπήρχε του Διαμαντίδη. Ή αν έβλεπε την πρόοδο τότε, έβλεπε την ίδια τάκα. Ζήσε μου, μαύρε μου, μάη μου. Μαύρε μου να φας το Μάιτρι φίλι. Κάθε μέρα πρόδοση για αυτό το τίτλο.
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, κάποια στιγμή θέλω να μου βρεις από αυτή την εκτέλεση με τον Ντέμι Ρούσο, έτσι, το Summer Wine. Και βεβαίως, επειδή συνήθως δεν το κάνω, αλλά να κάνω κάτι γιατί έχω πάρα πολύ καιρό, να αφιερώσω αυτό το κομμάτι σε έναν καλό μου φίλο, εξαιρετικό δηλαδή, τον Γιώργο Τεδιακίδη. Γιώργο, αποφεύγω να κάνω αφιερώσεις γιατί θα με φάει η Βύση, ξέρετε, η Βανδί και όλες αυτές. Θα μου παρακαλάνε να αφιερώσω κάτι, οπότε το αφιερώνω σε σένα που ξέρω ότι σε αρέσει το κομμάτι. Άσε την Δέσποινα και την Ανούλα και τα υπόλοιπα κορίτσια έτσι να περιμένουν. Λοιπόν, δεν ξέρω για το Summer Wine, με αφορμή αυτά που λέγαμε χθες για το Ιωλικό Πάρκο της Καταβιάς, το υπεράτιο Ιωλικό Πάρκο της Καταβιάς. Ξέρετε, υπάρχουν δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται. Η μία είναι η Νορβηγικών Συμφερόντων και μία δεύτερη εταιρεία σε μία άλλη θέση. Θα δούμε τι θα τρέξει. Πάντως, οι πρώτοι έχουν διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση και βεβαίως τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους μεγάλους ομίλους για τα γνωστά προβλήματα τα οποία αποφεύγονται. Λέγαμε χθες με την κυρία Κυβέλου για τον θαλάσσιο χορταξικό σχεδιασμό και χθες είχαμε ήταν γνωστό δηλαδή ότι ο κύριος Μαργαρίτης Σκινάς, δεν μπορώ να συνηθίσω ότι ο Σκινάς είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, δηλαδή τροφίμων και αλίες, ακόμη έχω την αίσθηση του Επιτρόπου. Υπήρχε λοιπόν ένα συνέδριο χθες για την βιώσιμη αλιεία εδώ στην περιοχή μας και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πραγματικά αποφάσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες, μιλάμε για βιώσιμη αλιεία και έχουμε την έλλειψη ελέγχου στα λεγόμενα ελληνικά νερά, δηλαδή. Το τι γίνεται στην περιοχή των Ημείων το ξέρουμε, το τι γίνεται στο Αγαθονής το ξέρουμε, το τι γίνεται στην Κασοκαρπαθία το ξέρουμε. Το τι γίνεται με το Λαγοκέφαλο επίσης το ξέρουμε. Δηλαδή έχουμε το τι γίνεται στη Σήμη με την γαρίδα γίγας που υπάρχει ανοιχτά τη Σήμης. Κοιτάξτε, η Σήμη έχει αυτή την αντίφαση, έτσι. Έχει το σημειακό γαριδάκι δηλαδή, το οποίο είναι μικρό και ψαρεύεται τους 3 μήνες το καλοκαίρι και έχει και σε μεγάλα βάθη μεταξύ Σήμης και Τήλου την γαρίδα γίγας. Και βλέπεις κάτι γιγάντια ιταλικά αλλιευτικά τα οποία δεν αφήνουν τίποτα. Έχουμε τέτοια ζητήματα, δηλαδή μιλάμε για βιώσιμη αλιεία όταν δεν μπορούμε καν έτσι, ούτε γύλο να ψαρέψουμε, φίλε, το λέω ενδεικτικά σε σένα Βασίλη. Λοιπόν, οπότε ο Σκινάς ήταν εδώ στην Ρόδο, είδα σε φωτογραφίες και τον Σάββατο Χατζηνικολάου, ο οποίος τρέχει ένα φοβερό project, το λεγόμενο project της Bluetopia, όπου διαχειρίζεται την παραγωγική, αν θέλετε, αλιεία δηλαδή, ιχθυοκαλλιέργειες, μαζί με την οικολογική πτυχή που έχει αυτό το κομμάτι, δηλαδή την λεγόμενη εναλλακτική μορφή τουρισμού, πολύ πιο καλά από κάθε άλλον τόπο, μία ροδιακή εταιρεία. Τώρα, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει, είναι λίγο καζούρα, αλλά επαναλαμβάνω ότι εμένα με ενδιαφέρει να αντιδρούν οι πολίτες και δεν είναι τωρινό το ενδιαφέρον μου, το έλεγα πάντα δηλαδή, πάντα πίστευα ότι οι πολίτες πρέπει να αντιδρούν, θα πρέπει να πιέζουν προς πάσα και κάθε κατεύθυνση για να τρέχουν πράγματα στον τόπο. Όσο δεν πιέζεται, τότε τα πράγματα δεν έχουν την θετική εξέλιξη και βεβαίως κάποιοι θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει το δικαίωμα του Πάπα. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε στον προσκεκλημένο. Με αφορμή μία ανάρτηση η οποία έγινε χθες, ήταν σκοπτική δηλαδή η ανάρτηση, έτσι, ήθελε να πειράξει λίγο το σύστημα, να θυμίσει ότι όταν λέτε για κάποιες προθεσμίες θα πρέπει να είστε σοβαροί. Αλλά τι προθεσμία τώρα, γιατί είναι κάποια θέματα τα οποία σε πονάνε πολύ περισσότερο από κάθε τι άλλο. Δηλαδή τα θεωρώ ότι είναι ντροπιαστικά όπως εξελίσσονται. Και επειδή αρκούμαστε σε μία ίσονο προσπάθεια σε αυτόν τον τόπο και δεν είναι το σοβαρό, δεν είναι το σωστό, τα λέμε εδώ και πόσα χρόνια, πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη. Ο κύριος Σταμάτης είναι γεωπόνος, είναι μέλος μιας ομάδας πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Είναι και μια κίνηση που γίνεται για τον Ακραμίτη με αφορμή αυτό το οποίο συνέβησαν εκεί, εθνική αρχή διαφάνειας, παράνομο δραστηριότητα κτλ. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με κάτι άλλο, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες, αγαπητέ φίλε τεχνικέ μας. Τσαμπίκο, για να δούμε τις φωτογραφίες και μετά να το σχολιάσουμε τον κύριο Σταμάτη, αυτό το σκοπτικό το οποίο ανέβηκε, έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή της Ροδιακής Έπαυλης. Ροδιακή Έπαυλη, ξέρετε, είναι ένα ιστορικό ακίνητο μέσα στην πόλη της Ρόδου, το οποίο χωριζόταν η μελέτη σε δύο φάσεις. Η πρώτη είχε να κάνει με το ακίνητο της Ροδιακής Έπαυλης και βεβαίως το δεύτερο με τον κήπο, δηλαδή την ανάπλαση του κήπου. Και το ένα πάει από το κακό στο χειρότερο και το άλλο πηγαίνει πάρα πολύ αργά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι από τα τραγικά, είναι από τα ντροπιαστικά ζητήματα. Γιατί κοιτάξτε, στα μεγάλα έχουμε αποτύχει. Έτσι, στα πολύ μικρά καθαρίζουμε ένα παρτεράκι και μετά κάνουμε πάρτι. Λοιπόν, πάμε με κύριε Σταμάτη, τι ήταν αυτό το σκοπτικό, το ειρωνικό που μας ανεβάσατε.
1: Ξέρετε κάτι. Το πρώτο ερώτημα είναι, κύριε Χατζιωάννου, είναι ως πότε τα διαμάντια μας θα τα έχουμε βουτυγμένα μέσα στη λάσπη και στο βούρκο σε αυτόν τον τόπο. Γιατί εκτός από τη Ροδιακή Έπαυλη είναι το Ροδίνι, είναι το Πάρκο Όαση, είναι η Βίλα Κάβη. Και το δεύτερο είναι, δεν ήταν ειρωνικό, απλά ήταν, πώς να το πω, ήταν μια τεχνική ταϊτσί.
0: Σκοπτικό ταϊτσί, ναι, σκοπτικό ταϊτσί, μας δουλεύουν.
1: Όπως μας δουλεύουν οι πολιτικοί σε αυτή τη χώρα, έτσι και εμείς αντιστρέφουμε και μιλάμε τη γλώσσα που μας μιλάνε και εκείνοι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τώρα, μας δουλεύουν οι πολιτικοί. Θα πρέπει οποιοδήποτε δίνει ένα dateline, όπως λένε στα χωριά, να το ακολουθεί δηλαδή, έτσι. Αλλά εδώ έχουμε μία εξαθλίωση αυτού του ζητήματος, γιατί και το έργο έχει ουσιαστικά απενταχθεί, έτσι, όπως λέτε για την Ακάβη. Αυτό έχει καθυστερήσει τώρα 6 χρόνια, 6,5 χρόνια έχουν αλλάξει δύο δημοτικές αρχές. Άλλαξε η Δημοτική Αρχή Καμπουράκη, η οποία ξεκίνησε αυτή την κατιούσα δηλαδή, πάγωσε το έργο, έρχεται η Αρχή Κολιάδη, περνάμε 2,5 χρόνια, δηλαδή συνολικά 6,5 χρόνια, από το κακό στο χειρότερο πάει το έργο.
1: Μπορεί κάποιος να απολογηθεί, για ποιο λόγο μας συμβαίνει αυτό?
0: Έχετε ακούσει κάποιον να απολογείται?
1: Όχι, δεν έχω ακούσει κανένα να απολογείται.
0: Εδώ λένε και πράγματα τα οποία είναι απίστευτα αυτά που ακούγονται.
1: Ακούγονται απίστευτα πράγματα. Πραγματικά έχει παρατηρήσει ότι υποβαθμίζονται πάρα πολλά, πάρα πολλή περιουσία του δημοσίου. Μήπως τελικά έχουν άλλο σκοπό?
0: Τι εννοείται, γιατί αυτό ουσιαστικά έφτασε στα χέρια του Δήμου της Ρόδου μετά από αγωνιέντες προσπάθειες. Έτσι, τότε είχε βάλει πλάτη ο συγχωρεμένος ο Νεκτάριος Σαντορινιός για να πει στην ΕΤΑΘ. Ήρθε στα χέρια του Δήμου μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η τότε Δημοτική Αρχή έτρεξε, έβελα τη μελέτη, ένταξε το έργο στο ΕΣΠΑ, έγινε η διαδικασία της επικαιροποίησης της μελέτης, ο διαγωνισμός, ο εργολάβος, εγκαταστάθηκε και μετά είχαμε αυτό το οποίο είχαμε.
1: Και από ό,τι βλέπω έχουν ξοδευτεί και πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι, εντάξει, μα ήταν ενταγμένο το έργο και ήταν γύρω στα 3.700, θυμάμαι καλά, 1.700 το ένα χτίριο και το υπόλοιπο της... Δηλαδή ήταν χρήματα, δεν ήταν χρήματα του Ροδιακού λαού, ήταν χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό πρέπει να κάνει ο κάθε Δήμος δηλαδή, να αξιοποιεί χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Άρα το επίπεδο μας σαν δημοτικές αρχές φτάνει μέχρι τις ασφαλτοστρώσεις και να μαζέψουμε κανένα σκουπίδι?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς. Αυτό έχει συμβεί. Ναι.
1: Okay. Αυτό να το λάβει σοβαρά η τοπική κοινωνία και να αρχίσει να διεκδικεί πράγματα.
0: Τους βλέπετε ή βλέπετε συνολικά να αντιδράμε? Εγώ θέλω να βάλω όλους μας μέσα.
1: Όλους μας μέσα. Ναι, ναι. Και τον εαυτό μου μέσα βάζω. Έτσι, ναι.
0: Βλέπετε να αντιδράμε? Εδώ είμαστε χαρούμενοι όταν πέσει λίγο άσφαλτος.
1: Και το άλλο που κάνουμε είναι καθόμαστε στις καφετέριες και χαρακτηρίζουμε κάνοντας κριτική.
0: Ναι.
1: Μόνο. Οι συλλόγοι αυτή τη στιγμή όλοι που υπάρχουν στη Ρόδο, ξενοδόχων, δικηγόρων, χιλίδιο συλλόγοι, πολιτιστικοί συλλόγοι, δεν θα έπρεπε να συναντάμε πυκνά συχνά μια νέα δημοτική αρχή που έχουμε τώρα και να συζητάμε μαζί της?
0: Καλά, νέα πια δεν είναι. Έχουμε μπει στο είμαι στη θητεία της, έτσι.
1: Η τελευταία, θα
0: τελειώσαμε. Δυόμιση χρόνια έχουν κλείσει πλέον.
1: Ακούμε διαλόγους με τους πολίτες, διαλόγους με τα παιδιά, διαλόγους το ένα, μόνο μέχρι τις φωτογραφίες. Δηλαδή μήπως πρέπει και σαν τοπική κοινωνία να γίνουμε πιο διεκδικητικοί? Χάνουμε το σπίτι μας μέσα από τα χέρια μας. Και είναι αυτό που είπα και σε κάποια στιγμή, ότι ναι, καλά, ναυαρχίδα του τουρισμού η Ρόδος. Ναι, αλλά η ναυαρχίδα του τουρισμού, η εικόνα της ναυαρχίδας του τουρισμού, ξεκινάει από την είσοδο των ξενοδοχείων και καταλήγει στις ομπρέλες παραλίες. από την είσοδο του ξενοδοχείου και έξω δεν είναι πια ναυαρχίδα η Ρόδος.
0: Όχι, είναι μια, να το πω πολύ απλά, η Ρόδος πλέον έγινε μια γριά. Είναι μια γυρασμένη πόλη, η οποία δεν ανανεώνεται καθόλου στις υποδομές. Και ό,τι συμβαίνει τώρα, το καταλάβει και ο κόσμος, δεν είναι έργα της νυν δημοτικής αρχής, είναι το προηγούμενο. Δηλαδή είναι 10 χρόνια πίσω ό,τι γίνεται τώρα. Είτε στο παραλιακό μέτωπο, είτε στις επαρεμβάσεις, δεν είναι έργα της νυν δημοτικής αρχής, έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Αλλά το πρόβλημα, κύριε Σταμάτη, είναι ότι εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλα έργα τα οποία είναι βαλτωμένα. Πάνω το κακό στο χειρότερο. Δεν ακούω κανείς να αντιδρά. Αντιθέτως.
1: Και να βγούνε να μας πούνε για ποιο λόγο. Γιατί κοροϊδεύουν και τον ίδιο τους τον εαυτό, όταν λένε 4 Ιουνίου παραδίδεται η ανάπλαση του κήπου της Ροδιακής Επαύλης.
0: Αυτές οι φωτογραφίες που βγάλατε είναι χθεσινές, προχθεσινές.
1: Χθεσινές
0: είναι.
1: Αυτές οι φωτογραφίες.
0: Ναι, χθεσινές.
1: Γιατί κοροϊδεύουν.
0: Και να σας πω κάτι. Ναι, και σε αυτό που λέτε, και να σας πω το σημαντικότερο. Είναι λογικό ότι καμιά φορά δημιουργούνται και διάφορα προβλήματα. Βγαίνει και ανακοίνωση. Ότι ξέρετε κάτι, η ημερομηνία που δώσαμε είναι λαθασμένη, υπήρχε αυτή η δυστοκία και η νέα ημερομηνία θα είναι κάπου τον Σεπτέμβρη. Έτσι. Εσείς πήγατε και τα εγγένεια εκεί.
1: Τα εγγένεια θα τα κάνουν, από ό,τι είπα, μόλις κάνουν τα εγγένεια θα παρευρεθώ και ελπίζω να μην γίνω μαζί με τα εγγένεια της Νέας Αγοράς.
0: Μα δεν βλέπετε εδώ, ναι, δεν βλέπετε εδώ το...
1: Βλέπω, ναι. Από ό,τι προβλέπετε, αν έχει τέτοιο ιστορικό ηρωδιακή έπαυλη, θα πρέπει να αρχίσει να κλαίει ο κόσμος της Ρόδου για τη Νέα Αγορά. Άλαιστε. Πότε θα παραδοθεί.
0: Πάντως εδώ έχουν περάσει 2,5 χρόνια, μάλλον 6,5 χρόνια και είναι αυτή η ίδια εικόνα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι 6,5 χρόνια αυτή η ιστορία της Ροδιακής Έπαυλης. Για να μην πάρω τα υπόλοιπα έργα, έχω αναφερθεί. Τι να πούμε τώρα, ποια προγραμματική σύμβαση μεσαιωνικής πόλης τώρα εδώ. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε. Εδώ προσπαθούμε
1: εγώ θα
0: να.
1: Επιμείνω.
0: Εδώ τώρα.
1: Θα επιμείνω.
0: Ναι.
1: Πρέπει η κοινωνία της Ρόδου να βρει τον τρόπο και να διεκδικεί πλέον τη ζωή της. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και να διεκδικούμε τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και να αφήνουμε στη μοίρα και στα χέρια κάποιων ανθρώπων που πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν κιόλας πώς να διοικήσουν αυτόν τον τόπο. Έχουμε κουραστεί σαν πολίτες και έχουμε κουραστεί και βλέπουμε και τις νέες γενιές πλέον που έρχονται στη Ρόδο για να ζήσουν, παιδιά, συναντάμε καθημερινά, έχουν κουραστεί και έχουν γεράσει πριν περάσουν τα 40 τους χρόνια. Κάτι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία. Εγώ γι' αυτό βγάζουμε συνέχεια τέτοια θέματα στην επικαιρότητα. Για να τσιγκλίσουμε λίγο την κοινωνία της Ρόδου. Η Ρόδος δεν είναι ένας τόπος που μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλοι μας. Όλοι μας, μαζί και εμείς, μόνο για να βγάζουμε χρήματα. Από το κράτος μέχρι τους πολίτες που κατοικούν σε αυτό το νησί, το μόνο που βλέπουν είναι πώς να βγάζουν χρήματα σε αυτόν τον τόπο.
0: Μα και σε αυτό είναι λαθασμένη προσέγγιση. Γιατί αν ήταν ομορφότερος ο τόπος, πιο ελκυστικός, θα βγάζαμε πολύ περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, αν κατέβαινε κάποιος σε μια παραλία και ήταν οργανωμένη και δεν υπήρχαν αυτοί οι ξύλινοι πεζόδρομοι που είναι τα καρφιά, τα οποία κρέμονται. Εάν η εικόνα στην παραλία ήταν ιδεατή, δηλαδή μια ομορφία και όχι κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε κτλ. Όλο αυτό το αχούρι δηλαδή θα ήταν ακόμη πιο ελκυστικό το προϊόν για να βγάζεις χρήματα. Όταν κατέβεις στην παραλία και βλέπεις αυτό το χάλι το οποίο υπάρχει, ακόμη και στην Κρική παραλία, γιατί δεν φρόντισε εγκαίρως να διαπραγματευτείς με αυτούς που θα έπρεπε, και όταν χτυπάς το χέρι από το τραπέζι και φεύγεις, έτσι, μετά μην περιμένεις να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη όλο αυτό το, όλη αυτή η εικόνα. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα και στο πλαίσιο της δουλειάς σας, γιατί εδώ υπάρχει και το πράσινο. Μα και η εικόνα στα πάρκα περιμετρικά, για τα οποία ουσιαστικά δόθηκε μια εργολαβία 769.000 ευρώ. Έλεγα νωρίτερα για την, δεν ξέρω αν ήταν δική σας φωτογραφία, για την νησίδα εκεί στην περιοχή των Κρητικών.
1: Ναι,
0: αυτές οι εικόνες είναι πραγματικά τραγικές.
1: Ναι, είναι τραγικές. Και είναι και εικόνες, ειδικά η νησίδα των Κρητικών, είναι μια πράσινη επένδυση που μπορείς να κάνεις και να αλλάξεις αμέσως την εικόνα της περιοχής και να κάνεις μια φύτευση που να είναι διαχρονική. Δεν χρειάζεται να τα αλλάζεις κάθε τρεις και λίγο. Δηλαδή, επιτέλους, ας καθίσουν και να βρουν έναν τρόπο να δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο έξυπνα.
0: Σας έχουν και ερωτήσει ποτέ, κύριε Σταμάτη? Το λέω για να πω το εξής, έτσι, ότι ο κύριος Σταμάτης εδώ και περίπου 20 χρόνια, κύριε Σταμάτη, μπορεί και παραπάνω, 25 χρόνια, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιμελείται τον περίφημο κήπο στο Ίδρυμα Μακ Μονταλαμπέρτ, δηλαδή στη Μεσαιωνική Πόλη, που είναι κήπος που έχει τα μεσογειακά χαρακτηριστικά, δηλαδή, ενώ εάν το δείτε θα ντραπείτε. Μακάρι αυτό να το μεταφέρεις και να το βάλεις στο κέντρο της πόλης, για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι όταν έχεις φροντίδα, γνώση και ικανότητες, μπορεί να παράξει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν χρειάζεται κάθε και λίγο και λιγάκι να πέφτουν κόκκινα, κίτρινα, μπλε λουλουδάκια, γιατί είναι άλλες συνθήκες. Είμαι υπερβολικός, γιατί μου λένε υπερβολικός καμιά φορά, κύριε Σταμάτη, αυτό που λέω.
1: Εγώ θα σας προκαλέσω, κύριε Χατζιώνα.
0: Να τους πάρετε εκεί καμία μέρα, να τους δείξετε τον κήπο.
1: Εγώ τον ίδιο τον Δήμαρχο προσωπικά, ναι, ζήτησα να συνεργαστούμε και να μας δοθεί ροδιακή επαυλή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ζήτησα. Έχουμε τους μηχανισμούς, ακόμα και τους μηχανισμούς που μπορούν να φέρουν χρήματα για την αξιοποίηση της ροδιακής επαυλής.
0: Καλά, φαντάζομαι νωρίτερα το, γιατί τώρα είναι ένα έργο το οποίο έχει δοθεί, είναι εργολαβία μέσα από μια εταιρεία. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι τι κάνει η εταιρεία και τι κάνει η εργολαβία.
1: Και πάλι στη διαχείριση μετά αυτού. Υπάρχουν τρόποι σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο που μπορούμε να κάνουμε θαυματάκια στη Ρόδο. Το πρόβλημα με αυτόν τον τόπο είναι ότι δεν τολμούν να ανοίγουν πόρτες σε ανθρώπους που μπορεί να σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Και θα πω και κάτι ακόμα, να το εμπεδώσει ο Ροδίτης. Ο κόσμος αλλάζει και εξελίσσεται. Μετά τον COVID υπάρχει μια τεράστια παγκόσμια ακμή και στον κόσμο να στρέφεται προς τον οικολογικό.
0: Βεβαίως, μου αλλάζουν πόλεις. Ξυλώνουν δρόμους σε πόλεις στη Γερμανία, στην Ολλανδία, παντού, και επαναφέρουν τον άξονα πρασίνου και δίνουν μια άλλη διάσταση ζωή. Το έχουμε δείξει επανειλημμένως. Εδώ είμαστε λάτρεις του μπετόν.
1: Το νησί έχει ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα. Η κοιλάδα των Πενταλούδων είναι ο πρώτος προορισμός, φυσικός προορισμός, όλη την Ελλάδα σε επισκεψιμότητα.
0: Έτσι είναι.
1: Εντάξει. Ξέρετε πόσες κοιλάδες πεταλούδων υπάρχουν πάνω στο νησί που μπορούμε να αξιοποιήσουμε? Ξέρετε πόσους φυσικούς προορισμούς που, αν αναδείξουμε με ωραίο τρόπο και φυσιολατρικό τρόπο, μπορούμε να αρχίσουμε να καλούμε και περισσότερος κόσμο να έρχεται στο νησί? Επειδή τα πράγματα εξελίζονται. Διάβαζα προχτές ένα άθρο πως στην Κώστα Ρίκα πλέον γκρεμίζουν τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που είναι πάνω από 3 ορόφους για να κάνουν νέες ξενοδοχειακές μονάδες που να προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Η Κώστα Ρίκα κατάφερε τα τελευταία.
0: Κάτι το ίδιο καλά και στη Μαγιόρκα τώρα, για να μην πάμε την Κώστα Ρίκα, επειδή είναι μια υποανάπτυκη μη χώρα κτλ. Εδώ στη Μαγιόρκα, πριν κάποια χρόνια, θεώρησαν ότι θα πρέπει ουσιαστικά να πάνε στην κατεδάφιση. Κατεδάφισαν πάρα πολλά χτίσματα, ξενοδοχεία, στον παρελιακό άξονα για να αλλάξουν τη Μαγιόρκα. Μιλάμε για ένα νησί που είναι αντίστοιχο της λογικής της Ρόδου, έτσι. Μαζικός τουρισμός κτλ. Εμείς εδώ δεν παρακλαβήσουμε τις παράγκες των Ρωμά.
1: Και δεν θα ξεχνάμε να τονίζουμε συνέχεια ότι εμάς έχουμε μία κληρονομιά με μία από τις πιο πράσινες πόλεις που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχουμε ένα ποτάμι στο Ροδίνι που βλέπετε ότι όλες οι πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν ποτάμι να περνάει μέσα από τις πόλεις τους, το αναδεικνύουν και το αξιοποιούν.
0: Καλά, τώρα είστε και προκλητικός, κύριε Σταμάτη. Εδώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε ένα παγκάκι τώρα, θέλετε, και το ποτάμι εσείς. Ξέρετε, αυτοί, τι θέλετε τώρα κι εσείς τώρα? Ζητάτε και τα αρέστα.
1: Και να πω και άλλα πράγματα, έτσι. Έχουμε τόσο νερό, χιλιάδες κυβικά καθημερινά, 365 μέρες το χρόνο από τις πηγές του Ροδινιού να καταλήγει στη θάλασσα, που θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε και να το στρέψουμε και προς την Τάφρο και προς τα πάρκα.
0: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάποια χρόνια πριν, έτσι, η αξιοποίηση του ρέματος του Ροδινιού, δηλαδή, από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Στη συνέχεια ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, μείναμε εκεί. Τώρα, άντε να αλλάξουμε κανένα παγκάκι στον Ευαγγελισμό, γιατί είναι σπασμένο, το βλέπουν κάθε μέρα χιλιάδες κόσμο και δεν κάνουμε τίποτα. Πλάβα, αρνούμαστε και καμιά φορά να απαντήσουμε και σε τηλέφωνα. Λοιπόν, ο καθένας το πόνο του λέει, λέω και εγώ το δικό μου. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Σταμάτα, θα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Λέει ο άνθρωπος το αυτονόητο, αυτό που συμβαίνει σε όλες τις πόλεις, αλλά εδώ τώρα είμαστε μία, κινούμαστε σε μία διαδικασία ίσονος προσπάθειας. Δηλαδή, το έλασο γίνεται μείζον. Το έχω ξαναπεί, δεν θέλω να μιζεριάζω, αλλά δυστυχώς τα τελευταία 6,5 χρόνια συνολικά, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, πάρα πολλά από τα μεγάλα έργα τη βάλτωσαν, την έκατσαν. Είναι, τι να πω, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Μόνο εδώ συμβαίνει. Μόνο εδώ συμβαίνει. Μόνο εδώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο Ρύζι Φίνο Νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά Σαλάμι Σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός Στραγγισό Γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία. Είναι ο Παναγιώτης. Όχι, ο Παναγιώτης δεν είναι εδώ. Χαμήλωσε λίγο για να ακούω πιο δυνατά τη φωνή μου. Ο Τσαμπίκος ο Παπαστοδούλου στο μικρόφωνο για μία ώρα. Ο Τέρης Χατζιωάννου, περαστικά όλα καλά θα πάνε με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει η σημερινή επικαιρότητα. Αλλαγές στην κυβέρνηση με αφορμή την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γραμματέας πολιτιστικού σχεδιασμού στη Νέα Δημοκρατία, να αναλάβει ο Κώστας Κυρανάκης. Και τι λέει το ρεπορτάζ, ότι επανέρχεται μετά και από την τακτοποίηση, την όποια υπήρχε δηλαδή, την νομική, ο Χατζηβασιλείου επανέρχεται στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα που αφορούν την Ευρώπη, βεβαίως με αφορμή και την προετοιμασία της χώρας που αναλαμβάνει την Προεδρία το επόμενο χρονικό διάστημα, και θα έχουμε έναν μίνι ανασχηματισμό στην κυβέρνηση, αναζητώντας και τον άνθρωπο ο οποίος θα καλύψει την θέση του Κυρανάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα έχουμε πολιτική διεργασία, πολύ έντονη, πολιτικό συμβούλιο για το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε το Σαββατοκύριακο την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για να μάθουμε τελικά σε πόσα κομμάτια θα διαλυθεί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνετε, είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό να συμβεί δηλαδή, από αυτά τα οποία περιμέναμε, και βεβαίως να δούμε τι κάνουν και στα υπόλοιπα κόμματα δηλαδή, γιατί όλη αυτή η υπόθεση με τον Αλέξη να εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση, με την Καριστιανού και αυτή να είναι ψηλά, με το ΠΑΣΟΚ να οπισθοχωρεί και στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό να το οδηγεί και σε κάποιες κινήσεις, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχάριστες στο κόμμα δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο ωφελεί το ΠΑΣΟΚ να εμπιστέψει η Τζάκρη, η οποία και τι δεν έχει πει ο στόμας της στα τελευταία χρόνια δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο αυτό δίνει αβάντα στο ΠΑΣΟΚ, εκτός από μια τοπική διάσταση που έχει να κάνει με την περιφέρεια. Στο σύνολο των πολιτών, μάλλον, έτσι δημιουργεί ερωτήματα, να μην πω ότι προκαλεί γέλωτα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, καταρχήν σήμερα είναι η μέρα περιβάλλοντος. Έχουμε εκδηλώσεις από τον Δήμο, από την Περιφέρεια. Εκδηλώσεις στην Περιφέρεια δεν έχουμε, ενώ θυμόμαστε την συμμετοχή της σε αυτά τα ζητήματα. Είναι τυπικά αυτά με τα σχολεία, όταν οι ίδιοι οι θεσμοί πολλές φορές υστερούν και αποδεικνύουν ότι όχι μόνο σχέση δεν έχουν με το περιβάλλον, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι το ισοπεδώνουν με την άγνοιά τους, με την παραμέληση σημαντικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την εικόνα του τόπου, με την εικόνα της πόλης. Λοιπόν, στα κάγκελα και οι ξενοδόχοι, γιατί για ένα γνωστό θέμα. Ζητάνε παράταση, διότι υπήρχε ένα θέμα σχετικά με τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας για να μπορούν να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, είναι πάρα πολύ δύσκολη έτσι, η διαδικασία, και βεβαίως υπάρχει θέμα, γιατί υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία δεν έχουν περάσει έτσι, από αυτό το στάδιο, που εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν έχουν περάσει, ή παράταση θα δώσει η κυβέρνηση που θα δώσει παράταση, ή όταν συμβεί οτιδήποτε αρνητικό, τότε άπαντες είναι εκτεθειμένοι. Οπότε η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου ζητάει παράταση και για το θέμα αυτό. Παράταση έτσι κι αλλιώς έχει υπάρξει για το άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις παραλίες δηλαδή.

Και αυτό που σας λέγαμε, προβληματισμός στην αγορά ακόμη, ελπίδα ότι κάτι θα αρχίσει να κινείται, διότι τα λένε όλοι. Προχθές είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον Κώστα Σπανό, ότι μέχρι στιγμής μαγνητάκια πουλάει η αγορά. Και μαγνητάκια του Xi Jinping δηλαδή, δεν είναι και δικά μας. Και βεβαίως συνέχεια στο ρεπορτάζ σε σχέση με τους δύο ιδιοκτήτες των οικοπαίδων που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στο Κορακόνερο, και έχουμε την εμπλοκή με τους Ρωμά. Βλέπω και ότι η Δερμαέ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχω μία δυσκολία τώρα να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Μετά από μία σχεδόν δεκαετία ξαναφέρνουμε στην Ρόδο τα κουστούμια της Αλίκης Βουγιουκλάκη για να μπουν εκεί στον χώρο των Επτά Πηγών, δηλαδή ότι πρωτοτυπία, βρε αδέρφια. Καλό είναι να αντιγράφεις, καλό είναι να φέρνεις κάποια από αυτά τα ζητήματα, δηλαδή, αλλά το να επαναλαμβάνεις εκδηλώσεις μετά από μία δεκαετία στο ίδιο μοτίβο, δεν ξέρω κατά πόσον έτσι βοηθάει δηλαδή. Καλά είναι γενικότερα αυτά. Κάτε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου, κάτε και κάτι άλλο, δηλαδή η Καλυθέα είναι μοναδική. Λοιπόν, αυτά ως μία πρώτη εικόνα. Εμείς θα επιμείνουμε ότι οτιδήποτε γίνεται στον τόπο, στην πόλη, θετικό το βρίσκουμε. Απλά όταν έχεις την δυνατότητα να βρεις και κάτι διαφορετικό, προσέγγισε το. Παγκόσμια περιβάλλοντος, εκτός από το τι θα γίνει εκεί στο θέρμα, ας πάνε και απέναντι να δουν την εικόνα τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι κάποιο παιδί θα έχει κάποια ερώτηση να κάνει, ότι καλά μας τα λέτε για το περιβάλλον, απέναντι τι γίνεται. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο θέρμα σήμερα, έτσι, με τα σχολεία δηλαδή, και καλό είναι να περνάμε, γιατί αν υπάρχει μια ελπίδα, είναι αυτή η ελπίδα της νέας γενιάς, δηλαδή των νέων παιδιών. Είτε αυτό αφορά το περιβάλλον, είτε αυτό αφορά την ζωοφιλία, είτε αυτό αφορά ουσιαστικά την οδηγική συμπεριφορά. Με τα παιδιά μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί όλοι οι υπόλοιποι τα έχουμε κάνει, μην πω τη λέξη, γιατί επιτρέπεται στην δημόσια αναφορά, απαγορεύεται ραδιοτηλεπτικά. Έχω και μια σημαντική είδηση, γιατί θα ξεκινήσουμε από τα τουριστικά δηλαδή, ένα προβληματισμό ο οποίος υπάρχει, αλλά θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και αφορά τον φίλο μου τον Βασίλη, ο οποίος Βασίλης το απόγευμα μόλις τελειώνει από εδώ πηγαίνει και κάνει και μαθήματα χορού, ότι έρευνα αποκαλύπτει τις χορευτικές κινήσεις των ανδρών που θεωρούν πιο ελκυστικές οι γυναίκες. Βασίλη, θα σας πω λίγο αργότερα, έτσι. Τι κινήσεις θα κάνεις δηλαδή όταν ανεβαίνεις σε πίστες για να σε προσέχουν πολύ περισσότερες γυναίκες. Αυτό υλικά που έχει μία κίνηση, λέει, του δεξί γονάτου είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή όταν μπαίνεις σε ένα χώρο τώρα εσύ και βλέπεις έχει γυναίκες, θα κινείς το δεξί γονάτο. Μιλάμε, τις εντυπωσιάζεις, καταλαβες. Όχι το αριστερό που κινούσες πριν, σταμάτα να είσαι κουμούνι. Με το δεξί θα μπαίνεις μέσα. Κάντε το δεξιό δηλαδή. Εδώ ελκύονται δηλαδή, μιλάμε, είναι attraction για τις γυναίκες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσεις την προσπάθεια για να δούμε κάποια θέματα. Είδα χθες και μου έκανε εντύπωση δηλαδή μια προσέγγιση η οποία έγινε από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, σε σχέση με τι δηλαδή, με την κατάσταση στην περιοχή μας, με το γεγονός ότι πλέον έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις αυτό το ζήτημα με τους μετακλητούς, και μάλιστα αναρωτιέται τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, διότι μετακλητό σημαίνει ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη σύνδεση με τον τόπο. Βεβαίως, πάντα γινόταν αυτό και από τα χρόνια τα παλιά.

0: Ιδιότερα αποφάσισες για οικονομικούς λόγους να πας σε μια περιοχή, να δουλέψεις κτλ. Αλλά αυτό όμως δεν είναι, αν θέλετε, στο ίδιο επίπεδο με το πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια της τοπικής διάστασης, την έννοια της πατρίδας δηλαδή. Και προβληματίζεται και λέει το εξής ο άνθρωπος, ότι ρε παιδιά, αν έχουμε 6-7 χιλιάδες μετακλητούς και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Δωδεκανησίων, των Ροδίων, λόγω του επιδόματος αναργίας το οποίο δεν δίνει η κυβέρνηση, που θα έπρεπε ουσιαστικά να πηγαίνει αντισταθμιστικά δηλαδή, με βάση τι δουλεύεις. Και όλα αυτά τα θέματα, τότε τι πραγματικά και ποιος μένει στην αγορά και ποιος μένει στην έννοια της φιλοξενίας δηλαδή. Αυτό που λέμε Greek φιλότιμο. Κάπως έτσι είναι η προσέγγιση του. Θα μας τα πει ο ίδιος στην συνέχεια, αφού ουσιαστικά αναπτύξει την σκέψη του. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές και θεατές σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσω τη σκέψη σας. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό αντέδρασα πάρα πολύ γρήγορα. Κανά δύο λεπτά το είχατε ανεβάσει. Σας λέω ότι θέλω να το συζητήσουμε, γιατί ναι, νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας τα επόμενα χρόνια. Αλλιώς θα έχουμε να εξυπηρετούν τους επισκέπτες μας, αυτούς που είναι ενδυνάμοι, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι αναπτύσσουν γενικότερα την οικονομία, ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και με τον τόπο, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και το δυσάρεστο εντός εκτός εισαγωγικών, και από την αρχή να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων που έχουν να δουλέψουν εδώ, το είπατε πάρα πολύ καλά.
0: Προφανώς.
1: Και οι δικοί μας γονείς ήταν μετανάστες, είχαν πάει στο εξωτερικό, και οι δικοί μου γονείς στη Γερμανία ήταν για να δουλέψουν. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, εάν 7.30 το πρωί ξεκινήσει κάποιος από τα ζώνη, από το Φαλιράκι, για να πάει μέχρι τη Λαχανιά, mm-hmm, θα πάθει πολιτισμικό σοκ, όταν στις στάσεις περιμένουν εκατοντάδες εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, κυρίως Φιλιππινέζοι, για να πάνε στις εργασίες τους. Μιλάμε για εκατοντάδες κόσμο στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει από τους 500 που είχαμε το 2024 να φτάνουμε τις 8 με 9.000 mm-hmm, και θα αυξηθούν, γιατί λόγω του πολέμου δεν μπόρεσαν όλοι να έρθουν αυτοί που έχουν ζητήσει οι επιχειρήσεις στην Δωδεκάνησο. Στην Δωδεκάνησο έχουν ζητηθεί 15.000 μετακλητοί, κύριε Χατζηγιάννη, να δουλέψουν φέτος. Αυτά είναι στοιχεία μέσα από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και τι λέμε εμείς, ποιο είναι η απορία. Όταν αυτοί όλοι οι άνθρωποι κατακλείσουν την αγορά, οι δικοί μας, οι εργαζόμενοι, πού θα απασχοληθούν? Γιατί έχουμε και το φαινόμενο το εξής. Υπάρχει έλλειψη εργαζομένων στο νησί, αλλά υπάρχουν και διώξεις παλιών εργαζομένων από ξενοδοχεία.
0: Mm-hmm. Προφανώς, έτσι. Εδώ χτυπάτε το καμπανάκι. Δεν χτυπάτε το καμπανάκι στο γεγονός ότι έρχονται, είναι ένα θέμα βεβαίως, μετακλητοί για να καλύψουν θέσεις. Χτυπάτε το καμπανάκι ότι μαθαίνουμε ένα άλλο τρόπο, δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν ζητάς παραπάνω από τα δικαιώματα τα οποία ουσιαστικά έχουν κατοχυρωθεί μέσα από αγώνες, μέσα από τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας κτλ. Άρα αυτό από κάποιους κακούς εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών είναι ένα σχέδιο, ή μάλλον αρχίζει και εκδηλώνεται. Εδώ εκφράζεται η επιφύλαξή σας.
1: Γίνεται μόδα, κύριε Χατζηγιάννη. Και τι γίνεται μόδα? Πείτε μου εσείς, εάν ήσασταν επιχειρηματίας στον τουρισμό, ξενοδόχος, εάν παίρνατε ξανά τον παλιό εργαζόμενο, ο οποίος σας στήχησε 1,5 με 2 χιλιάρικα το μήνα, ή θα προτιμούσατε τον μετακλητό, ο οποίος τον παίρνετε με 800 ευρώ, βέβαια του παρέχετε στέγη, τροφή και τον έχετε για 12 μήνες, αλλά υπάρχει η δυνατότητα της ενοικίασης του εργαζομένου, ναι, μετά τη λήξη,
0: ναι, της. Θα σας απαντήσω χωρίς καμία περιστροφή. Αν ήμουν ένας έξυπνος επιχειρηματίας, τον ντόπιο θα έπαινα βεβαίως,
1: ναι,
0: και όχι τον δεύτερο. Εάν ήμουν σε μια διαδικασία, μία μπαίνω, μία βγαίνω, θα επιλέγα την δεύτερη λύση, τον μετακλητό.
1: Αυτό ακριβώς. Απλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όλα τα παράπονα των εργαζομένων, των επισκεπτών, γι' αυτό άλλαξε και η εθνικότητα προσέλευσης των μετακλητών υπαλλήλων τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στην αρχή ξεκινήσαμε με Πακιστανούς, Ινδούς και ένα σωρό άλλο, οι οποίοι δεν ήταν αρεστοί στους επισκέπτες, και το βιβλίο παραπώνων γέμιζε για αυτόν τον λόγο, ότι καταρχήν δεν χαμογελούσαν.
0: Αυτό θέλω να μάθω. Τα στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας για τα υπόλοιπα είναι κουτσομπολιό. Λέτε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με κάθε σοβαρότητα, με βάση το θεσμό που υπηρετείτε, ότι τα στοιχεία έδειχναν ότι εξέφραζαν παράπονα για κάποιες εθνικότητες οι ίδιοι επισκέπτες, έτσι.
1: Οι ίδιοι επισκέπτες, διότι ερχόταν και αντίκριζαν, να το πω, διαφορετικό χρώμα, οι οποίοι δεν γελούσαν, δεν γνώριζαν αγγλικά, δεν μιλούσαν καν αγγλικά και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Δηλαδή ήταν ένα ξύλινο πράγμα αυτό που συναντούσαν και αναγκάστηκε η αγορά και στρέφηκε σε πιο διαφορετική λύση μετακλητών, οι οποίοι είναι οι Φιλιππινέζοι κατά κύριο λόγο, οι οποίοι οι Φιλιππινέζοι στην νοοτροπία του κάθε ανθρώπου, Ευρωπαίου, τουρίστα ή οτιδήποτε αλλού, είναι οι άνθρωποι της καθαριότητας και έτσι είναι, της εργασίας και έτσι είναι.
0: Είναι συνυφασμένοι με το σέρβις δηλαδή οι Φιλιππινέζοι, λέτε, και ότι είναι αποδεκτοί ως, αν θέλετε, εθνικότητα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Αυτό ακριβώς και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ροή.
0: Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, γιατί εγώ μαθαίνω ότι όσοι ουσιαστικά φέρνουν εργαζόμενους από τρίτες χώρες είχαν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία είχαν καταγγείλει για τον τρόπο λειτουργίας της πρεσβείας στις Φιλιππίνες. Και ότι μετά και από το άνοιγμα Μητσοτάκη, δηλαδή εννοώ η επαφή με τον Μπόντι και η συνεργασία των δύο χωρών, έχει ανοίξει πολύ λόγω ότι μιλάνε και περισσότερα αγγλικά και την λεγόμενη αγορά της Ινδίας για την χώρα μας.
1: Φανταστείτε ότι στη Ρόδο το 2024 υπήρχε ένα γραφείο το οποίο έφερνε εργαζόμενους μετακλητούς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 5 με 6 γραφεία.
0: Ναι, και ακόμα πού σε, έρχονται κι άλλοι. Ναι.
1: Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση τι θα επιφέρει. Πέρα από την αλλίωση της ταυτότητας του τουριστικού μας προϊόντος, γιατί εμείς εδώ πουλάμε φιλοξενία, ήλιο και θάλασσα βρίσκει παντού πλέον ο κόσμος. Μην γελιόμαστε με αυτό το πράγμα και αυτά τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα και στην Ένωση Ξενοδόχων. Τα γνωρίζουν γιατί τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, όπως και τον κύριο Ματσίγκο, τον πρόεδρο των διευθυντών, που ταυτιζόμαστε σε αυτό σε αυτή την ιδέα να σταματήσει αυτή η αλλίωση. Και πώς θα σταματήσει? Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζιωάννου, δεν υπάρχει σχολή στη Ρόδο να παράγει στελέχη.
0: Μα έχει απαξιωθεί και η ΑΣΤΕΡ τώρα. Έχει καταντήσει.
1: Έχει γίνει απλό ΙΕΚ.
0: Ακριβώς.
1: Εάν η ΑΣΤΕΡ δεν ενταχθεί στο Υπουργείο. Να μπει στις Πανελλήνιες ο θεσμός, να αναβαθμιστεί, οι εργαζόμενοι να έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο για να μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Δύο υπήρχαν σχολές στην Ελλάδα και τις δύο τις έχουν κάνει και ήταν η ΑΣΤΕΡ στη Ρόδο και η ΑΣΤΕΡ στον Άγιο Νικόλα. Αυτές οι δύο έχουν γίνει ΚΕΚ, τα οποία τα ιδιωτικά ΙΕΚ είναι παραπάνω.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, Πρόεδρε, εδώ ενώ ουσιαστικά έχουν φωνάξει, έχουν αντιδράσει, έχουν εκδηλώσει, έχουν γίνει εκπομπές, έχουν γίνει το ένα και το άλλο, δηλαδή εκπομπή το τελευταίο. Λέω όμως, έχουμε διαβάσει ανακοινώσεις από τους βουλευτές Δωδεκανήσου, παρόλα αυτά, έτσι, στο Υπουργείο περί άλλων τριβάζουν. Κυρία Κεφαλογιάννη, δεν ξέρω τι απαντάει.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις των βουλευτών.
0: Μένουμε στα λόγια, αυτό θέλω να
1: αυτό
0: πω.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς, γιατί το πρόβλημα αυτό, γιατί εγώ κατηγορήθηκα πριν από μία εβδομάδα από βουλευτή, δεν θα αναφερθώ, δεν έχει σημασία στον κόσμο, ότι κάνω αντιπολίτευση, αντιπολίτευση, αναδεικνύω στα προβλήματα. Εάν αυτό το πράγμα που προσπαθούμε να σώσουμε το τουριστικό προϊόν, την ταυτότητά μας,
0: η υποχρέωσή σας είναι. Υποχρέωσή σας είναι. Όχι να κάνετε αντιπολίτευση, να αναδείξετε τα ζητήματα τα οποία αφορούν το εργατικό κίνημα.
1: Αυτό ακριβώς. Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι από τη Ρόδο στον τουρισμό δουλεύουν στην Αυστρία? Γύρω στις 2,5 με 3.000.
0: Ναι, το ξέρω. Ξέρω και προσωπικά ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν στην Αυστρία.
1: Γιατί πάνε εκεί? Οι μισθοί είναι οι διπλοί, τους παρέχεται στέγη, σύντηση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Εμείς φωνάζουμε εδώ και μία πενταετία για το επίδομα ανεργίας να επανέλθει στους 5 μήνες, γιατί θεωρούμε από μελέτες που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας και ΣΕΕ ότι θα είναι ένας παράγοντας που θα επιστρέψει ο εργαζόμενος, ο ντόπιος εργαζόμενος, στα εποχικά επαγγέλματα, στο προϊόν που μόνο αυτό παράγουμε στην Ελλάδα, τον τουρισμό, γιατί θα έχει εισόδημα 12 μήνες. Και αυτό, αντί αυτού, βγαίνει η κυβέρνηση και δεν ξέρω ποιος νόημο νους και λέει επιδοτούμε την εργασία αντί το επίδομα ανεργίας. Ποια εργασία θα επιδοτήσετε στη Ρόδο όταν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο είναι όλες οι επιχειρήσεις κλειστές και οι 49.000
0: εργαζόμενοι. Τώρα χαρτολογώντας του ψαρέματος, για να επιδοτούν εργασία ψαρέματος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Επειδή δηλαδή, δεν έχουμε δουλειά, είναι κλειστά τα πάντα, πάρουμε ένα καλαμίδι και θα επιδοτούν το ψάρεμα. Το λαγοκέφαλο προφανώς. Τι να πω τώρα.
1: Απορώ πώς βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις και ανακοινώσεις και πανηγυρίζουμε. Εδώ φτάσαμε στο σημείο και θα ζήσουμε να πανηγυρίζουμε ότι επιστρέφουν στην εργασία οι συνταξιούχοι επιστρέψαν και δουλεύουν οι συνταξιούχοι και το βγάζουμε σαν μέτρο για να πανηγυρίσουμε ότι οι συνταξιούχοι μας δουλεύουν. Δηλαδή, σας λέω, όσον αφορά λοιπόν αυτό για να επανέλθουμε τους μετακλητούς, είναι ένα πράγμα το οποίο τα επόμενα χρόνια όχι δεν θα υπάρχει ντόπιος, δεν θα μπορούμε ούτε να συζητήσουμε για εργασιακά δικαιώματα στον τουρισμό, ούτε καμία σύμβαση θα μπορεί να υπογραφεί, δεν θα μπορεί να διεκδικήσει κανένας εργαζόμενος από τους εναπομείναντες αξιοπρεπείς μισθούς, γιατί απλά δεν θα τους έχουν ανάγκη.
0: Ναι, και κυρίως το σημαντικότερο, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι αλλοιώνεται η λέξη φιλοξενία, η ελληνική φιλοξενία, η οποία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν δεν έχεις ανθρώπους να σε υποδεχθούν, να σε καθοδηγήσουν, να σου εξηγήσουν, να σε κάνουν φίλο, να γίνουν ρεπίτες δηλαδή, γι' αυτό γλεντάμε καμιά φορά.
1: Ακριβώς. Να σου μεταφέρουν άρα, την αγάπη του τόπου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι γίνεται έτσι απαραίτητα και απλά βιομηχανικό, που σημαίνει ότι δεν κερδίζει τίποτα αν έρθει στη Ρόδο ή πα στη Μαγιόρκα.
1: Και σε βάθος χρόνου θα χάσουμε και αυτό. Σωστά, τον κόσμο που έρχεται, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών και όσοι είμαστε κάποια ηλικία γνωρίζουμε χρόνια πριν ότι οι τουρίστες ερχόταν για να ξαναδούν το σερβιτόρο, την καμαριέρα, τον μπάρμαν, ερχόταν χρόνια και χρόνια να δουν τους ίδιους ανθρώπους και δεν έρχονταν να δουν το ξενοδοχείο, ούτε τη θάλασσα. Και αυτό ακριβώς το πράγμα αλλοιώνεται.
0: Και χαριτολογώντας για να κλείσουμε, μου κάνει νόημα ο Βασίλης απέναντι, μου λέει και τα καμάκια έρχονταν
1: αυτό
0: παλιά.
1: Ακριβώς.
0: Για τον Βασίλη το αναφέρω τώρα.
1: Και το καμάκι ήταν ένα όπλο πολιτισμού.
0: Τι
1: και
0: λέτε τώρα.
1: Που είχαμε,
0: τι λέτε
1: ήταν
0: τώρα.
1: Το μεγαλύτερο όπλο να ξανάρθει ο τουρίστας.
0: Κύριε Γλέζα, τι λέτε τώρα. Εγώ πρεσβευτή το λέω τον απέναντι. Δεν το λέω Βασίλη.
1: Ο Βασίλης ήταν τις χρυσές εποχές, ο οποίος είχε μονοπόλιο τις Σκανδιναβές.
0: Έτσι, ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Λοιπόν, και τι δεν σε κάναμε σήμερα, είδες, άμα δεν έχεις κάποιον, σε πήραμε από χορευτής, πάμε να μπαίνουμε το δεξί γόνατο δηλαδή. Θυμηθήκαμε όταν έκανες το μεγάλο καμάκι στις πίστες. Θυμηθήκαμε ότι ήσουν τόσο δυνατό καμάκι που σε στείλαμε στην Αυστραλία για να σε κάνουμε εξαγωγή. Μετά έλειψα τον τόπο, σε ξαναφέραμε. Δηλαδή, όλα για σένα.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσοχή στους δρόμους, κυρίες και κύριοι, προσοχή στους δρόμους. Πάρα πολλά τροχεία. Πάρα πολλά τροχεία στην περιοχή μας. Δηλαδή ξεκινάς το πρωί και είσαι σίγουρος ότι θα δεις τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Και ειδικά σε διασταυρώσεις. Παιδιά, υπομονή, δεν θα κερδίσετε τίποτα με 10 δεύτερα. Δώστε και έτσι, εάν βλέπετε ότι υπάρχει αυτοκίνητο το οποίο επιχειρεί να στρέψει είτε δεξιά είτε αριστερά, δώστε προτεραιότητα. Δηλαδή, φερθείτε λίγο όπως επιβάλλεται να φερόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Και βεβαίως θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν φτάνουν οι δρόμοι για τη Ρόδο. Τα επόμενα χρόνια, με βάση το οικιστικό το οποίο τρέχει σε διάφορες περιοχές, εάν τώρα θες περίπου μισή ώρα να κατέβεις από την Κρεμαστή στην Ρόδο, σε 2 χρόνια θα θες 1 ώρα. Μην πω και παραπάνω δηλαδή. Με αυτό το οποίο έχει να κάνει με την οικιστική ανάπτυξη σε περιοχές και κυρίως αυτό το οποίο πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, ότι η αλυσός Κρεμαστή, Παστίδα, Μαριτσά θα είναι μία πόλη. Αν είναι μία πόλη, δηλαδή μία συνέχεια. Αλλά εντάξει, τώρα αφήστε τα δισεκατομμύρια να πέφτουν αλλού, εμείς ας κάνουμε τη λάτζα. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Μία πολύ ευχάριστη είδηση που σημαίνει ότι η Ελλάδα έξω πηγαίνει καλά. Στην Γενέβη πλέον έχουμε Ελληνίδα δήμαρχο, η κυρία Χριστίνα Κίτσος. Ορκίστηκε και ανέλαβε δήμαρχο στην Γενέβη. Μιλάμε για μία πόλη ελβετική, μία μοναδική πόλη. Μία πόλη η οποία έχει τιμήσει επανειλημμένως βεβαίως και τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δηλαδή είναι εμφανή η εικόνα της προσωπικότητας του Καποδίστρια και στην πόλη και στο συγκεκριμένο καντόνι δηλαδή, αλλά και στην νοοτροπία των Ελβετών. Πλέον στην Γενέβη έχουν Ελληνίδα δήμαρχο, την κυρία Χριστίνα Κίτσος. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην θάλασσα, αλλά πριν από αυτό πάμε στην συνομιλία. Πρέπει να σας πω μια είδηση η οποία φιγουράρει πάντα αυτή την περίοδο, δηλαδή κυρίως αρχές Ιουνίου. Επέστρεψαν οι μόβες μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο κάθε χρόνο εμφανίζεται και βεβαίως έχουμε και το πλαχτόν σε κάποιες περιοχές με βάση τη θερμότητα έτσι, της θάλασσας. Προσοχή! Έτσι, σε κάποιες περιοχές βλέπω ότι εδώ στα Δωδεκάνησα ακόμη δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, κυρίως σε περιοχές που είχαν πολύ έντονη βιομηχανική δραστηριότητα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή και στο Λεκανοπέδιο τραβούν πάρα πολλά με αφορμή αυτό το ζήτημα. Τώρα, να πάω σε ένα πραγματικά μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι είχαμε πριν από 2 ημέρες στην Ρόδο την 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδεωτοκαλλιέργειας της Γενικής Επιτροπής Αλληλείας για τη Μεσόγειο. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός που ουσιαστικά έχει να κάνει με την βιώσιμη αλληλεία. Με αφορμή αυτό το γεγονός βρέθηκε εδώ στην Ρόδο και ο νέος υπουργός, γιατί επαναλαμβάνω τον είχαμε συνηθίσει έτσι ως επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι στον κύριο Μαργαρίτη Σκινά και μάλιστα είδα ότι επισκέφθηκε και την Χάλκη. Όμως θα μείνουμε στο θέμα που είχε να κάνει την βιώσιμη αλληλεία, με την αλληλεία γενικότερα. Είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλη, αν θέλετε, κληρονομιά, παρελθόν στην αλληλεία και βεβαίως στα Δωδεκάνησα, όπου η αλληλεία είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο, διότι έχουμε το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο που είναι ο στόλος των Καλύμνιων και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κούτσι. Ο κύριος Κούτσις είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής, δηλαδή του Κομίτη της Ελλάδας. Από ό,τι διαπιστώνω έχει σχέση με το αντικείμενο βεβαίως, είναι βιολόγος, ιχθυολόγος, οπότε είναι ο ιδανικότερος συνομιλητής να μας πει και για τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου και για τα νέα σχέδια τα οποία βλέπω να αναπτύσσονται, είναι σε μία δυναμική τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα κύριε Κούτσι.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το τι έγινε, ποια είναι η κατάσταση, τι ουσιαστικά αποφάσεις είχαμε στην σύνοδο και ποιο το μέλλον της αλληλείας.
1: Βεβαίως, θα σας πω αμέσως. Η επιτροπή αυτή, η οποία οργάνωσε την σύνοδο αυτή στη Ρόδο, mm-hmm. είναι η Γενική Επιτροπή Αλληλείας και Υδατοκαλλιέργειας για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, του ΦΑΟ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, που εδρεύει στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Αυτός ο οργανισμός έχει αυτές τις περιφερειακές οργανώσεις, αυτές τις επιτροπές, οι οποίες διαχειρίζονται διάφορα ζητήματα διατροφικά. Εν προκειμένου, η συγκεκριμένη επιτροπή ασχολείται με την αλληλεία και τις υδατοκαλλιέργειες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που διοργανώσαμε στη Ρόδο είναι η ετήσια σύνοδος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Υδατοκαλλιέργεια, στην οποία συγκεντρώνονται κάθε χρόνο εκπρόσωποι ως επιτοπλίστων βιολόγοι, ιχθυολόγοι, ειδικοί της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας, εν προκειμένου μόνο της υδατοκαλλιέργειας,
0: mm-hmm.
1: Σε κάποιο μέρος και συνεδριάζουν. Όπου εξετάζουν τα διάφορα μέτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο, αυτό τον καιρό για την υδατοκαλλιέργεια, τα διάφορα προβλήματα, χαράσουν στρατηγικές και πολιτικές για το μέλλον, για την αηφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, την περαιτέρω αηφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, διότι η υδατοκαλλιέργεια είναι μια σύγχρονη αναγκαιότητα, είναι ένα τρόφιμο το οποίο το θέλουμε, mm-hmm. παράγει ένα τρόφιμο το οποίο το θέλουμε άριστης ποιότητας και η καλύτερη ποιότητα πρωτεΐνης, όπως γνωρίζουμε όλοι. Και μαζί συνεδριάζουν και χαράσουν το μέλλον για μια βιώσιμη και αηφόρο πορεία του κλάδου σε όλη τη Μεσόγειο, που έχει ιδιαιτερότητες από χώρα σε χώρα. Αυτά ακριβώς συζητώνται στην mm-hmm. σύνοδο αυτή. Τα κοινά προβλήματα, οι κοινές λύσεις, κοινά μέτρα τέλος πάντων. Αυτό είναι που συζητάμε αυτές τις μέρες. Είναι σε εξέλιξη το συνέδριο τώρα, η σύνοδος αυτή. Σήμερα θα τελειώσουμε το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται κάθε χρόνο. Του χρόνου, από ό,τι υπόθηκε χθες, θα οργανωθεί στην Νησία την αντίστοιχη περίοδο και πάει λέγοντας. Και αντιμετωπίζονται από κοινού, παρουσιάζονται μελέτες επιστημονικές οι οποίες αναζητούν λύσεις στα διάφορα όποια προβλήματα του κλάδου,
0: mm-hmm.
1: Και χαράσονται νέες πολιτικές και νέες κατευθύνσεις.
0: Πάμε στην είδηση η οποία βγήκε, δηλαδή διαβάζω, Μαργαρίτη Σκηνάς, 105 νέα επενδυτικά σχέδια στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Και φαντάζομαι ότι αφορά και την χώρα μας. Αυτό αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας ή αφορά γενικότερα?
1: Αποκλειστικά τη χώρα μας. Αυτά που ανακοίνωσε ο Υπουργός είναι επενδυτικά σχέδια που αφορούν αποκλειστικά τη χώρα μας.
0: Αφορούν και το Νότιο Αιγαίο. Αφορούν τον Νότιο Αιγαίο, λέω πολλά
1: από αυτά
0: τα σχέδια.
1: Αφορούν και τον Νότιο Αιγαίο, όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όλη την Ελλάδα, την ιχθυοκαλλιέργεια και την υδατοκαλλιέργεια εν γέννη όλης της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σχέδια τα οποία εγκρίθηκαν και σχέδια τα οποία θα βοηθήσουν για την περαιτέρω ανάπτυξη, αηφόρο ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τα συγκεκριμένα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως σας είπα, όπως θα ξέρετε μάλλον, η Ελλάδα είναι ήδη μια πολύ μεγάλη δύναμη στην μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δεύτερη μετά την Τουρκία σε μεσογειακά είδη τσιπούρα λαμπράκι.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε πολύ καλοί, δηλαδή έχουμε τεχνογνωσία, εξάγουμε τεχνογνωσία, έχουμε πολύ, πολύ καταρτισμένους επιστήμονες και πολύ καλό τεχνικό προσωπικό. Όλα αυτά πρέπει να συντηρούνται, πρέπει να γίνονται νέες επενδύσεις, πρέπει να διατηρηθεί και να επαυξηθεί η θέση αυτή, να βελτιωθεί η θέση της χώρας μας.
0: Ναι. Εκτός από το κομμάτι το επενδυτικό, εμείς έχουμε ουσιαστικά εδώ και παραδείγματα πολύ ωραίων project που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, με την θαλάσσια χωροταξία δηλαδή στην περιοχή μας. Αναφέρομαι σε υδατοκαλλιέργειες και βεβαίως και η οικολογική προσέγγιση, π.χ. το project Bluetopia, το οποίο τρέχει στην Μάκρη. Αναφέρομαι στην περιοχή μας από τον Σάββατο Χατζηνικολάου.
1: Θα mm-hmm. πρέπει να σας πω ακριβώς ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε όλη τη Μεσόγειο η οποία θέσπισε με μια κοινή υπουργική απόφαση τον θεσμό αυτό των επισκέψιμων ιχθυοκαλλιεργειών.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό mm-hmm. δηλαδή που κάνει ο κύριος Χατζηνικολάου εδώ και 1-2 χρόνια
0: στη Μάκρη.
1: Στρογγύλη, τη Βραχονησίδα και στη Μάκρη, στην ναι. μονάδα του με την Πλουτόπια δηλαδή.
0: Αυτό τους δύο.
1: Το οποίο είναι κάτι το εξαιρετικό, είναι ένα πρωτοφανές κόνσεπτ mm-hmm. το οποίο αναπτύσσεται τώρα και είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε αναπτύξει, χάρη στον κύριο Χατζηνικολάου προφανώς. Και να σας μεταφέρω, μια που είπατε, το έχουμε και πρόσφατο, ότι οι σύνεδροι εδώ, οι οποίοι μαζευτήκαμε αυτές τις τρεις μέρες στη Ρόδο για το συνέδριο αυτό, όπου την πρώτη μέρα, την Τετάρτη, επισκεφτήκαμε και είδαμε από κοντά αυτή τη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο κύριος Χατζηνικολάου, είναι εκπρόσωποι από 18 χώρες της Μεσογείου, mm-hmm. της Μαύρης Θάλασσας. Να το πω λαϊκά, πάσαν την πλάκα τους.
0: Ναι, όχι, είναι ένα εξαιρετικό project.
1: Δεν το πιστεύανε αυτό που βλέπανε, είναι κάτι το εξαιρετικό, τους έκανε τεράστια εντύπωση, διαφήμισε τη χώρα μας και τη Ρόδο βεβαίως και την φιοκαλλιέργεια της χώρας μας. Και είναι κάτι που είπανε, δηλώσανε, χτες τα συζητούσαμε αυτά, ότι θα τρέξουν και θα σπεύσουν να το επαναλάβουν και αυτοί με όποιο τρόπο μπορούν στις δικές τους χώρες. Ναι. Είναι κάτι που τους έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Κούτση, το καμπανάκι που χτυπάει για τα ζητήματα προστασίας, δηλαδή σε σχέση πάντα με το περιβάλλον, έχει να κάνει με αποστάσεις, έχει να κάνει με επιλογή μικρών βραχών νησίδων που μπορεί να αναπτύξει κανείς την ιδιωτικοκαλλιέργεια, την ιχθυοκαλλιέργεια, τέλος πάντων. Δηλαδή, ενώ τα καμπανάκια από την διαλογική συζήτηση η οποία υπάρχει, πού χτυπάνε?
1: Θα σας πω. Καταρχήν, αυτό που έχει αποδειχθεί από εκατοντάδες, mm-hmm. κυριολεκτικά εκατοντάδες μελέτες επιστημονικές που έχουν γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, θα πρέπει να ξέρετε ότι η μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια είναι η πιο μελετημένη mm-hmm. δραστηριότητα παραγωγής τροφίμου που υπάρχει. Δηλαδή, ακριβώς λόγω αυτής της αμφισβήτησης που έχει δεχτεί με τα χρόνια, mm-hmm. έχει μελετηθεί τόσο πολύ και έχουν βγει τα αντίστοιχα συμπεράσματα, τα οποία λένε ότι τελικώς είναι μια πάρα πολύ φιλική για το περιβάλλον δραστηριότητα, mm-hmm. το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι το ελάχιστο δυνατό και ήδη είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την περιβαλλοντική αειφορία και βιωσιμότητα.
0: Ναι, αρκεί να είναι η ιδεατή η χωροταξία αυτών των μονάδων. Το λέω γιατί έχουμε περάσει από διάφορα στάδια.
1: Ακριβώς. Ναι. Αρκεί, κοιτάξτε, καταρχήν από μόνοι τους οι επενδυτές mm-hmm. επιλέγουν μέρη τα οποία τους δίνουν τις βέλτιστες συνθήκες για να αναπτύξουν τη δραστηριότητα.
0: Και κυρίως έχουν την ησυχία τους, έτσι.
1: Ναι. Από μόνοι τους το αναζητούν αυτό. Δεν θέλουν mm-hmm. να ενοχλούν, δεν θέλουν να ενοχλούνται. Mm-hmm. Θέλουν όσο το δυνατόν καθαρές συνθήκες, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και αυτό που προσπαθεί και αυτή η επιτροπή να τους δώσει να καταλάβουν σε όλους, είναι ότι αν το περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές συνθήκες σε μια περιοχή που επιλέγεις για να κάνεις ιχθυοκαλλιέργεια δεν είναι ιδανικές και καθαρές, ο πρώτος που φύγεται είναι ο ίδιος ο επενδυτής, όποιος χάνει τα λεφτά του. Γιατί προκύπτουν φυσιμότητες, προκύπτουν διάφορα προβλήματα και αυτό δεν το θέλει φυσικά. Συνεπώς, από μόνες τους οι θάλασσες αποδεικνύουν την καθαρότητά τους στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και γύρω, διότι ακριβώς τα ψάρια είναι υγιέστατα, ευτυχισμένα.
0: Ναι,
1: αυτά είδαμε και εμείς προχθές με το σκάφος του κ. Χατζηνικολάου που μας πήγε και τα δελφίνια, όλη η βιοποικιλότητα.
0: Ναι, ακριβώς, εκεί είναι πολύ ευτυχισμένα, μου φαίνεται. Του κάνει και πάρτι ο Χατζηνικολάου.
1: Είναι ένα φαινόμενο αυτό που είδαμε.
0: Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος έχει τρομερή ανάπτυξη στη χώρα μας. Είναι και μία απάντηση στα κρίσιμα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει γενικότερα η Ηλία και δεν αναφέρομαι σε υδατοκαλλιέργειες, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Αιγαίο, με τους διάφορους στόλους, με τα, έτσι, όλα αυτά τα ζητήματα, με πολύ μεγάλο μέλλον.
1: Επίσης,
0: δηλαδή,
1: πρέπει, εσείς φαντάζομαι εδώ οι Δωδεκανήσοι θα το καταλαβαίνετε καλύτερα, πρέπει να τονίσουμε τον πολύ σπουδαίο ρόλο της ιχθυοκαλλιέργειας ως προς την διατήρηση της συνοχής στην Ήπεθρο και ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές όπως η Ρόδος, η Κος, όλη η περιοχή του Αιγαίου, που τόσο αμφισβητείται από τους γείτονες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν επενδυτικές δραστηριότητες στην περιοχή σας, στην περιοχή μας, mm-hmm. τέλος πάντων, του Αιγαίου, mm-hmm. όλη αυτή την περιοχή, διότι έτσι δείχνουμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε παρόντες. Mm-hmm. Πέραν του κοινωνικο-οικονομικού ωφέλους, δηλαδή το ότι προσφέρονται δουλειές σε ντόπιους εργαζόμενους, σε ντόπιες οικογένειες, είναι μια εναλλακτική απέναντι στον τουρισμό, πέραν αυτού, είναι και πολύ σημαντικό να αναπτύσσονται τέτοιες δραστηριότητες στις απομακρυσμένες βραχονησίδες μας, όπως η Μάκρη, η Στρογγύλη κτλ. Διότι ακριβώς αποδεικνύουν επενδυτική δραστηριότητα, βιομηχανική δραστηριότητα, ελληνική. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί απαντάει από μόνο του σε κάποια πράγματα.
0: Απαντάει στα διεθνή ζητήματα, δηλαδή όταν υπάρχει οικονομική ζωή πάνω σε ένα νησί, τότε εκ των πραγμάτων δεν αμφισβητείται καθόλου έτσι, και η κυριαρχία. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κούτση, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να το κάνουμε και τηλεοπτικά να σας βλέπουμε κιόλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κώστα Κούτση, είναι ο εκπρόσωπος της χώρας μας στην Επιτροπή που έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την υδατοκαλλιέργεια της Γενικής Επιτροπής Αλιείας, δηλαδή για την Μεσόγειο, και το συνέδριο, η σύνοδος μάλλον, ολοκληρώνεται όπως είπε ο ίδιος σήμερα. Λοιπόν, τώρα, κοίτα, ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Αυτό που λέμε συχνά, δηλαδή, ότι η θάλασσα έχει φοβερές προοπτικές, αρκεί να την προσεγγίσει με τον ιδανικό τρόπο. Δηλαδή, εννοώ υδατοκαλλιέργειες, εννοώ με αυτά τα οποία λέγαμε προημερών, τα λεγόμενα αποκαλούμενα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Βλέπαμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πώς οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτά, και να σου πω ότι μέσα σε 8 ώρες. Το σχετικό άρθρο, δηλαδή, αγαπητέ φίλε Βασίλη, έχει περισσότερα από 120.000 χτυπήματα, δηλαδή, και το βλέπω να αναπαράγεται, διότι είναι και νέο για την χώρα μας, δηλαδή, έτσι. Ενώ τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα από μεγάλες εταιρείες, από κονσόρσιουμ εταιριών, το επαναλαμβάνω ότι έχουν ήδη προχωρήσει και είναι στο επόμενο βήμα. Θα ακούσουμε πολλά στο άμεσο έτσι, μέλλον για αυτό το ζήτημα. Και κυρίως, εάν τελικά έχουμε εγκατάσταση υπεράκτιων αιωλικών πάρκων και πάμε σε αυτό το μοτίβο, θα γλιτώσουμε και πάρα πολύ από αυτό το οποίο δικαιολογημένα λένε οι κάτοικοι της Καταβιάς. Δεν μπορεί να ανοίγω είτε το αριστερό είτε το δεξί παράθυρο, είτε να βλέπω Ανατολή είτε να βλέπω Δύση, και να βλέπω παντού μία ανεμογεννήτρια να γυρνάει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Είπαμε, σήμερα έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις για τα παιδιά, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αποδεικνύεται καθημερινά και με την δική μας την τάση και την πράξη. Τι να λέμε κάθε μέρα, ότι ρε παιδιά, επικοινωνήστε με το Δήμο, μπορεί να μεταφέρει τα αγκώδια αντικείμενα. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή, βλέπω να φέρνουν την πραμάτια τους, να αδειάζουν ξενοδοχεία, καταλήμματα, ανακαινήσεις στον κάδο της γειτονιάς. Τι να πει κανείς. Αντί να κάνετε και τον κόπο, να τρέχετε να αδειάσετε στον κάδο της γειτονιάς όλη την πραμάτια, πάρτε ένα τηλέφωνο, βρε Χριστιανή, και θα έρθει να σας τα πάρει η δημοτική επιχείρηση. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ανοησία. Χωρίς να σας χρεώσει τίποτα. Τζάπα θα το κάνετε. Τι δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουμε. Βλέπω εδώ τον αγαπημένο κάδο της γειτονιάς μας, πάλι να ξαγεμίσει. Ήρθε πάλι κάποιος τύπος, δεν τον πρόλαβα αυτή τη φορά για να τον κάνω ρεπορτάζ. Εσύ, γιατί είσαι κορόιδο. Γιατί κουβαλάς δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια. Τα κουβαλάει τώρα από μια απόσταση κοντινή από ό,τι φαντάζομαι. Έψαχνα να δω πως έχει και άλλα αντικείμενα και περιμετρικά. Γιατί τα κουβάλας. Γιατί είσαι τσοκορόιδο δηλαδή. Πάρε τηλέφωνο να στα φέρουν. Ναι. Τι να πω. Και εκεί που περίμενα το μεταφορικό σου, δεν μου ήρθε έτσι Vodafone. Λέει πληρώστε παρακαλώ, χρωστάτε. Χαμός με τα μηνύματα. Παιδιά έχουν στήσει κομπίνες ή Gov, λέει, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Έχουν κάνει πλατφόρμες. Δηλαδή, στην εποχή του διαδικτύου χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, και ειδικά οι ηλικιωμένοι. Εάν έρχεται οτιδήποτε τέτοιο μήνυμα, μην το ανοίξετε. Δώστε το στο παιδί σας, αν είναι λίγο ψηφιακά δηλαδή, εξυγχρονισμένο, εξοικειωμένο, να σας πει τι είναι. Δηλαδή, μην ανοίγετε μηνύματα. Γίνεται της γειτόνισσας του Βασίλη. Is always for your sake. You sleep inside my dreams and all. Λοιπόν, δεν έχουμε λέει πάρα πολύ κέφια σήμερα. Είναι ο Βασίλης. Έτσι είναι, Βασίλη μου, έρχεται Παρασκευή δηλαδή τώρα. Α, βλέπεις φεύγει ο Χατζιουάννου. Ωραία βοάρα, σας λέει την Παρασκευή. Ωραία βοάρα. Καλά κάνεις. Την άλλη φάτσα δείχνει, αυτή την πειραγμένη δηλαδή. Εντάξει, δείχνει την φάτσα την πειραγμένη. Λοιπόν, πρέπει να πέσουμε λίγο στη θάλασσα. Πρέπει να πέσουμε λίγο στη θάλασσα δηλαδή. Εντάξει, μας πιάνει και αυτή η σοκολατία, η επιθερμίδα. Αν μπορούσα. Αυτές τις μέρες θέλω να πάω να δω και τα αδέρφια γιατί κάνουν. Τα κάτω, ναι, το βασιλέα, τον αντιβασιλέα, γιατί διαμαρτύρονται κάτω στο, σε αυτό το δημάρχη, πώς το λένε, τον ομάρχη, τον δημάρχη και τον άρχη, τον άλλο. Διαμαρτύρονται τα αδέρφια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς Φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος Κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, γεια και χαρά σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας. Καλώς ήρθατε στο κόσμος. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Συνέχεια λοιπόν στην πρωινή σας ενημέρωση. Από νωρίς το πρωί στις 7. Και πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας, όπου θα έλεγα ότι το κυρίαρχο στοιχείο είναι η πολιτική. Η πολιτική, όπου βλέπουμε ότι να υπάρχουν σοβαρές ανατροπές στα πολιτικά μας πράγματα, έτσι όπως καταγράφηκαν από την έγκυρη εταιρεία, την Opinion Poll, που για το κανάλι το Axion 24. Τι είδαμε λοιπόν, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό σε αυτό το οποίο είδαμε, σε αυτήν εδώ τη μέτρηση, και νομίζω πως δεν είναι και η μοναδική. Είχαν προηγηθεί και δύο άλλες μετρήσεις, όπου είχαμε εκπλαγεί καταρχήν πως το ΠΑΣΟΚ τελικά κατέβηκε τόσο χαμηλά. Οι προβλέψεις έλεγαν πάντα ότι ναι, είναι λογικό ότι ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα από κάπου θα αντλήσει τις δυνάμεις του, αλλά δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να ρίξει το ΠΑΣΟΚ 4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Και δεν ήταν βεβαίως, δεν είναι μόνο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου βλέπουμε ότι φέρνουν σοβαρές ανατροπές στα πολιτικά μας πράγματα. Επηρέασαν και το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως μας έλεγαν οι έγκριτοι συνομιλητές μας κατά καιρούς, η Νέα Δημοκρατία θα δεχόταν έτσι το μικρότερο, το χαμηλότερο πλήγμα από όλα τα άλλα κόμματα. Τα κόμματα τα οποία έχουν πληγεί σοβαρά φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Εγώ, αν θέλετε έτσι μια ταπεινή προσωπική άποψη, δεν φανταζόμουν ότι το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θα έφτανε τόσο ψηλά, δηλαδή θα ξεπερνούσε το 15%. Το υπολόγιζα εκεί στο 12-13%, κάπου εκεί μέσα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα έχετε την ευκαιρία εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, με τους πλέον έγκριτους αναλυτές, αλλά και τον πρωταγωνιστή της χθεσινής, έτσι όπως καταγράφηκε σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα της χώρας, εικόνα η οποία παρουσιάστηκε από την δημοσκόπηση της Opinion Poll, τον διευθυντή της, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, μια χαρά.
0: Θα έχετε σήμερα και αρρωγό στην προσπάθειά σας, στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, και τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη. Ξέρω την αγάπη και την εκτίμηση την οποία τρέφετε στο πρόσωπό του. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, Κλεβαγάντη, καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Εδώ λοιπόν, μαζί με τον Βασίλη Χατζιάνου. Γεια σου, Βασίλη μου, καλή σου μέρα, Λεβέντη μου. Όλα καλά, όλα ωραία. Τα πάντα βαίνουν καλώς από
3: εδώ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, τελικά φέρατε τα πάνω κάτω. Εσείς φέρατε. Τα ίδια τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία έφεραν τα πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσείς ήσασταν ο πρωταγωνιστής. Εσείς πλέον αυτή την ώρα έχετε γίνει ο περιζήτος όλων των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Είστε καλά. Κοιτάξτε, έχουμε ίδρυση το τελευταίο διάστημα δύο κομμάτων. Και η έρευνα, να πούμε, επειδή σεβαστήκαμε και την οδηγία αυτό που είχαμε καταλήξει, θέλαμε πρώτα να ιδρυθούν και μετά να τα μετρήσουμε.
0: Λογικό είναι έτσι.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Τώρα αρχίζει το πολιτικό παιχνίδι, ας πούμε. Δηλαδή και οι δύο θα κριθούν, γιατί θα τους μαθαίνουμε όλο και καλύτερα με τις θέσεις, με τους συνεργάτες τους. Τα άλλα κόμματα θα βγάλουν όσο άμυνες μπορούν, γιατί βλέπουν να χάνουν, να έχουν σημαντικές απώλειες. Άρα μπορούμε να πούμε όμως αναμφίβολα ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση αναδιοργάνωση του πολιτικού σκηνικού, ειδικά στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα τώρα. Η πρώτη εικόνα είναι όλα τα κόμματα, καταρχάς, από ό,τι παρατηρήσαμε, χάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα η οποία λέει τρία κόμματα στη μέτρησή μας τουλάχιστον τα βρήκαμε κάτω από 1% και άλλα τέσσερα κόμματα κάτω από το 2%. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά κόμματα θα θα δούμε αν θα επιβιώσουμε, να το πούμε έτσι, εκλογικά πραγματικά.
0: Εδώ βλέπω, βλέποντας έτσι και την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, γιατί όλη η ουσία εδώ είναι τώρα, εκεί καταλήγουν όλα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες. Θα μας μιλήσει και ο κύριος Δρυμιώτης πάνω απ' όλα εδώ, η εμπειρία είναι αυτή που έχει αξία αυτή την ώρα. Βλέπουμε τελικά ότι το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πλήττεται λιγότερο, πιο ελαφρά. Βλέπω ότι στην εκτίμηση ψήφου έχει χάσει λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα συγκρίνοντας την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: 0,7%.
0: 0,7%. Εδώ όμως αυτό το οποίο πραγματικά είναι εκπληκτικό, κύριε Δρυμιώτη, είναι η καθίζηση στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, κίνημα αλλαγής, στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή μιλάμε...
2: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
0: Εσείς το λέγατε, αλλά εγώ δεν σας πίστευα.
2: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο Αντρουλάκης έχει στρέψει το κόμμα προς αριστερά. Και το έλεγα με πολύ απλό τρόπο. Μεταξύ του γνήσιου και του αντιγράφου, ο κόσμος προτιμάει το γνήσιο. Ο Τσίπρας είναι πιο γνήσιος αριστερός από ότι είναι ο Αντρουλάκης. Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά.
2: Λοιπόν, εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ήταν αναμενόμενο, αν θυμάστε σας το έλεγα από πολύ νωρίς, από τις πρώτες στιγμές, ότι ο Ανδρουλάκης θα πάει τρίτο κόμμα και πολύ πιθανόν και τέταρτο. Στην δημοσκόπηση της Opinion, αν δεν απατώμε, είναι τέταρτο.
0: Ακριβώς. Τέταρτο.
2: Λοιπόν,
0: και με μεγάλη διαφορά βλέπω τώρα από το τρίτο, έτσι.

0: καλύτερο Σάρα. Επειδή ο Ζαχαρία.
1: Είναι πιο γοητευτικό ο Αλέξη στο θέμα του μεταξύ Ανδρουλάκη και Δαρίδη.
0: Μπράβο. Αυτό η αλήθεια, κύριε Ζούπη, αυτό το οποίο λέει ο κύριο Δερμιώτη, παρά το ότι γνωρίζουμε ποιο είναι ο Αλέξη Τσίπρα, αλλά γνωρίζουμε όμω τον καθένα εξ αυτών. Βλέπω τώρα εδώ στην καταλληλότερα για πρωθυπουργό, όπω μα δείχνει το κοντρόλ, κύριε Ζούπη, βλέπω τελικά ότι από το προηγούμενο μήνα είχατε στον κύριο Μητσοτάκη 28,9-29, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι, και αν άλλαξε είναι προ το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά όμω, βλέπουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει δηλαδή, περνάει δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη Καριστιανού, τέταρτος ο Ανδρουλάκης, αλλά με 4,8, προσέξτε. Όταν η Καριστιανού είναι στο 7,7. Δηλαδή τώρα εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά, κύριε Ζούπη, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, για να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος Δερμιώτης. Το Πασόκ 2 χρόνια ήταν μόνο του στο πολιτικό παιχνίδι, από το χώρο της αντιπολίτευσης. Βρέθηκε αξιωματική αντιπολίτευση και ενώ υπήρχαν φάσεις που έπεφτε η κυβέρνηση, δεν είναι. Υπήρχαν περιπτώσεις που είχαν μία μονάδα, 2 και 2,5, στα συλλαλητήρια πέρυσι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρε, κατακρεμνιζόταν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν φάνηκε να διαθέτει εκείνη την ηγετική μορφή και εκείνο το αφήγημα με το που να του επιτρέψει. Δεν εισέπρατε ψήφους ούτε από τα αριστερά που λένε, ούτε από κέντρο και άλλες δυνάμεις. Το μόνο σημείο που διατηρούσε ήταν η συσπήρωσή του, που ήταν γενικά υψηλή. Αυτή τη στιγμή πειράζεται και η συσπήρωσή του, γιατί τα δύο κόμματα παίρνουν κάτι λιγότερο από 2%. Μην ξεχνάμε στις αναλύσεις ψήφων που βλέπουμε το κάθε κόμμα που χάνει, που δίνει, ότι χάνει και προς Νέα Δημοκρατία και ένα κομμάτι πάει σαν αποφάσεις τους. Άρα ήταν θέμα στιγμής, δηλαδή κατά τη γνώμη μου και τα δύο κόμματα να μην υπήρχαν, μπορεί όχι τόσο τα καινούργια, μπορεί όχι τόσο έντονα, αλλά πάλι θα ζούσε στιγμή πτώσης. Γιατί δεν μπορούσε να συσπηρώσει δυνάμεις. Ενώ μεταξύ στις ευρωεκλογές, αξιοποιώντας και την πτώση στον χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Έτσι περίπου πορεύτηκε, ας πούμε, μέχρι το τέλος του 24. Μετά έκανε αυτή τη στροφή που συμφωνώ απόλυτα, η οποία δεν του απέφερε τίποτα.
0: Ζημία του, όχι απλά δεν του, όχι απλώς δεν του έφερε κάτι, αλλά του προκάλεσε και ζημία. Εγώ εκ του αποτελέσματος στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμε.
1: Και για να γίνω πιο εισαγωγικά σκληρός, με τη τακτική που ακολούθησε και που οδηγήθηκε, συνέβαλε σημαντικά στο να ανοίξει το δρόμο στον κύριο Τσίπρα. Γιατί αν το ΠΑΣΟΚ προσανατολιζόταν στον χώρο του κέντρου και για αυτή τη στιγμή ένα 17-18, για παράδειγμα, θα έκλεινε διαδρόμους προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ενώ τώρα
1: έχει δίκιο ο Αντρέας.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Δερμιώτης.
1: Στο χώρο της διεκδίκησης αριστερών στρώμων ψηφοφόρων, η μονομαχία Τσίπρα Νίκου Αντρουλάκη δεν χρειάζεται.
0: Πονούσανε αυτά που έλεγε ο κύριος Δερμιώτης και αντί να τον ακούνε, του έκαναν επιθέσεις. Πονάνε τα ευρήματά σας, κύριε Ζούπη, και αντί να σας ακούνε και να τα προσέχουν έτσι ιδιαιτέρως ούτως ώστε να βελτιωθούν, μαθαίνω ότι σας επιτίθενται και από την άλλη μεριά. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας.
2: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει το ότι αντί να καταλάβουν ότι έχουν πρόβλημα, νομίζουν ότι δεν έχουν πρόβλημα και ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Η δημοσκο... Εγώ δεν είχα ποτέ μου εταιρεία δημοσκοπήσεων, αλλά στηρίζω τους ανθρώπους γιατί κάνουν ένα επιστημονικό έργο και το κάνουν σωστά και ό,τι και αν τους λένε είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Είναι πραγματικά αυτό είναι.
0: Στηρίζονται στις όποιες αποκλίσεις του παρελθόντος, καταλάβατε.
2: Δεν είναι οι αποκλίσεις του παρελθόντος, οι δημοσκοπήσεις. Δεν σου λένε τι είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Σου λένε τι σκέφτεται ο κόσμος εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Το τι θα ψηφίσει είναι εντελώς διαφορετικό. Διότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρότερα. Στην ώρα που ψηφίζει με περισσότερο μυαλό. Ψηφίζει γιατί σκέφτεται το μέλλον.
0: Εδώ είναι τώρα η ουσία. Πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος με βάση τα ευρήματα τα σημερινά των δημοσκοπήσεων.
2: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι όπως είναι η σημερινή κατάσταση.

0: Εκτός αν συμβούν πώς το λένε, τεκτονικές αλλαγές, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές.
1: Ζαχαρία Ζούπη, αυτό το οποίο ισχυρίζεται εδώ και καιρό ο κύριος Δρυμιώτης και εγώ τον ακούμε με πολύ προσοχή, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, με τα δεδομένα τα σημερινά, βλέπεις ας πούμε να απέχει πολύ λίγο, ποια η εκτίμησή σου?
2: Κοίταξε να δεις, θέλει οπωσδήποτε προσπάθεια για να ξεπεράσει προβλήματα που έχει η κυβέρνηση, αλλά όποιος βιάζεται και αποκλεί αυτή την προοπτική, να πούμε και κάτι απλό. Η χθεσινή έρευνα έβγαλε 7 κομματική βουλή. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να δούμε και εξακομματική. Αυτό σημαίνει μεγάλο υπόλοιπο.
1: Μεγάλα υπόλοιπα που σημαίνει ευκολότερη αυτοδυναμία.
2: Αυτό σημαίνει, μην νομίζουμε ότι χρειάζεται, γιατί έχουμε συνηθίσει και λέμε το 40% για να γίνει αυτοδυναμία. Μπορεί και με 36-37, αν μείνει ικανό υπόλοιπο εκτός βουλής.
0: 36-38% εκτός βουλής βγαίνει αυτοδυναμία.
1: Πόσο είπατε να το επαναλάβουμε αυτό, κύριε Δρυμιώτη?
0: 36% και 8% εκτός βουλής κάνει αυτοδυναμία.
1: Εάν είναι 10% εκτός βουλής, γιατί έχω...
0: κάνει μεγαλύτερο, κατεβαίνει κι άλλο.
1: Ευκολότερα δηλαδή, μάλιστα. Άρα λοιπόν και το 36 και το 35,5 σε κάποιες στιγμές μπορεί να δώσει. Λέτε να εδράζεται εκεί η επιμονή Μητσοτάκη, κύριε, να λέει ότι με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε. Εγώ είμαι θεσμικός, δεν λέω και ξελέω.
0: Αυτό είναι προς τιμή του. Το ότι άλλαξε τον εκλογικό νόμο στις αρχές του 20, στην αρχή, για να μην τον κατηγορήσουμε ότι είναι τακτικισμός. Τον άλλαξε και πολύ καλά έκανε και επανέφερε τον παλιό νόμο του με τον πόνους, το οποίο το μαλάκωσε κάνοντας τον πόνους να είναι κλιμακωτό αντί να είναι φάπαξ, και είπε ότι δεν θα το ξαναλλάξω. Παρά το γεγονός ότι έχει και πολλές εισηγήσεις και εγώ επανειλημμένα έχω ισχυριστεί ότι θα ήταν πιο σωστό, ας μην αλλάξει τίποτα άλλο, αλλά μόνο το κατόφλι αντί να είναι 3 να γίνει 5.
1: Τη εισόδου των μικροκομμάτων, έτσι.
0: Ναι. Για να μην έχουμε, γιατί εμένα με ενοχλούν, πάρτε το παράδειγμα που είχαμε. Αν είχαμε 5, ούτε η πλεύση ελευθερία θα ήταν μέσα, ούτε η νίκη, ούτε οι Σπαρτιάτες. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, επειδή όμως ο φίλος μου ο Ζαχαρίας ο Ζούπης είναι και πολιτικός αναλυτής, θα ήθελα εδώ τώρα την εκτίμησή του, γιατί κάποιοι λένε, για σταθείτε ρε παιδιά, πάνω απ' όλα δηλαδή η θεσμικότητα του Μητσοτάκη ή το συμφέρον της χώρας να μην περάσουμε σε ακυβερνησία. Είναι και αυτή μια σωστή σκέψη, κύριε Ζούπη.
0: Δεν θα περάσουμε σε ακυβερνησία.
1: Το λέει...
2: Είναι πολύ ισχυρή. Μάλιστα. Και το βλέπουμε από μέτρη σε μέτρηση να ισχυροποιείται. Η τάση για σταθερότητα, κατά τη γνώμη μου...
1: Η οποία μας δίνει ποσοστό τρομακτικό, ως προς το θέμα της...
2: Και μάλιστα το βάζουμε...
0: 30% ήταν.
2: Και μάλιστα το βάζουμε διλημματικά. Δηλαδή, με βασικό κριτήριο τη σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία. Και είναι 56,6 σταθερότητα και 33,5 η διαμαρτυρία.
1: Υπερέχει 20 και πλέον μονάδες, έτσι. Να, εδώ μας τα δείχνει τώρα και η τηλεόραση, τα βλέπουμε.
2: Γιατί υπάρχει και μια λογική. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα ζήσαμε τελευταία 10 ετία, 15 ετία διάφορα. Mm-hmm. Αυτά, όσο και αν τονούν τα εμβόλια, φαίνεται να κρατάνε ακόμα. Δηλαδή και ο κόσμος που διαμαρτύρεται, και δικαίως, γιατί θέλει ο καθένας μας καλύτερο βιωτικό επίπεδο, δεν είναι σε όλα τα επίπεδα. Έχει και στο νου του. Μη πάμε σε άλλες καταστάσεις, να κυβερνηθεί η χώρα. Πολύ περισσότερο όταν από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, συγγνώμη, δεν υπάρχει και κάποια εναλλακτική λύση. Εδώ δεν μιλούνται ένα δύο μεταξύ τους, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
1: Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Δεν μιλούνται πραγματικά.
2: Είναι σαν εκείνη την ταινία που λέγει ο Σταυρίδης, σε ποιον μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πειρατώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία λύση. Η εναλλακτική τροφοδοτεί εντάσεις. Βλέπετε, το κόμμα Τσίπρα λέει δεν είναι όμορος χώρος για μένα το Πασόκ. Νέα Αριστερά σήμερα έφυγαν 150 στελέχη. Το Μέρα 25 λέει δεν μιλάω με τους άλλους. Δεν υπάρχει εναλλακτική.
1: Εγώ όμως τώρα θέλω να μπω τώρα έτσι, στο αύριο περισσότερο. Αγαπημένε μου Ανδρέα Δρυμιώτη, πες μου κάτι. Εάν εμφανιστεί έφνης ο Αντώνης Σαμαράς, που είναι πολύ πιθανόν σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούγονται από το περιβάλλον του, σε τι βαθμό μπορεί να αλλάξει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα?
0: θα είναι προσωρινά, μπορεί να κάνει ζημιά, να στερήσει την αυτοδυναμία, αλλά αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές δεν θα πάρει ούτε 3%. Λοιπόν, και ουσιαστικά θα βοηθήσει το Μητσοτάκη, λοιπόν.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, στην αρχή, δηλαδή, μόλις εμφανιστεί, είναι λογικό. Τι ποσοστό μπορεί να πάρει στην αρχή, αγαπημένη μου Ζαχαρία?
0: Τον καιρό που ήταν νέος και δραστήριος, ναι, με την πολιτική άνοιξη πήρε 5,8. Αυτό είναι το ταβάνι.
1: Τι μπορεί να πάρει Ζαχαρία Ζούπη αυτή την ώρα?
0: 4, είναι το πολύ 4%.
1: Τόσο βλέπει ο Ανδρέας Δημιώτης.
2: Εγώ τόσο βλέπω, 4-4.
1: Α, και εσύ τόσο που το μετράς, δηλαδή, τον έχεις μετρήσει.
2: Στην ελληνική ψήφο, το πολύ πιθανό είναι κοντά στο 3,5 κολλημένο. Μετράμε από τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα, στο 3,5.
2: Και με το αρκετά πάει σε ένα 9-10.
1: Που σημαίνει αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι στην επαναληπτική εκλογή, εάν κόψει την αυτοδυναμία, μπορεί
2: ακόμα
1: να συμβεί.
2: Και αν καταφέρει να έχει ποσοστό εισόδου στην πρώτη, στη δεύτερη το βλέπω πάρα πολύ χλωμό.
0: Τα ίδια λέει και ο Ζαχαρίας.
1: Τώρα, επειδή είστε και οι δύο πολιτικοί αναλυτές πέραν των άλλων, εκτός από εκλογολόγοι, λοιπόν, βλέπετε αυτά εδώ τώρα τα ευρήματα, θα δούμε βέβαια τώρα και τις υπόλοιπες, οι οποίες καλά να είμαστε, κάθε μέρα θα έχουμε και νέα δημοσκόπηση, αλλά λίγο πολύ, ξέρω, βλέπουμε ότι εκεί παίζουν όλες, μία-δύο μονάδες συν πλην. Βλέπουμε να υπάρχουν έτσι κάποιες εξελίξεις, ανατροπές, δηλαδή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Θα αρχίσει τώρα η αμφισβήτηση, Ζαχαρία, να φουντώνει. Εδώ υπό άλλες συνθήκες και φούντωνε η αμφισβήτηση. Τώρα με αυτά τα αποτελέσματα τι βλέπετε και τι μηνύματα εισπράτετε εσείς? Γιατί υπάρχει και δυσφορία, πληροφορούμε από τη Χαριλάου Τρικούπη, κύριε Ζούπη.
2: Να το πω απλά. Και το έλεγα και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες που μου έλεγαν διάφορα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κόμματα είναι οι ηγεσίες τους, τα στελέχη τους, είναι ο κόσμος τους. Στο κόσμο είναι πιο απλά. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετωπίσει και δεν δείξει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που εκεί θα κατασταλάξει. Θα έχουμε 2-3 έρευνες ακόμα να δούμε αν κατασταλάζει το σκηνικό όπως το είδαμε χθες. Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε ότι αυτή είναι η τελική εικόνα στο νέο σκηνικό. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει προσαρμογές, που κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο, και μπορώ να το εξηγήσω γιατί, για τον απλό ψηφοφόρο είναι πολύ πιο απλό. Ο απλός ψηφοφόρος δεν είναι στέλεχος να πει πρέπει να φύγω, θα κάνω μια δήλωση, πότε να φύγω. Ο ψηφοφόρος, αν δεν τον ικανοποιείς, σε αφήνει, μπαίνει στο παραβάν, ψηφίζει αυτό που θέλει. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, και δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής, ίσως είναι το πιο ευάλωτο κόμμα να βρεθεί προαπρόπτων στις εκλογές, συνεχίζοντας έτσι.
1: Τι προβλέπει τώρα και ο Ανδρέας?
0: Απόλυτα, ακριβώς. Νομίζω ότι ο Ζαχαρίας το είπε πολύ σωστά. Είναι η ερμαφρόνητη τάση, η οποία εμφανίζει, επαφωτερίζουσα μάλλον στάση, η οποία στρέφει το κεφάλι του προς την... Κλειάθει να σα πω πολύ απλά. Κατά την άποψή μου, στην Ελλάδα υπάρχουν ακροδεξιά και πολύ ακροδεξιά, περίπου 20%. Αριστερά και ακροαριστερά, άλλα 20%. Στη μέση υπάρχει ένα περίπου 60%. Όποιος καταφέρει να κερδίσει από αυτό το 60% το μεγαλύτερο μέρος, κάνει κυβέρνηση. Αυτή είναι η νοικοκυρία.
1: Τόσο απλά.
0: Δεν είναι ούτε πυρηνική φυσική ούτε τίποτα άλλο. Έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχουν οι εξτρεμιστές και από εδώ και από εκεί, και υπάρχουν και οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι βγάζουν οι κυβερνήσεις. Τελεία και παύλα.
1: Τόσο απλά τα πράγματα. Και όμως η κοινή λογική Ζαχαρία Ζούπη ενίοτε απουσιάζει. Είπες για το ΠΑΣΟΚ ότι πώς θα αντιδράσει αυτή την ώρα η ηγεσία του Ζαχαρία, πώς εκτιμάς και τι λένε και οι πληροφορίες σου? Γιατί επαναλαμβάνω, κάνεις πολιτική ανάλυση.
2: Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει τουλάχιστον τρεις ψυχές. Εάν κάποιος δει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ τι λένε, το έχω ξαναναφέρει.
1: Αυτοί που μιλάνε τώρα να ενωθεί η αριστερά, τους βοηθά ή όχι αυτό?
0: Όχι,
1: εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι, λέει ο Ανδρέας.
2: Και εγώ νομίζω όχι. Κοίταξε, να το εξηγήσω πώς το βλέπω εγώ και αριθμητικά. Και το βλέπω σε βάθος χρόνου. Υπάρχει ένα 20% αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρων που λένε θα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ, που όταν τους ρωτάς ποιον επιλέγεις για πρωθυπουργό, ποιος είναι ο καταλληλότερος, λένε Κυριάκο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα κοντά στο 20, χοντρικά τα λέω, το οποίο βλέπει πιο αριστερά ακόμα, ξέρω εγώ, μια πιθανή συνεργασία με Τσίπρα, βλέπει και προς Τσίπρα. Και υπάρχει και ένας ενδιάμεσος χώρος που λέει, ρε παιδιά, εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ. Κατά τη γνώμη, μια μεγάλη δυσκολία είναι να συνενωθούν σε μια γραμμή, μια κίνηση άγαρμη.
0: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Πάρε για παράδειγμα τη στάση του στο θέμα της ανανέωσης της συντίας του Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα ΠΑΣΟΚ. Ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Βοήθησε την Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές. Και πας εσύ και ψηφίζεις παρόν. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, πώς να το πω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω. Θέλω να χρησιμοποιήσω μια λέξη, αλλά μήπως παρεξηγηθώ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξυπνάδα να πω ότι έπρεπε να ψηφιστεί ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας δεν έχει τίποτα. Τι του προσάπτουνε του Στουρνάρα? Ότι επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθεια.
1: Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
0: Αν είναι δυνατόν για αυτόν τον λόγο να του στερήσω εγώ τη χώρα από ένα κατάλληλο τραπεζίτη.
1: Μα μισό, είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ? Είναι ο Ανδρουλάκης?
0: Όχι, δεν είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ που ξέρουμε και δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που θέλουμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα συστημικό κόμμα να κάνει αντιπολίτευση, ούτως ώστε να γλιτώσουμε
1: με την κοινή λογική και να ξεφύγουμε από τα άκρα, από τις τρέλες, από τα ψεκ.
0: Από τα άκρα, γιατί αυτά είναι κίνδυνοι. Λοιπόν, και αντί να το δει αυτό το πράγμα, στρέφει, έχουμε και τον Δούκα, ο οποίος θέλει να πάει ακόμα πιο αριστερά.
1: Πιο άκρα δηλαδή, ακόμα.
0: Πιο άκρα ακόμα. Τι να σου πω.
1: Και εκείνοι οι κοινοί, τότε συνυπέγραψαν όλα τα κόμματα για την πρόταση της πιστείας, γιατί χάθηκαν τα βαγόνια, λέει, για τα ξυλόλια. Όλες αυτές οι τρέλες τώρα. Μα μισό λεπτό έρχονται και βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα ξανά, ας πούμε, και τα θυμάται ο κόσμος.
2: Μα τα πλήρωσε κατά καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι την Άνοιξη βρέθηκε τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ κάτω από την Πλεύση Ελευθερίας, που είχε μια προσωρινή άνοδο τότε. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις έχει δει, ή θα έπρεπε να έχει δει η ηγεσία του, ότι κοστίζουν. Έχει δει και ο Ανδρέας. Εγώ έχω λογοφέρει, εισαγωγικά το λέω, και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πιστεύω σε μια αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος, που η Νέα Δημοκρατία και ένα ΠΑΣΟΚ που θα έχει συνείδηση.
1: Όπως το περιέγραψε προηγουμένως
2: ο
1: μέντορας. Έτσι.
2: Ο μέντορας.
1: Βεβαίως. Μέντορας.
2: Το οποίο συμβαίνει αύριο μία ανάποδη στη χώρα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, μία εναλλακτική λύση είναι, που να εμπνέει εμπιστοσύνη.
0: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε. Έχει μάθει. Δεν είναι ρασιτέχνες. Εγώ φοβάμαι τον ερασιτέχνη, το είπα και με έναν τρόπο και με παρεξηγήθηκα. Δηλαδή, ο επαγγελματίας διαρρήχτης θα έρθει να σε κλέψει, δεν πρόκειται να σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης διαρρήχτης στον πανικό του μπορεί αντί να σε κλέψει να σε σκοτώσει. Λοιπόν, τους είδαμε τους ερασιτέχνες, δεν θέλουμε ερασιτέχνες. Θέλουμε επαγγελματίες πολιτικούς και το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα συστημικό κόμμα και θέλουμε να το ξαναδούμε να είναι έτσι και να είναι μια υγιής αντιπολίτευση, γιατί ο λαγός τρέχει μόνο άμα τον κυνηγάνε. Αν δεν τον κυνηγάνε, πέφτει και κοιμάται.
1: Τι ακούω σήμερα, χωρίς να θέλω να σκολακεύσω, εδώ μιλάμε τώρα ανοιχτό πανεπιστήμιο, δηλαδή εδώ είναι μάθημα για προχωρημένους. Και αντί να σας ακούνε, σας επιτίθενται. Είναι δυνατόν να συμβαίνει ποτέ αυτό?
0: Είναι κοινή λογική η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει, όσο και να ακούγεται περίεργο, δεν υπάρχει. Μην πας μακριά. Ειδικά οι πολιτικοί μας δεν έχουν την κοινή λογική. Πρόσεξε, ο Κοτσάς έκανε μια δήλωση η οποία, παρά το γεγονός ότι δεν συμπαθώ πολύ τις ιδέες του, κινδυνεύουμε να έχουμε περισσότερη αυτοδυναμία από κόμματα. Θέλει να είναι ο Ανδρουλάκης πρώτος με μία ψήφο. Η Καριστιανού λέει ότι πάμε για πρώτο κόμμα. Ο Τσίπρας πάει για πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε να είναι, αυτά είναι εκτός λογικής.
1: Μάλιστα. Χθες το βράδυ, θα το πω ρε παιδί μου, δεν κρατιέμαι, τσακώθηκα με έναν φίλο μου Γιατί μου είπε τώρα, είναι τώρα, τι είναι αυτά που κάνει ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας, του λέω, πήρε το μήνυμα της κοινωνίας και σας το φέρνει. Σας το δίνει. Για να ανοίξετε τα μάτια σας, θα βρει και τον πελάτη του. Καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε.
2: Είναι, υπάρχει το λεγόμενο φαινόμενο στη ζωή και στην πολιτική.
0: Στους Έλληνες αρέσει η ιδέα της συνωμοσίας. Θέλουν το κάθε πράγμα να το ερμηνεύουν και να λένε ότι είναι πληρωμένοι οι δημοσκόποι. Παιδί μου, εγώ τους βάζω ένα πολύ απλό ερώτημα. Τα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία. Εάν μία εταιρεία μπαλαμουτιάζει τα αποτελέσματα υπέρ ενός κόμματος, όταν το κόμμα αυτό χάσει την εξουσία, θα πάει και θα κατηγορήσει την εταιρεία και θα λέει, τον καιρό που ήμουν εγώ στην εξουσία, μου έβγαζε τις δημοσκοπήσεις υπέρ μου. Τόσο απλά. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί, αν θέλουν να επιβιώσουν και δεν είναι, πόσο λένε, διάτοντες αστέρες και είναι, έχουν εταιρείες οι οποίες έχουν χρόνια, κάνουν επαγγελματική δουλειά και άσε με εμένα να τα λέω εγώ, Ζαχαρία, που δεν έχω κανένα συμφέρον και δεν είναι.
1: Δώσε. Ζητάω από το κοντρόλ να μας δώσει και τις άλλες κάρτες για την εκτίμηση ψήφου. Έτσι έχω κάποιες απορίες με τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί σταθήκαμε πάρα πάρα πολύ στο Πασόκ. Τι βλέπετε τώρα, κύριε Ζούπη μου, Ζαχαρία μου, αγαπημένε μας. Πες μας τώρα, εδώ τώρα ποια είναι η προοπτική. Βλέπω ότι η Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου σε ελεύθερη πτώση. Και ποια κόμματα είναι αυτά τα οποία θα μείνουν εκτός με πάντα, πάντα με τα σημερινά δεδομένα.
2: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει το προνόμιο, σε εισαγωγικά λέω, να δέχεται πλήγματα από δύο πλευρές. Χάνει δυνάμεις και προς το κόμμα Τσίπρα και προς το κόμμα Καρισιανού. Και γι' αυτό έχει και μεγαλύτερη πτώση. Όμως πτώση έχει και ο κύριος Βελόπουλος από την κυρία Καρισιανού. Το κόμμα που βρίσκεται σε αποδρομή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που το βρίσκουμε στο 1,7.
1: Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος.
2: Και το οποίο στις 6 Ιουνίου έχει κεντρική επιτροπή να δει τι θα κάνει.
0: Πρέπει όμως να μου δώσετε και εμένα να ευλογήσω τα γένια μου.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί όταν το 19 είπα σε συνέντευξη στο Δανίκα στο πρώτο θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει 31% θα πάει στο 60%, με κοροϊδεύανε όλοι.
1: Το είχες πει, ναι.
0: Όλοι με κοροϊδεύανε, λέει ότι λέει ανοησίες.
1: Μπράβο. Μπράβο, τι μας θύμισε τώρα. Και τι βλέπουμε, τι άλλο βλέπουμε, Ζαχαρία μου.
2: Κοίταξε, υπάρχει ένα παντελές αδιέξοδο τουλάχιστον για 7 κόμματα.
1: Για 7 κόμματα.
2: Εγώ βλέπω 7 κομματική βουλή. Αν ένα από αυτό πιεστεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να δούμε, δεν μπορώ να αποκλείσω και 6 κομματική. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βλέπω 7 κομματική.
1: Η όσφρηση του Ανδρέα Δρυμιώτη. Θα δούμε τώρα επιθέσεις τώρα προς την Καρισιανού και προς το Τσίπρα. Θα δούμε επιθέσεις που δεν τις βλέπαμε μέχρι τώρα.
0: Μα ήδη ξεκινήσανε οι Καρισιανοί, επιτίθεται στο Τσίπρα που λέει ότι τις έκλεψε το πρόγραμμα.
1: Εγώ λέω τώρα ο Βελόπουλος και αυτή και η ζωή.
0: Αυτή, ακούστε, αυτή είναι η επιτομή της εγγλέζικης κουβέντας ποιητική δικαιοσύνη που λένε. Δηλαδή όπως έστωσαν και αυτοί λοιπόν ανέδειξαν την Καρισιανού με το ξυλόλιο και τα βαγόνια τα χαμένα και τώρα η Καρισιανού έρχεται για να τους κλέψει τους ψηφοφόρους. Είναι ο πατέρας μου, ο Κακομοίρης, μου λέει, όταν είμαστε μικρός, μου λέει μια κουβέντα και την έχω. Ήταν, λέει, ο Βοσκός το χειμώνα, βρήκε ένα φίδι το οποίο ήταν σε χειμερή ανάρκη, το βάλε μέσα στον κόρφο του, ζεστάθηκε, το δάκωσε, πάει ο Βοσκός. Λοιπόν, αυτό κάνανε οι...
1: Άκουσα να τη λένε Αχαριστιανού από στελέχη του κυρίου Βελόπουλου.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Αχαριστιανού.
2: Θα ακούσουμε κι άλλα, μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Θα είναι όλοι εναντίον όλων.
0: Και εγώ νομίζω ότι θα συνδυβούν τα μικρά κόμματα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ζαχαρίας το επικροτώ και εγώ.
1: Nice.
0: Το ότι θα υπάρχει ένας συνοστισμός γύρω στα 10% και όλοι αυτοί θα κλέβουν από τους μικρούς.
1: Η εμπειρία τι λέει, εάν εξαγγείλει στην έκθεση Θεσσαλονίκης, πάρε κόσμο, δώσε πράγμα, όχι τσοβόλα δωστά όλα, γιατί μετρημένος είναι ο Μητσοτάκης και προσέχει τα δημοσιονομικά του. Αλλά όσο να είναι, υπάρχει περιθώριο και νομίζω ένα απόθεμα θα το χρησιμοποιήσει προς τα εκεί, να το εξαγγείλει. Αυτό βοηθά τελικά, να πούμε, στο να ανεβάσει τα ποσοστά του, ή ο κόσμος, τέλος, ό,τι είναι αυτό είναι.
0: Ποιο ρωτάς?
1: Εδώ τώρα θέλω. Δεν υπάρχει προθυμία και αυτό με προβληματίζει.
2: Όχι. Περιμένα από σένα. Να μας δώσεις τον νόμο. Κοίταξε, εγώ λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ότι σημαντικό κομμάτι αυτών που λέμε ανθρώπων που διαμαρτύρονται για το βιωτικό τους επίπεδο, το βλέμμα τους κυρίως είναι προς την κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά τους πιπίλεσαν το μυαλό ότι το βιωτικό επίπεδο και η ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία φέρνεται στην πρώτη θέση είναι του Μητσοτάκη κρίση, δεν είναι διεθνής.
2: Εντάξει, όλα αυτά δεν θα τα γλιτώσουμε στην Ελλάδα.
0: Μια παρένθεση από τον γέροντα.
1: Δεν είναι λοιπόν, γέροντας, είναι ο νεότερος νους.
0: Ακούστε,
1: ο νεότατος νους είναι αυτή την ώρα ο Ανδρέας.
0: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, είναι και προς τους δύο το ερώτημα. Ισχυρίζονται ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, στις 20 του μηνός.
1: Αυτό λένε.
0: Αν αυτό ήταν πραγματικότητα, ο κόσμος θα είχε εξηγηθεί και θα ήταν στους δρόμους. Διότι πώς ζήτησε οι υπόλοιπες 10 μέρες. Οι καταθέσεις των οικοκυριών αυξάνονται.
1: Το είπαμε αυτό και μάλιστα και σε ρεκόρ καταθέσεων βρισκόμαστε.
0: Και σε ρεκόρ καταθέσεων ακριβώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους όπως έχει βγει κατά καιρούς στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες και θα κάνει πλάτσικο και θα σπάζει τα καταθέσεις.
1: Ναι, θέλει πολύ ο Έλληνας, δυσκολεύεται βλέπετε να βγει στον δρόμο.
0: Λοιπόν, άρα δεν είναι, μας αρέσει να γκρινιάζουμε και από την άλλη μεριά. Κάπως έχουμε, πρόσεξε, όταν δηλώνουν το μέσο ενίκιο 300 ευρώ, τι περιμένεις?
1: Έλα μου ντε, λοιπόν, ξαναπείτε το αυτό.
0: Ο δε Σουρνάρας το είπε πολύ καθαρά. Δηλώνουμε 80 δις και ξοδεύουμε 120.
1: Πώς γίνεται, το 50% αυτό πού το βρίσκουμε?
0: Πού το βρίσκουμε αυτό, λοιπόν? Ξέρεις, καλό είναι η γκρίνια, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι.
1: Αν ήσασταν σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, και ξεκινάω από σένα Ζαχαρία μου και είναι το τελευταίο ερώτημα, τι θα τον συνεβούλευε στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Να προχωρήσει σε εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή να εξαντλήσει την τετραετία, δηλαδή να πάμε άνοιξη του 27?
2: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάει στις αρχές του 27.
1: Ο Ανδρέας Δερμιώτης τι λέει?
0: Το ίδιο ακριβώς. Και νομίζω ότι έτσι θα γίνει, γιατί το είπε στο συνέδριο 4-5 φορές για το 27, διότι παρεξηγήθηκε μια κουβέντα που είχε πει πριν από το συνέδριο ότι μετά τη Θεσσαλονίκη δεν θεωρώ ότι είναι πρόορες. Mm-hmm. Και αυτό ερμηνεύτηκε από πολλοί κόσμο ότι θα τις έκανε μετά τη Θεσσαλονίκη και έτσι αναγκάστηκε 5 φορές να επαναλάβει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό, ο Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα τυχαίο. Αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός πολιτικός και για να το επαναλάβει 5 φορές σημαίνει ότι το εννοεί.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφη η παρουσία σας και χρήσιμη πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Πολλά ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι διαγράφεται. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα, προσέξτε. Το τι θα γίνει αύριο, αυτό αλλάζει. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο λάθος. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα εμείς οι νεοέλληνες που δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα επιστημονικά ευρήματα. Παίρνουμε αυτό το οποίο κατέγραψε σήμερα μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία του κυρίου Ζούπη, η Opinion Poll, το κρατάμε και πάμε μετά από κάποιους μήνες, όταν θα υπάρχει τότε μια διαφορετική εικόνα των πραγμάτων και συγκρίνομαι αυτό με το τότε, μόνο και μόνο εάν είμαστε στην κατηγορία των πονεμένων, γιατί δεν μας ευνόησαν. Δηλαδή αν ήμουν εγώ τώρα Ανδρουλάκης, θα ήμουν στην κατηγορία των πονεμένων, γιατί με έφερες τέταρτο, έτσι, και με ενοχλεί όσο να είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μου χαλά τη γοητεία μου, μου χαλά το αφήγημά μου που θέλω να γίνω πρωθυπουργός και λέω ότι το Πασόκ θα είναι μπροστά και με μία ψήφο, ενώ μόλις το 2% να πούμε, το πιστεύει από τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Α, μπράβο. Και έρχονται λοιπόν μετά, προσπαθούν να ακυρώσουν αυτό εδώ το έβριμα με, στη λογική του αφηγήματος ότι μετά από 4 μήνες, 5 μήνες καταγράφεται κάτι διαφορετικό.
3: Θα δούμε και άλλη πτώση κλέφτημα.
1: Αυτό τώρα είναι. Εσύ σε παραδέχομαι. Είχες πει ότι θα πέσει. Θα έρθει τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Από πότε το έλεγες αυτό? 5-6 μήνες πριν.
3: Εγώ πιστεύω θα πέσει καλό. Τώρα ειδικός δεν είμαι. Αλλά πάω βάση λογικής. Δεν μπορεί ο κύριος Δούκας να δηλώνει συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και μόνο. Και πιο αριστερά ακόμα.
3: Και πιο αριστερά ακόμα.
1: Λοιπόν,
3: είχαμε βέβαια άμεση αντίδραση από την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Τώρα,
3: έτσι?
1: Κοιτάξτε. Μπράβο. Και εδώ γίνεται τώρα το χάος. Λοιπόν, αλλά λέει ο ένας.
3: Τι γίνεται τώρα εκεί, Κλέαθη μου, έτσι.
1: Να βάλουμε στη συντροφιά μας και τον Δημήτρη Λίτσα, γιατί θα μας πει τώρα και για τα τοπικά πόσες είναι οι έδρες. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα και καλημερίζω
1: τους ανθρώπους
4: που λατρεύω.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
4: Και όλα τα 12 νησιά.
3: Να σε καλά. Να δούμε από αυτό, κύριε Λίτσα. Βλέπουμε τον κύριο,
1: τον κύριο Δούκα
3: να κάνει, να λέει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε άμεση αντίδραση από την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Να λέει αυτά δεν γίνονται.
3: Να λέει αυτά δεν γίνονται. Ναι. Τι γίνεται εκεί, κύριε Λίτσα?
4: Τι πιστεύω εγώ?
1: Ναι.
4: Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, και πίστευα πάντα, έχει ανθρώπους σοβαρούς, έμπειρους στην πολιτική, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ξέρουν στα δύσκολα να κρατάνε ισορροπίες. Και έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω, είναι ονειροπαρμένοι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρόνο που... Να, εδώ το control μας βοηθά. Εσείς πήρατε αμέσως την δημοσκόπηση αυτή της opinion poll του κυρίου Ζούπη, την αναλύσατε. Ελάτε τώρα, πείτε μας πόσες έδρες δίνετε στη Νέα Δημοκρατία. 126 έδρες.
4: Με επτακομματική βουλή.
1: Με επτακομματική βουλή. Μάλιστα. Αυτά τα οποία μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Δρυμιώτης και ο κύριος Ζούπης. 126 έδρες.
4: Θέλω εδώ να πω κάτι. Η δημοσκόπηση της opinion poll του Μαΐου, κάπου στις αρχές Μαΐου, τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση ψήφου την έδινε 0,1% κάτω από αυτό που δίνει τώρα.
1: Ακριβώς.
4: Στην εκτίμηση απλώς, επειδή μπαίνουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, φαίνεται να έχει χαμηλότερο ποσό.
1: Α, ενώ η πρόθεση είναι λίγο παραπάνω, 0,1 πιο πάνω είναι δηλαδή τώρα.
4: Ναι, ναι, ήταν 24,5 τώρα ή 24,4.
1: Σε ποια δημοσκόπηση, στην προηγούμενη αναφέρεσαι?
4: Στην προηγούμενη. Της opinion poll που είναι κάπου 5 Απριλίου.
1: Και μάλιστα. Βλέπουμε παράλληλα ότι και ο Μητσοτάκης κερδίζει κάτι, το κάτι της, κάτι ανάλογο, 0,2% από την προηγούμενη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Στη Δωδεκάνησο τελικά οι έδρες. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει 2 έδρες?
4: Αυτό δεν είναι σίγουρο.
1: Με βάση τα δεδομένα, ναι, πάντα.
4: Με βάση τα δεδομένα θα έχει 2 έδρες. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 1 έδρα από την πρώτη κατανομή.
1: Από την πρώτη, είναι το μόνο κόμμα που θα πάρει από την πρώτη κατανομή. Όλοι οι υπόλοιποι πάνε στη δεύτερη κατανομή.
4: Και από εκεί και πέρα το δυστύχημα μπροστά στο ευτύχημα της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι πρώτο κόμμα, το δυστύχημα είναι ότι το πρώτο κόμμα δεν μπαίνει στη β' κατανομή. Διαλέγουν όλα.
1: Εδώ μας δείχνει τη Δωδεκάνησο. Και βλέπουμε 2 έδρες η Νέα Δημοκρατία στη Δωδεκάνησο. Οι άλλες 3 βλέπω πάνε στο κόμμα Τσίπρα, Καριστιανού και Πασόκ.
4: Και Πασόκ,
1: μάλιστα.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι 4 αυτές έδρες θα τις πάρει η Νέα Δημοκρατία αν περισσέψουν.
1: Δηλαδή μπορεί να γίνει και αυτό το ακραίο, το οριακό. Γιατί άκουσα να το λέει στον Τέρι και έλεγα τι λέει τώρα ο Δημήτρης, και αυτό μπορεί να συμβεί.
4: Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Πώς φτάσαμε να πάρουμε 4 έδρες το 23?
1: Δηλαδή θα εξαρτηθεί, εφόσον κανείς δεν τις παίρνει πλην Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κατανομή, δεν παίρνει, εννοώ δηλαδή τα άλλα κόμματα, αλλά πάνε στη δεύτερη κατανομή, και εκεί πλέον θα εξαρτηθεί από τα υπόλοιπα που θα υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Αν λοιπόν την έδρα δεν την πάρουν στη Δωδεκάνησο και την πάρουν σε άλλες περιοχές, την παίρνει το πρώτο κόμμα μετά. Άρα λοιπόν δεν είναι.
4: Τις ορφανές παίρνει. Όλες τις ορφανές που θα περισσέψουν.
1: Και με τη λογική αυτή μπορεί να βγάλει και 4 ξανά και 5 σας ξαναλέτε.
4: Ακριβώς.
1: Ενώ φαίνεται ότι 2 είναι με τα σημερινά δεδομένα. 2, 1, 1, 1. Όμως
4: αυτά
1: δεν
4: είναι
1: αποκλείεται.
4: Τα στατιστικά μοντέλα βάσει των αποτελεσμάτων που μας δίνει η δημοσκόπηση και βάσει των αποτελεσμάτων και του κλίματος που είχε αποτυπωθεί στις εθνικές εκλογές.
1: Ένα σχόλιο θα ήθελα από σένα, Δημήτρη μου, γιατί και εσύ κάνεις πολιτική ανάλυση. Πες μου σε παρακαλώ, περίμενες ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβαινε τόσο χαμηλά?
4: Ναι, και περιμένω κι άλλο.
1: Α, κι άλλο.
4: Κι άλλο, όσο το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι οι δύο συνομιλητές σας αυτή τη στιγμή...
1: Τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνει ο άνθρωπος?
4: Τους βγάζω το καπέλο. Λοιπόν, το αποτύπωσαν πάρα πολύ σωστά. Ότι όσο κρατάει...
1: Αναφέρεσαι τώρα στους προηγούμενους συνομιλητές, έτσι.
4: Ναι, όσο κρατάει αυτή την τακτική το ΠΑΣΟΚ και δεν υψώνει σοβαρό ανάστημα απέναντι στα προβλήματα του τόπου, τόσο θα το παίρνει κατρακύλα, διότι βάλεται από παντού.
1: Κατάλαβα.
4: Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει φθορά ελάχιστη και δεν την έχει αγγίξει κανένας.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη μου, την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλό δεκάνησα. Γεια σας.
1: Νίκος Σέργης, μήπως έχεις καμιά καινούργια, τίποτα φρέσκο πράγμα? Μπορεί να γίνει FBI το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Μπορεί να γίνει, απλώς ο νέος ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
5: αφού κάποιοι κάνουν ότι δεν υπήρξαν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. Αξιόγλου και όλοι αυτοί,
1: ναι,
5: αλλά και αυτοί που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
5: παριστάνουν ήδη ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και θα γίνει ο καινούριος ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αλλά πώς θα το λέει η ελληνική αστυνομία, θα το λέει ή FBI? Γιατί κάπου...
5: Γαδά θα το λέει.
1: Γαδά.
5: Ξέρω εγώ, ναι, έχει διάφορα που μπορεί να πει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, με το που το έκανε Ελλάς,
1: ναι,
5: αυτό που έλεγες προηγουμένως, ναι, πάει ο μεσαίος χώρος, η υποψία του μεσαίου χώρου πήγε εάν Ελλάς κατευθείαν. Οπότε ο άλλος έκανε τους συνειρμούς, άκουγε και αυτά που έλεγε για τον παγκόσμιο πλούτο ότι θα φορολογεί.
1: Ναι, μια στιγμή, εδώ θέλω να κάνουμε σοβαρή ανάλυση, γιατί πήραμε τα φώτα του Αλέξη μας για τον παγκόσμιο πλούτο, πώς τα 30 τόσα τρισεκατομμύρια τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη,
5: ναι,
1: να τα μοιραστούν. Να πάρει από 9 χιλιάρικο καθένας μας και μετά θα σταματήσει
5: πολλά
1: κάθε άλλο.
5: Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Γιατί
1: λιγότερα είναι από 9.
5: Ναι, είναι πολύ λιγότερο. Και τι γίνεται, δεν μιλάμε για ΚΑΣ, δεν μιλάμε για μετρητά. Μιλάμε για ακίνητη περιουσία, αυτοκίνητα.
1: Εννοείται.
5: Για να μπορέσει να εκποιηθεί αυτή η περιουσία και να μεταφραστεί σε χρήματα τα οποία θα πάρουμε, θα πρέπει, ναι, να βρεθεί ένα κοινό το οποίο θα τα αγοράσει. Η εξωγήινη.
1: Μπράβο, από τον πλανήτη. Μπράβο.
5: Δηλαδή υπάρχονται σε δύο.
1: Έχω ειδικό με τους εξωγήινους. Έχουμε ειδικό, είναι ο Θανάσης Καμιλάρης. Να μας φέρει τώρα νέα από το υπερπέραν. Γεια σου, Θανάση μου, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, Νίκο. Τι κάνω.
1: Έχουμε κάτι νεότερο, υπάρχουν επενδυτές από κανένα πλανήτη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τώρα τον Δία, την Αφροδίτη, από κάπου.
5: Έστω και εξωγαλαξιακό επενδυτή.
6: Μέχρι τη διεθνή έκθεση θα ακούσουμε. Μη στεναχωριέστε, θα τα ακούσουμε και αυτά. Για πολλά πράγματα γελάγαμε και τα βρήκαμε μπροστά μας.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, Νίκο Σέργη, έλα τώρα να βάλε μας τώρα σε μία τάξη. Εσύ τώρα ως ο επικεφαλής της ομάδας σταθερότητας, να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε τα πράγματα και σήμερα. Πάμε λοιπόν. Τι γίνεται τώρα με την αριστερά? Υπάρχει αριστερά τώρα, τι γίνεται?
5: Κοίτα να δεις, αριστερά ουσιαστικά δεν υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, σαν σημείο αναφοράς αριστερά κάπου να υπάρχει στον κόσμο, δεν υπάρχει εδώ και 30 τόσα χρόνια, 37 χρόνια. Παρ' όλα αυτά κάποιοι έλεγαν ότι εμείς είμαστε αριστεροί και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να χορέψουμε τις αγορές και διάφορα τέτοια. Αυτό βέβαια το 2015, τέτοιες μέρες που κοντεύουν, ας πούμε, έχουμε επέτειο, κατέρευσε παντελώς. Τελικά οι αγορές δεν μάσησαν, μας την έριξαν στα αυτιά και μας δώσαν ένα πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή, μας έδωσαν και μας είπαν: εμείς θα σας δώσουμε αυτά τα λεφτά, θα σας δώσουμε αυτά τα χρήματα για να πορευτείτε και να μην πάει η ζωή σας πολύ πιο κάτω, και θα μας ξεπληρώνετε μέχρι το 2070. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα, αν εσύ πιστεύεις ότι θα κάνεις κάτι διαφορετικό και θα ξανακάνεις την Ελλάδα να ζήσει το ίδιο, δεν θέλει να σε ακολουθήσει.
1: Ναι, αλλά εδώ μας έριξαν όμως. Γιατί σου λέει θα πληρώνετε μέχρι το 70, αλλά μας δέσμευσαν την περιουσία για 99 χρόνια. Γιατί βάλανε τα παραπανήσια χρόνια, τα παραπάνω? Εδώ τώρα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε.
5: Είναι
1: άδικο αυτό το πράγμα.
5: Πράγματι, με ένα νόμο του 2016, το νερό, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια...
1: Ναι, μέχρι τα μουσεία πήγανε και βάλανε. Όλα, τις παραλίες.
5: Ναι, Και το θέμα ποιο είναι, ότι πράγματι πολλά από αυτά έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή αεροδρόμια, λιμάνια, δεν μπορούσαμε ούτε ένα σοβά να ρίξουμε πεταχτό, για να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή σαν κράτος δεν είχαμε τα λεφτά. Mm. Αλλά έβαλαν και το νερό. Μετά, όταν έγινε η περίπτωση με το νερό και μετοχοποιήθηκε και ξέρω εγώ, βγαίνει το ΣΤΕ και λέει ότι ξέρετε, να γυρίσουν πίσω οι μετοχές. Δεν μπορεί να είναι δημόσιο αγαθό. Παρ' όλα αυτά έβγαζαν τον κόσμο στον δρόμο και κάναν συναυλίες.
1: Οι ήδη πήγανε ακριβώς. Αυτό
5: ναι,
1: είναι.
5: Και τους έλεγες, ρε παιδιά, δεν ισχύει. Καταρχήν έχει βγει απόφαση και είναι δεσμευτική. Μέχρι τον Αύγουστο οι μετοχές θα ξαναγίνουν στο δημόσιο. Γιατί βγαίνετε και κάνετε συναυλίες? Βγαίνετε και κάνετε συναυλίες. Και λένε, πουλάνε το νερό και τους έλεγες, το 2016 είναι ο νόμος.
1: Ακριβώς. Δικός τους, του Τσίπρα ήταν.
5: Ένας νόμος, ένα άρθρο ήταν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε φρέσκο πράγμα. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion, είχαμε και τη δημοσκόπηση της PALS, όπου και εκεί λίγο πολύ κάτι ανάλογο βλέπουμε. Απλώς βλέπουμε τώρα σε αυτήν εδώ τη μέτρηση να είναι μισή μονάδα το ΠΑΣΟΚ πάνω από την Καριστιανού.
3: Πάνω από την Καριστιανού.
1: Λοιπόν, τρίτο. Αντί για τέταρτο. Αυτή τώρα είναι η εικόνα, αυτό είναι τώρα το φρέσκο πράγμα και τελικά βλέπω ότι ο μεγάλος χαμένος όλης αυτής εδώ της κατάστασης σήμερα δεν είναι άλλο από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Και τελικά έχω μάθει ότι μέσα στην Χαριλάου Θανάση Καμιλάρη ο θυμός δεν περιγράφεται. Σηκώνουν τα τηλέφωνα, παίρνουν διάφορους δημοσκόπους και τα λοιπά, τους λένε τι είναι αυτά που κάνετε. Οι άλλοι άνθρωποι σου λένε για στα δίτερα, λέει, παιδιά. Τι κάνουμε εμείς? Καταγράφουμε την κοινή γνώμη. Αν πρέπει να κατηγορήσετε κάποιους, θα κατηγορήσετε αυτούς που απήντησαν, που έδωσαν αυτά τα αποτελέσματα. Πώς τα βλέπεις τώρα εσύ, Θανάση μου, πού πάει τώρα το πράγμα?
6: Ο Δούκας έχει κάνει άνω κάτω.
1: Τους έχει κάνει άνω κάτω τώρα και ο Δούκας.
6: Ο Δούκας έχει κάνει με τις δηλώσεις του που κάνει, έχει κάνει άνω κάτω το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή ας πούμε. Αυτό που γελάγανε στην αρχή το πέτυχε μέσα στο συνέδριο, δηλαδή την απόφαση να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ, επικράτησε αυτό του Δούκα, ο Δούκας έχει πατήσει πάνω σε αυτό τώρα και κάνει ένα κάτω. Δηλαδή λέει πράγματα τα οποία αν κάτσε να τα αναλύσει κανένας
1: δεν μου λες Αθανάση, βαλτός είναι ο
6: Δούκας.
1: Λες να είναι βαλτός ο Δούκας. Αλλά από ποιον να είναι
6: τώρα, βαλτός. Για βαλτός και τέτοια δεν ξέρω.
1: Γιατί λέγαμε βαλτό τον Γιώργο τον Παπαδρέλου τότε, ας πούμε, από την Αμερική.
6: Εκείνο που μπορώ να πω εγώ ότι είναι άσχετος περί του εκλογικού νόμου, διότι αυτά που λέει σημαίνει κατάργηση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αν ακούσατε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε, ότι λέει να πάμε στις εκλογές την πρώτη Κυριακή και μετά όποιος είναι δεύτερος λέει, αυτός θα είναι υποψήφιος και θα τον στηρίξουμε να κάνει. Δεύτερος φαίνεται να είναι ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας. Αυτό. Άρα.
6: Ναι.
1: Άρα.
6: Πώς θα τον στηρίξει να κάνει μαζί, διότι.
1: Να ενσωματωθούν.
6: Δύο κόμματα δεν μπορούν να πάρουν τον πόνο. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν τώρα. Αν δεν εξαφανιστεί το ένα και αφομοιωθεί από το άλλο.
1: Όπα. Βάζει κάτι σοβαρό τώρα ο Θανάσης. Μια στιγμή να το καταλάβουν κάποιοι υδροκέφαλοι.
6: Δηλαδή, πρέπει
1: δύο κόμματα σου λέει δεν μπορούν να πάρουν τον πόνο.
6: Δύο κόμματα ανεξάρτητα να συνεργαστούν δεν μπορούν να πάρουν.
1: Πρέπει να είναι ένας ενιαίος πολιτικός σχηματισμός.
6: Πρέπει να είναι ένας χώρος ενιαίος που θα
1: να είναι πρώτος και να έχει πάνω από 25%. Σωστά, Νίκο Σέργη.
5: Ακριβώς, δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν, αν δεν κατεβούμε σαν ένα κόμμα, μια ενότητα.
6: Ότι θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή με δεύτερο ας πούμε τον Τσίπρα, ο οποίος θα είναι αρχηγός υποτίθεται, και το ΠΑΣΟΚ θα αφομοιωθεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν τον πόνους. Θα γίνει ένας χώρος, ας πούμε, για να πάρουν τον πόνους να κυβερνήσουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν μου λες, στη ΣΥΜΗ πώς το λένε ρε Βασίλη, μπάλια μπούλιο, πώς το λένε. Πώς τα έχουν κάνει έτσι τώρα. Και όλα αυτά τώρα είναι, ποια δεξαμενή από τις τρεις είναι, Νίκο Σέργη, είναι η αριστερή δεξαμενή τώρα αυτά. Αυτή η λογική πριτανεύει εκεί. Και είναι η εξιντάρα τώρα, η μεγάλη, Ολυμπιακών διαστάσεων, ο Μητσοτάκης μόνος του έχει, ξέρεις, ναι, και ψαρεύει άνετα τώρα.
3: ΠΑΣΟΚ με Τσίπρα, όχι.
1: Είδα ναι, αλλά μια στιγμή δεν ακούσα όμως ο Δούκας. Ο Δούκας ακριβώς αυτό λένε. Ότι θέλει να
3: είναι.
1: Ο Δούκας.
5: Ένα αστικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ κατάντησε να είναι ακραίο με πολλές τάσεις μέσα του. Έπαθε κατά κάποιο τρόπο.
1: Εμένα εδώ ο Άδωνης πάντως μου είπε τις προάλλες όταν τον είχα, του έθεσα το θέμα. Μου λέει τι περιμένεις τώρα, ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας είναι.
5: Εκεί κατέληξε.
1: Εκεί κατέληξε.
5: Το ΠΑΣΟΚ από αστικό κόμμα με τα όχι του και τα περίεργά του ακόμη και τώρα έχει φτάσει σε μια κατάσταση σουρεαλισμού που αν αμφισβητούνταν ο Ανδρουλάκης και γινόταν ξανά εκλογές για τρίτη φορά, πιθανόν να τον ξανάβγαζαν. Αλλά δεν τον ξανάβγαζαν, παρότι είναι σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και από ό,τι έχει μαζέψει εκεί πέρα μέσα. Όπως
1: μα δεν ήταν έτσι ο Ανδρουλάκης, ρε παιδιά.
5: Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει σκυλεύσει το Πασόκ. Το καλό κομμάτι το έχει πάρει. Και σε περίπτωση που γινόταν κάτι και λέγανε ότι η πρόταση Δούκο ουσιαστικά να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, τον καινούριο Τσίπρα τέλος πάντων, πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους του Πασόκ θα πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία για πλάκα, να μην σου πω το 80%. Ναι. Δεν τους εκφράζει δηλαδή. Δεν είναι.
1: Μας έλεγε ο Ζαχαρίας ο Ζούπης χθες ότι το 20%. Το 20%, ναι, το 20% αυτό, ναι, από τους ψηφοφόρους του Πασόκ θέλουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Θέλουν, ναι. Οπότε τι κάθονται, γιατί κάθονται λοιπόν, και αφού θέλουν Μητσοτάκη, γιατί δεν έρχονται μια καλή. Και βγαίνουν μετά όμως από τη δεξιά τώρα πολυκατοικία, από απέναντι, και φωνάζουν κάματε τη Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Εδώ τι τους λες τώρα, Θανάση?
7: Τώρα, κοίταξα, σε αυτή είναι, είπαμε, είναι το 20% ας πούμε που έχουν φύγει πιο δεξιά στη Νέα Δημοκρατία, αυτά που είπε ο Δρυμιώτης, ότι είναι το 20% από εκεί πλευρά, λοιπόν, οι οποίοι τώρα φωνάζουν προς αυτή την κατεύθυνση και βλέπουμε ότι και τα μέσα έχουν αρχίσει τώρα να αναβιώνουν πάλι το κόμμα Σαμαρά, βλέποντας ότι ακόμα και ο Τσίπρας, γιατί μην θεωρήσουμε, επειδή ο Τσίπρας πέρασε το Πασόκ ότι είναι καμιά επιτυχία το 15,5, ο Τσίπρας έφυγε το 23 τον Ιούνιο με 17%, είχε 3 χρόνια όπου έκανε το περιβόητο rebranding και όλες τις ενέργειες αυτές προκειμένου να ρίξει τον Μητσοτάκη μέσω Κασελάκη, μέσω χιλιά πράγματα, έβγαλε και το βιβλίο, γύρισε και όλη την Ελλάδα ας πούμε, ξέρω εγώ, ως νεοεμφανιζόμενες. Λοιπόν, έκανε και μια εντυπωσιακή ας πούμε παρουσία στην ανακοίνωση του κόμματος. Λοιπόν, και τελικά στην πρώτη δημοσκόπηση όπου εκεί και τα πράγματα για όλα τα καινούργια ας το πούμε κόμματα είναι ελπιδοφόρα, πηγαίνει με 15%, 15,5% στη μία, 14% στην άλλη. Λοιπόν, και λένε ότι η επιτυχία είναι που πέρασε το Πασόκ. Επιτυχία δεν είναι.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά
7: έπεσε το Πασόκ, δηλαδή είναι κάτω από το 17% του 23%. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε επιτυχία.
1: Βρε Νίκο μου, έχει δίκιο ο Θανάσης. Ξεχάσαμε ότι με 17 πλάς είχε φύγει ο Τσίπρας. Τα παράτησε και έφυγε.
5: 18 έφυγε.
1: Α, μπράβο, 18 δηλαδή.
5: Το θέμα ποιο είναι με αυτούς τους δεξιούς, με αυτούς τους τάχα δεξιούς και πατριώτες. Το θέμα είναι ότι μένουν εκτός συμφώνους, εκτός πολιτικής.
1: Το πατριώτης και ένα μη από μπροστά. Πατριώτης.
5: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στη νέα πολιτική πραγματικότητα των ανθρώπων με γνώσεις δηλαδή δεν έχουν καμιά πιθανότητα να υπουργοποιηθούν και πιθανόν να είναι υποψήφοι οι οποίοι θα εκλεγούν με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό φωνάζουν. Δεν το κάνουν επειδή έχουν κάτι καλό στο μυαλό τους ή τους ενδιαφέρει η αριστερά ή η δεξιά και οτιδήποτε. Είναι η πολιτική τους επιβίωση η οποία τελικά δεν θα υπάρξει επειδή είναι παροχημένη. Τύπου Σαλμά, διάφοροι τέτοιοι περίεργοι τύποι οι οποίοι δεν πήραν υπουργείο και τελικά δεν θα είναι και υποψήφοι και αν ήταν υποψήφοι δεν θα τους ψήφιζε και ο κόσμος. Οπότε αυτοί όλοι λένε είμαστε πατριώτες, πατριώτες είμαστε. Να. Και τώρα ξύπνησαν ξαφνικά και θέλουν να σώσουν τη χώρα από την κακή Νέα Δημοκρατία.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα εδώ, επειδή η τηλεόραση μας δείχνει αυτή την ώρα, ακούω ρε παιδιά, εντάξει, το πράγμα μιλά μόνο του. Δεν είναι μόνος του ο Μητσοτάκης παίζει. Έρχεται τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει τη μαγιά του 17%, να λέμε, έτσι. Την έχει. Είναι αυτή που είναι, τέλος. Κολλημένη σε αυτόν είναι. Πάμε. Δεν το συζητάμε. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα όμως τώρα βλέπεις ένα Μητσοτάκη με 30 και βλέπεις ένα Ανδρουλάκη με 7. Και στην προηγούμενη μέτρηση ήταν ακόμα και πιο κάτω από το 7. Τώρα εδώ έχουν δίκιο οι φίλοι μας τώρα, η ομάδα σταθερότητας, ρε Βασίλη. Δεν μιλάνε με κομμένο κεφάλι. Πού πάει τώρα το Πασόκ?
5: Κρίμα, ρε παιδί. Ακόμα λίγο για το πρέτατο και τις παρακολουθήσεις θα τα πάει ακόμα καλύτερα. Το 7 θα γίνει 5.
1: Μα συνεχίζουν στο ίδιο βιολί τελικά, ρε παιδί.
5: Αυτό γίνεται από το 2022. Δηλαδή και στις προηγούμενες εκλογές. Αν δεν ήταν το δυστύχημα των Τεμπών να γίνει πρώτο θέμα και μετά ήταν οι παρακολουθήσεις, θα πηγαίναμε στις εκλογές τότε με αυτό το θέμα και ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ επιμένει, έχουμε 2026, σε ένα χρόνο περίπου και λιγότερο θα πάμε στις εκλογές και επιμένει στο ίδιο θέμα το οποίο δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά κανέναν. Η οικονομία είναι αυτή που ενδιαφέρει.
1: Α, μπράβο. Θέματα.
5: Τι μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, αυτό τελείωσε, κρίθηκε στο δικαστήριο, πάμε παρακάτω. Δεν είναι κυβερνητικό.
1: Έπειτα ο κόσμος, μην νομίζεις, τον έχει ταυτίσει με την Καϊλή. Σου λέει, ρε φίλε, σε παρακολουθούσε η ΕΕΠ, τότε που παρακολουθούσε και την Καϊλή, και έβγαλε λαβράκι με το Κατάρ, και ξέρουμε ότι τι γίνεται με το Κατάρ, και πώς ήθελε να ψηφίζει νόμους, ας πούμε, στα κομμένους κεραμένους ευρωπαϊκούς νόμους στα μέτρα του, όπου από εκεί περνάει ένα σημαντικό κομμάτι της τρομοκρατίας. Ρε παιδιά, αυτά τυχαία μόνο δεν γίνεται το κάθε τι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν παρακολουθούσαν και άλλους και άλλους και άλλους. Για πείτε μου. Και γι' αυτό τι, φταίει ο Μητσοτάκης επειδή η ΕΕΠ είναι υπό τον Μητσοτάκη? Τι σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης, αφού δίνει εντολή και παίρνει το ok της εισαγγελίας, της δικαιοσύνης. Άρα γιατί να το σηκώσει έτσι με αυτόν τον άθλιο τρόπο? Και πήρε αγκαλιά μετά την Κωνσταντοπούλου, πήρε αγκαλιά το Βελόπουλο, τους πήρε όλους αγκαλιά ο Ανδρουλάκης και πήγανε μέσα στη Βουλή παρέα όλοι με την πρόταση δυσπιστίας να ρίξουν την κυβέρνηση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά πλέον λες ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει στη σφαίρα των αντισυστημικών κομμάτων. Καμία σχέση με τα κόμματα τα αστικά τα οποία γνωρίζαμε.
5: Υπήρχε περίπτωση με αυτή την πρόταση του να μην εφοληθεί ο Μητσοτάκης? Μα τα κουτιά δεν έβγαιναν.
1: Και ωφελήθηκε ο Μητσοτάκης. Πολύ σωστά το λέει ο Νίκος.
5: Δεν υπήρχε υποψία ότι κάποιοι βουλευτές του Μητσοτάκη θα κάνουν κάτι διαφορετικό.
1: Άρα κακό τη κυβέρνηση του, δεν του φταίνει οι άλλοι.
5: Έξι μήνες δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακαταθέσει. Και του λες, είσαι σίγουρος ότι θα ρίξει το Μητσοτάκη? Δεν βγαίνουν τα κουτιά. Και όμως το κάνανε. Αυτά είναι τρελές καταστάσεις που τις βλέπει ο υποψιασμένος κόσμος και τους βάζει στη φάση ότι είστε κι εσείς ψυχασμένοι.
1: Γι' αυτό βλέπεις μετά τον ένα μετά τον άλλον να τα μαζεύουν, να παίρνουν τα κουβαδάκια τους και να φεύγουν από αυτή την παραλία και πάνε σε μια άλλη καθαρή, όμορφη, νοικοκυριαμένη, την παραλία του Μητσοτάκη. Και κάθονται
5: εκεί.
1: Αυτό γίνεται.
5: Ακούς λογικά πράγματα.
8: Εδώ Κλεάνθη μου, έχεις δίκιο από το θεσμικό. Να δείχνει στο σημείο έναν κατηγορούμενο, έναν καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό άνθρωπο, να τον κάνει σημαία τη στιγμή που συνταγματικά ο καταδικαστής. Και αυτός ο οποίος θα πάει στο εφετείο έχει δικαίωμα να λέει και ψέματα προκειμένου να βρει τη θέση του. Και τον έχει κάνει Ευαγγέλιο αυτό τον Νίκλαν, ας πούμε, και ό,τι λέει δίνει εντολή, ο Νίκλαν είπε έτσι, άντε να καλέσει.
1: Τώρα το καινούργιο λέει σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί λέει υπονοούσε λέει αυτό στην κυβέρνηση, αλλά δεν μιλάει όμως ανοιχτά για την κυβέρνηση.
8: Ναι, ναι, μα ό,τι και να λέει, είναι ένας άνθρωπος καταδικαστής.
1: Καταδικασμένος, τελεία και παύλα.
8: Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
1: Εντάξει, εδώ κάναμε το 13-0 τώρα να πούμε ισότιμο συνομιλητή.
8: Λοιπόν, μέσα, όχι, μπορεί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός να θεωρεί θέσφατο, ας πούμε,
1: έλα
8: αυτό το οποίο λέει ένας άνθρωπος καταδικασμένος
1: πράγματα
8: και να εγκαλεί την κυβέρνηση βάση αυτό που λέει ο καταδικαστής.
1: Ακριβώς.
5: Ποιος καταδικασμένος
8: έτρωγε τέτοια ποινή? Πράγμα.
1: Πώς το είπες, ως καταδικασμένος, μια στιγμή.
5: Ποιος καταδικασμένος θα δεχόταν να φάει τέτοια ποινή και δεν θα κελαϊδούσε πριν? Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλη ποινή αυτός ο άνθρωπος.
1: Μπράβο.
5: Και θυμίζει την υπόθεση Μίχου. Όταν ξεκίνησε η υπόθεση Μίχου και προφυλακίστηκε, άρχισαν οι ηλίθιοι να διαδίδουν ότι θα το βγάλει ο Μητσοτάκης, έγινε και πρωτοσέλιδο, γιατί θα κάνει αποκαλύψεις και θα ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά ο Μίχος είναι μέσα, έχει φάει την πεινάρα του κι αυτός.
1: Τα ίδια.
5: Δεν έριξε καμία κυβέρνηση και αυτοί συνεχίζουν.
1: Τα θυμάμαι κι εγώ αυτά που λέει ο Νίκος Θανάση. Ναι. Τα θυμάμαι. Τα θυμόμαστε όλοι.
5: Συνεχίζουν τώρα, βρήκαν καινούριο Μίχο να λένε θα ρίξει την κυβέρνηση άμα κελαϊδίσει. Α κελαϊδίσει.
1: Α κελαϊδίσει. Μα τον κάλεσε ο ίδιος από μέσα από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι έχει εδώ, λέει όχι. Γιατί. Βλέποντας θες εγώ τώρα και είδα μια ανάρτηση του φίλου μου, του Τάκη του Παπά, ο οποίος λέει ότι με πήραν τηλέφωνο από το Μέγκα και πραγματικά δηλαδή, όταν εγώ είδα την ανάρτηση, έβαλα αμέσως Μέγκα και είδα, ρε παιδιά, τι αθλειότητα είναι αυτή. Τι είδηση είναι αυτή, ρε παιδιά. Ναι, σταθήκανε πάνω σε αυτόν εδώ τώρα τον Ισραηλινό και λένε, υπονοώντας, υπονοεί την κυβέρνηση. Για σταθείτε, ρε παιδιά, έτσι θα κάνουμε δημόσιο διάλογο. Αυτή θα είναι η συζήτηση η οποία θα γίνεται, ρε παιδιά, να πούμε στα πολιτικά.
5: Το θέμα είναι ότι απευθύνονται σε ένα κοινό όμως το οποίο είναι περιορισμένο, το οποίο δεν μπορεί να.
1: Γι' αυτό έχεις την ψεκαστήρα εσύ. Τι την κρατάς, φυλαγμένη. Βγάλε την έξω.
5: Δεν κάνει τη διαφορά και ψαρεύουν σε ένα κοινό που δεν υπάρχει, που είναι πάρα πολύ μικρό και το οποίο το διεκδικούν.
1: Πόσους
5: ψέκασες? Ο Βελόπουλος, ο ένας, ο άλλος, η Λατινοπούλου.
1: Πόσους ψέκασες? Χθες πόσους έριξες, πόσους βρήκες.
9: Μπόλικους.
1: Βρήκες μπόλικους,
9: Τα αεροψυχαστικά διαλύματα κατευθείαν φεύγουν, δηλαδή με το που τα παραλαμβάνουμε, κατευθείαν τα ρίχνουμε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι φοβάμαι εγώ. Φοβάμαι μήπως μπουν σε προστασία, όπως είναι κάποια πουλιά, κάποια ζώα τα οποία, ξέρετε, μπαίνουν σε προστασία. Μήπως κάποια τέτοια είδη, ας πούμε, ανθρώπινα μπουν σε προστασία και μετά σε συλλάβουν.
9: Υπάρχει χρήμα, υπάρχει πολύ χρήμα. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν τις ακροαματικότητες, θεαματικότητες, οπότε το κοινό υπάρχει, είναι προστατευόμενο από αυτούς, δεν πρόκειται κάποιος άλλος να τους σταματήσει.
1: Δεν κινδυνεύει, εμένα με ενδιαφέρει εσύ, να μην κινδυνεύεις.
9: Όχι, όχι, εγώ παίρνω τα βουνά, δεν μπορούν να με βρούνε με τίποτα, κρύβομαι, αλουμινόχαρτο.
1: Και έπειτα είδα και το άλλο, ας πούμε, τα καημένα τα ζωάκια. Τι έγινε ρε παιδιά, άλλαξαν κεφάλι. Όλο και ακούγεται αυτή η γλυκιά φωνή, ας πούμε, το γαϊδουράκι, το συμπαθέστατο ζώο. Ένα από τα εγκλήματα που έχει κάνει ο άνθρωπος είναι που ταυτίζομαι τον κάθε μπαγάσα, να πούμε, με αυτό το γλυκύτατο ζώο που λέγεται γαϊδαρός, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μας έχει κάνει, δεν μας έχει πειράξει τίποτα. Γιατί λοιπόν λέμε κάποιον όταν θέλουμε να τον το λέμε άντερε γαϊδούρι.
9: Το γαϊδούρι έχει το χαρακτηριστικό ότι πεισμώνει, ρε παιδί μου, αν του καρφωθεί κάτι.
1: Με τόσο φορτίο που του βάζουμε στην πλάτη, θα πεισμώσει κάποια στιγμή.
9: Κουράζεται,
1: διαμαρτύρεται.
9: Έχει πράγματι την ιδιότητα να μην γίνεται αγελαίο ζώο όπως τα πρόβατα. Δηλαδή, αν τα βάλεις, το ένα τραβάει από εδώ, το ένα τραβάει από εκεί, θα κάνει αυτόνομη πορεία.
1: Τώρα εσύ παίζεις με τη φύση τώρα, Νίκο, έτσι. Και γι' αυτό σε βλέπω ακμαίο και το μυαλό πεντακάθαρο. Είδες όταν οξυγονώνεται, Θανάση μου, το μυαλό του ανθρώπου. Η φύση βοηθά πάρα πολύ. Καθαρός αέρας.
9: Είναι το λεγόμενο που λέγανε οι πατέρες της Εκκλησίας, φεύγει και σώζου. Αν μπλεχτείς με τα πίτουρα και πολλούς και έχεις περίεργους γνωστούς, όπως έχω και μερικούς, αλλά εντάξει, περνάω, λέω ένα γεια και φεύγω, θα τρελαθώ κι εγώ. Δηλαδή, δεν είναι θέμα να τα πιστέψω. Απλώς θα βγάλω μια εσφαλμένη εντύπωση για όλη την κοινωνία ότι είμαστε θεοπάλαβοι, ενώ δεν είμαστε όλοι, γι' αυτό σώζουμε την κατάσταση, και θα έχω μετά εγώ προβλήματα. Θα λέω πού ζω, ξέρω εγώ, ενώ όταν φεύγω μακριά, ηρεμώ και λέω εντάξει, θα σωθώ.
1: Τώρα να λέμε όμως και το στραβού το δίκαιο, έτσι, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή όλων στις δημοκρατίες. Είτε αυτό είναι ένα κομμάτι καλό της δημοκρατίας, είτε κακό, αδύναμο, δεν έχει σημασία. Αυτό το πολιτεύμα έχουμε. Αυτοί όλοι λένε ότι εμείς είμαστε τα ψέκια και δεν είναι αυτοί. Έτσι. Εμείς είμαστε
9: ψεκασμένοι. Ψεκασμένοι. Έχουν και εμένα ψεκασμένα από κάτω.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Οπότε όλοι έχουμε ψεκαστεί. Είμαστε όλοι μια χαρά. Θανάση μου, χθες είδα αυτά τα οποία μας είπε χθες ο Ανδρέας Δερμιώτης και ο Ζαχαρία Ζούπης. Νομίζω πως ήταν πολύ σημαντικά και τεκμηριωμένο το κάθε τι που ακούστηκε και πάνω σε αριθμούς να εδράζεται το κάθε τι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο να μιλάς, ας πούμε, έτσι, και να λες λόγια του αέρα, και άλλο να το στοιχειοθετείς το κάθε τι, ας πούμε, να το αποδεικνύεις. Πάει τελικά. Δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία. Μπορεί να μην γίνει με την πρώτη, να γίνει με την δεύτερη. Εκτός, όπως το είπε ο Ανδρέας Δερμιώτης, και αν υπάρξουν, σου λέει, τίποτα τρομερά πράγματα, αν συμβούν, σου λέει, απίστευτες καταστάσεις που απρόβλεπτες και έρθουν τα πάνω μόνο κάτω. Τότε. Οπότε εκεί σου λέει δεν μπορώ.
9: Αλλά μετά. Απρόβλεπτες καταστάσεις ή αποχή τη δεύτερη Κυριακή.
1: Όπως είχε γίνει τότε στις δημοτικές εκλογές.
9: Ναι, ή αποχή τη δεύτερη Κυριακή, διότι εγώ εκείνο το οποίο βλέπω σε πρώτη φάση με αυτόν τον κατακαιρματισμό, επειδή θα μείνουν αρκετά κόμματα εκτός Βουλής με ποσοστά, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να είναι και γύρω στο όριο, και ίσως συμπληρωθεί αυτό το 10%.
1: Πόσο μας είπε, στο 8% είπε ότι η αυτοδυναμία πηγαίνει στο 37 και κάτι, και αν ανέβει στο 10, κατεβαίνει στο 36 και πιο κάτω μπορεί να πάει.
9: Μπράβο, στο 36,3.
1: Εκεί, στο 36. Αυτό είπε ο Δερμιώτης και ο Ζαχαρίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι.
9: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, ας πούμε, με τέτοιο κατακαιρματισμό, διότι βλέπω. Όταν μετά στην εκτίμηση που δεν υπάρχουν πλέον.
1: Να το πούμε απλά, να το καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εντρυφήσει στα πολιτικά πράγματα. Τα κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός κοινοβουλίου, αν τα αθροίσουμε το ποσοστό τους, όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας, το πλαφόν της αυτοδυναμίας.
9: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται αυτό που φανταζόμαστε 40% ή 41%.
1: Μπράβο.
9: Την οποία αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή θα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία του 2023, αλλά έγιναν με το τον προηγούμενο εκλογικό νόμο τις απλές αναλογικές.
1: Τις θεώ απλές αναλογικές.
9: Και τότε θα έπαιρνε, τώρα συζητάμε δηλαδή κάπως τα πράγματα διαφορετικά, αλλά τότε ξεχνάμε τη λεπτομέρεια ότι υπήρχε, που δεν είναι λεπτομέρεια, υπήρχε η απλή αναλογική, γι' αυτό έγιναν δεύτερες εκλογές. Δηλαδή θα καθάριζε από την πρώτη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία.
1: Και θα έπαιρνε μάλιστα, θυμάμαι τότε, πάνω από 170-175
9: έδρες. Ναι, μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί μετά χαλάρωσαν πάρα πολύ.
1: Και δεν πήγαν
9: αυτός και έγινε ζημιά. Αυτό συνέβη.
1: Ακριβώς. Καλά κάνουμε και τα. Είδατε τι θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Τι έλεγες, Θανάση, κάτι έλεγες.
7: Λέω τότε ήταν πέντε κόμματα. Την πρώτη κυρία της πρώτης εκλογής του 23 το Μάιο ήταν πέντε κόμματα είχαν μπει στη Βουλή και το 41% της Νέας Δημοκρατίας θα τις έδινε 170 βουλευτές.
1: Λοιπόν, ενώ ρε παιδιά είναι τόσο απλά τα πράγματα, κάποιοι επιμένουν να τα κάνουν δύσκολα. Τώρα δεν μου λέτε. Αυτό τώρα το οποίο συζητάμε τώρα εμείς εδώ και το θεωρούμε ότι είναι κοινή λογική. Είναι δύσκολο δηλαδή να το κατανοήσει κάποιος άλλος. Ότι το μέλλον, το πολιτικό μέλλον του κάθε πολιτικού σχηματισμού είναι να ψαρέψει στη μεγάλη δεξαμενή. Έχουμε 20% στην ακροδεξιά, στη δεξιά πολυκατοικία. 20% στην αριστερή πολυκατοικία, 60% στη μέση, στο μεσαίο χώρο. Γιατί ο Ανδρουλάκης επιμένει, μα επιμένει, επιμένει και επειδή

0: Τους καλύτερους βάζουν.
1: Είναι μία δήλωσή σου και ναι, σβήσανε όλα. Δηλαδή μία τοποθέτηση του Ανδρουλάκη και του Κάση.
0: Τι ένα σχηματισμό τώρα θα κάνει ο Νικόλας.
1: Πάει προς τα αριστερά ακόμη περισσότερο. Τελειώνουν τα ποσοστά του ιδίου και του Πασόκ. Δεν είναι θέμα προσώπων. Δηλαδή αυτό που προσπαθεί τόσα χρόνια η αντιπολίτευση να κάνει και βγάζει πρόσωπα, μια του Κασελάκη που θα κερδίσει, μια του Τζίπρα που θα κέρδιζε, μια ο ένας, μια ο άλλος, δεν ισχύει. Πέρα από τα πρόσωπα πρέπει να είναι κάποιοι άνθρωποι που θα πούν πέντε λογικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή πέντε λογικά πράγματα δεν υπάρχει κανένας.
0: Κάνει καλά ο Μητσοτάκης που δεν ασχολείται μαζί τους και τους αγνοεί εντελώς.
1: Πολύ καλά κάνει, τους παραλαμβάνουμε οι υπόλοιποι και γελάμε. Δηλαδή διασκεδάζουμε οι υπόλοιποι. Εάν πέσει τόσο χαμηλά, ο Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Τι χρειάζεται να λειτουργήσει το κράτος αυτά, ποια πρέπει να είναι τα οικονομικά αυτά. Παράγει έργο.
0: Ασχολείται, με τα εθνικά θέματα, με συμμαχίες.
1: Δεν ασχολείται καθόλου με αυτούς τους γραμμένους, ούτε καν να τους απαντήσει. Μάλιστα, ο Βελόπουλος λέει πάντοτε όταν έρχεται ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όταν είναι να μιλήσει, σηκώνεται, φεύγει. Τι να σου απαντήσει δηλαδή. τι διάλογο να κάνεις με τον Βελόπουλο και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Οπότε καλά κάνει, σηκώνεται, φεύγει. Ο Πιερακάκης θα κάνει τη δουλειά του, ο άλλος υπουργός θα κάνει τη δουλειά του, ο άλλος υπουργός. Βέβαια κάποιοι θα έπρεπε να μιλάνε περισσότερο, γιατί είναι μόνο ο Άδωνης, λίγο Κυρανάκης, ξέρω εγώ, που την πέφτουν στους ψεκασμένους. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά εντάξει, κάποιοι τέλος πάντων δεν λένε ονόματα, κάνουν πίσω και το παίζουν περίεργοι και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων με αυτή την πρακτική αντιμετωπίζονται παρόλα αυτά χωρίς να ασχολείται.
0: Τώρα με το Δένδια τι γίνεται? Βλέπω τώρα να έχει έτσι πέφτει το θέμα του Δένδια. Δεν βλέπω να το σηκώνουν πολύ στο διαδίκτυο. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν αρκετά ανεβασμένο το θέμα του Δένδια.
1: Ήταν και αυτός ένας από αυτούς που θα έριχνε το Μητσοτάκι, ας το πούμε. Δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει.
0: Υπήρξε αμέσως στο διαδίκτυο η βάση της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως εναντιώθηκε.
1: Έχει σκυλιάσει.
0: Σκύλιαξε εναντίον του Δένδια, ναι. Πω, πω.
1: Μα όταν υπερασπίστηκε τον απεργό πείνας, όταν πήρε θέση με τη ζωή Κωνσταντοπούλου που τα είπε στον Κερίδη και ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: λες, όπα, αυτός με ποιον είναι, με εμάς ή με τους άλλους? Δηλαδή, λες, δεν μιλάει, δεν
0: μια στιγμή, λαλάει. Μια στιγμή, ρε Νίκο. Θανάση, έχεις την άποψη του Νίκου? Ή έχεις διαφορετική άποψη ως προς αυτό
2: ναι,
0: για τον Δένδια?
2: Ναι, είχε κάνει πατάτα ο Δένδιας. Πρώτον δεν είχε πάει για το νομοσχέδιο το οποίο τον αφορούσε και δεύτερον πήρε σχεδόν τη θέση του Ρούτσι τότε για το θέμα το Ρούτσι. Είχε κάνει πατάτα. Λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς και όταν ο Μητσοτάκης το ανέθεσε μετά το Υπουργείο Άμυνας όσον αφορά τη διατήρηση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, το θεώρησαν ότι αυτό ήταν, ας πούμε, μια γερή προειδοποίηση. Άντε πάρε εσύ την πατάτα τώρα και διαχειρίσου την.
1: Ξέρετε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Έχουν ξαναγράψει τα ονόματα και κάνουν live καθημερινά. Τα ανεβάζουν στο TikTok.
0: Πάλι δηλαδή, τα έχουν ξαναγράψει τα ονόματα.
1: Δεν κάνει τίποτα. Αυτός που πήρε πλέον την αρμοδιότητα για τον έλεγχο του χώρου δεν κάνει τίποτα και ξανακάνουν live κανονικά, πέφτουν καθημερινά σε live με κεράκια και με γραμμένα ονόματα
0: και ξαναγράψουν δηλαδή τα πάντα. Πάλι δηλαδή ο Δένδιας τώρα έχει την ευθύνη.
1: Αυτός τώρα, έχει την ευθύνη, δεν κάνει τίποτα, γίνονται live κανονικά όπως γινόταν πριν από 5, 6, 7 μήνες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πήρε την πατάτα, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ενώ ξέρεις τώρα τι γίνεται με τον Νίκο Δένδια. Με το Δένδια τώρα, με το να έχει απήχηση η αλήθεια στην κοινωνία και ξέρετε διακομματικά αρέσει σε όλους τους Έλληνες μετά από εκείνο το γεγονός με τον Τσαβούσογλου, αν θυμάμαι καλά, μέσα στην Τουρκία, ναι. Τσαβούσογλου λεγόταν τότε υπουργός των εξωτερικών.
2: Εντάξει, δεν ναι, είναι μόνο αυτό.
0: Σήκωσε την Ελλάδα στις πλάτες του η αλήθεια.
2: Πετυχημένος υπουργός είναι, να μην λέμε πετυχημένος υπουργός, ενώ πήγε καλά τα πηγή.
0: Πήγε, μπράβο, να λέμε τι.
2: Από εκεί και πέρα εμφανίζει, ας πούμε, δηλαδή υπενθυμίζει την υποψηφιότητά του για επόμενο.
0: Άρα ο ρόλος του όμως δεν είναι ο καλύτερος εσωκομματικά με στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Όχι. Και ο κόσμος, εγώ πιστεύω, της Νέας Δημοκρατίας εκνευρίζεται διότι είναι ατσαλάκωτος. Δηλαδή στα μεγάλα ζητήματα.
0: Τι κάνει, αλεβουζό.
2: Δεν βγαίνει στα κανάλια, ας πούμε,
0: να υποστηρίξει.
2: Να διαπληκτιστεί, όπως ας πούμε τα
1: άλλα τελέγη της Νέας
2: Δημοκρατίας. Εκεί είναι που του καταλογεί.
0: Ποιοι βγαίνουν, Ευρενίκο μου, εκτός από τον Άδωνη και όπως είπες λίγο τον Κυρανάκη.
1: Τρία άτομα, όχι περισσότεροι.
0: Άτομα, ναι, ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον περιμένεις ότι...
0: Ο Ρωμανός, ναι.
1: Ο Ρωμανός,
0: λίγα άτομα, ρε παιδί μου.
2: Ο Ανδρουλάκης, Ο Γεωργιάδης αυτή είναι.
0: Βλέπω και τον Λοβέρδο να βγαίνει.

0: Βγαίνει και ο Λοβέρδος, η αλήθεια. Αλλά ποιος περίμενε τώρα.
1: Θα ήταν κέρδος για αυτόν. Δηλαδή, όταν ο Δένδιας βγήκε και είπε ακόμη και το ποσοστό, έχει 2 μπροστά, όχι 3. Πήρε τη θέση του Ρούτσι και ξέρω εγώ.
0: Μπράβο.
1: Ακόμη και να μην μιλούσε, θα ήταν κερδισμένος. Αυτή τη στιγμή έχει μιλήσει και έχει γίνει το κόκκινο πανί τελικά επειδή μίλησε. Ενώ θέλαμε να μιλήσει για τα άλλα, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικό. Δηλαδή, δεν τον πίεζε κανένας να πάρει θέση και να μάχεται όπως ο Άδωνης. Έκανε το χειρότερο χωρίς λόγο για τον εαυτό του.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μίλησε χωρίς λόγο για άσχετα πράγματα τα οποία ερέθησαν τον κόσμο στο τέλος.
0: Λοιπόν,
1: ταλακώθηκε.
0: Ομάδα Σταθερότητα, χαίρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φώτα σας τα πήραμε.
1: Ήταν χρήσιμο. Καλό μεσημέρι.
0: Άντε, γεια μας, γεια χαρά. Γεια. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον πολιτικό μας επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αφαίνεται ότι από στιγμή σε στιγμή ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς πολιτικό σχηματισμό. Δεν ξέρω
2: από
0: ποια
2: στιγμή
0: είναι.
2: Σε στιγμή, από στιγμή σε στιγμή.
0: Από μέρα σε μέρα. Όταν λέω από στιγμή. Μέρα. Ναι, τρόπος του λέγεται δηλαδή. Πάντως μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται θα πρέπει να έχει ανακοινώσει.
2: Αυτό ακούω και εγώ ότι έχει λάβει αυτή την απόφαση, αυτό διαβάζω. Δηλαδή δεν έχω κάποια ειδική πληροφορία. Εάν αυτό υλοποιηθεί, τότε θα έχουμε μια μεταβολή στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς παράταξης, η οποία θα καταγραφεί μεταβολή στην κάλπη. Θα έχουμε δηλαδή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή. Θα έχει μια σχετική αποδοχή, θα αντέξει στην αναμέτρηση και θα έχουμε ένα επιπλέον κόμμα στο χώρο αυτό στην επόμενη Βουλή.
0: Αυτή την ώρα έχουμε το τοπίο έτσι όπως είναι διαμορφωμένο. Στη δεύτερη θέση να έρχεται πλέον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακολουθεί το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη ή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τσακώνονται για την τρίτη θέση Ανδρουλάκης Καριστιανού. Τι χώρο μπορεί να έχει ο κύριος Σαμαράς σε αυτό εδώ τώρα το πολιτικό σκηνικό?
2: Να σας πω, έχει χώρο στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς πολιτικής οικογένειας. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει διατελέσει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έχει εκφράσει αυτό τον πολιτικό χώρο. Έχει διατυπώσει τις διαφωνίες του τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα μετά τη διαγραφή του και θα προσπαθήσει, πιστεύω, να πετύχει μια σχετικά μικρή αλλά αισθητή πολιτική αποδοχή προκειμένου να βρεθεί στην Βουλή και να υποστηρίξει τις θέσεις του. Το περιθώριο στο οποίο μπορεί να κινηθεί είναι περιορισμένο, δεν είναι ευρύ εκλογικό περιθώριο.
0: Πάντως όλες οι μετρήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις οριακά του δίνουν ένα 3-4% εκεί μέσα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο, θα μου πείτε τώρα.
2: Εκεί περίπου πρέπει να κινηθεί, μπορεί να κινηθεί λίγο υψηλότερα, κύριε Λοΐζο, δηλαδή να κινηθεί στο 5% ίσως και υψηλότερα. Αυτές όμως,
0: όταν είχε κάνει την πολιτική άνοιξη και είχε εμφανιστεί, τότε είχε πιάσει και το 10-12, είχε πιάσει διψήφιο.
2: Νομίζω ήταν πιο χαμηλά.
0: 7-8 ήταν, πόσο ήταν?
2: Ναι, ήταν πιο χαμηλά. Αλλά αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε σήμερα είναι πάρα πολύ πρόωρες. Δηλαδή, πρώτον, να δούμε πώς ακριβώς δημόσια θα τοποθετηθεί ο κύριος Σαμαράς. Το βαθμό της έντασης στην κριτική που θα απευθύνει προς τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στην οποία στην πραγματικότητα προσέρχεται με βάση και τις ομιλίες που έχει κάνει στη Βουλή. Άρα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική του ταυτότητα και η πολιτική του φυσιογνωμία. Και θα δούμε πώς θα συγκροτηθεί η ένταση μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων, δηλαδή του νέου κόμματος του κ. Σαμαρά και του παλαιού κόμματος του οποίου ήταν αρχηγός, ενώ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον γιατί προσθέτει ένα νέο μικρότερο μεν αλλά υπαρκτό μέτωπο στην αντιπαράθεση, η συνολική εκλογική αντιπαράθεση.
0: Το βέβαιο πάντως είναι ότι θα αποστερήσει την στερή την αυτοδυναμία, την ενδεχόμενη αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τώρα, οι εκτιμήσεις επίσης των αναλυτών και των δημοσκόπων κυρίως είναι ότι επειδή μπαίνει και αυτό εδώ το ερώτημα, τι θα γίνει στο ενδεχόμενο επαναληπτικής εκλογής. Εκεί βλέπουν, διαπιστώνουν ότι πολλά κόμματα τα οποία, πολλά, τέλος πάντων, 1, 2, 3 κόμματα τα οποία ενώ στην πρώτη εκλογική διαδικασία μπαίνουν στη Βουλή, περνάνε το 3%, στην επαναληπτική εκλογή, εκεί τη χάνουν αυτή τη δυνατότητα και μένουν εκτός. Είστε αλληλέγγυος αυτής της άποψης?
2: Ναι, αυτό οριακά μπορεί κανείς να το υποστηρίξει σήμερα. Δηλαδή πράγματι κόμματα τα οποία μπορεί να είναι οριακά, να έχουν πάρει 3,1 ή 3,3 στις εκλογές, μπορεί να βρεθούν με 2,8 ή με 2,7. Αλλά ο αριθμός των κομμάτων στη Βουλή θα παραμείνει μεγάλος. η δυσκολία της αυτοδυναμίας υπαρκτή. Κατά τη γνώμη μου, η αυτοδυναμία σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να νοηθεί, όπως και αν εξελιχθεί η πολιτική σύγκρουση ως την πρώτη και τη δεύτερη κάλπη. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, κύριε Λουίκη.
0: Τώρα λέγεται επίσης με αλφαγιώτα και το ότι όσο περισσότερα κόμματα μείνουν, δηλαδή αν μείνουν 1, 2, 3 κόμματα απ' έξω στην επαναληπτική, τα ποσοστά τους προστίθενται και όσο αυξάνεται το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός, δηλαδή αν έχουμε λόγου χάρη ένα παράδειγμα, ένα 10% εκτός Βουλής, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πέσει, να χαμηλώσει το ποσοστό.
2: Διευκολύνεται η αυτοδυναμία.
0: Μπράβο, ναι, το είπατε, ναι, με μία λέξη.
2: Κύριε Λουίζο, όλα αυτά όμως που περιγράφουμε και που πιθανόν να προκύψουν στην πράξη είναι μια προβληματική πολιτική συνθήκη. Φανταστείτε δηλαδή σε μια οριακή εκδοχή η κυβέρνηση να είναι οριακή και αυτή, να έχει δηλαδή 151 με 152 βουλευτές.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, θα πείτε.
2: Ορίστε.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, μας λέτε.
2: Ναι, εννοώ η αποδοχή που θα έχει αυτό το κυβερνητικό σχήμα σε μια εποχή δυσκολιών. Δηλαδή θα είναι ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο τυπικά θα έχει μια οριακή πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά η πολιτική του δυνατότητα θα είναι περιορισμένη. Όταν το
0: 60%... Πώς γίνεται στις άλλες χώρες εν τη αυτή περίπτωση, όπου εκεί υπάρχουν και συνεργασίες. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
2: Νόμοι, κύριε Λοΐζο, οι εκλογικοί νόμοι επιτρέπουν, διευκολύνουν τη συνεργασία και στην πραγματικότητα οδηγούν σε μια συνεργασία.
0: Κοιτάξτε, γιατί ο εκλογικός μας νόμος πολύ αναλογικό τον βρίσκω εγώ. Δεν είναι ο παλαιότερος του Πασόκ, ναι, με τις 40 έδρες de facto,
2: ναι, ναι,
0: του Σκανδαλίου. Ή η 50 του Παυλόπουλου, ας πούμε.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Υπό αυτή την έννοια είναι αναλογικότερος.
2: Παρά τα αυτά όμως η αυτοδυναμία απαιτεί ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο επιτεύχθηκε το 19 με ευκολία λόγω της ανάγκης να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Και σήμερα στο εκλογικό σώμα έχει εγκατασταθεί ένας κατακερματισμός που περιορίζει και την εκλογική.
0: Δείτε τώρα το σχήμα οξύμορων στα όσα λέει ο πολιτικός μας αναλυτής, κυρίες και κύριοι. Μας λέει λοιπόν τώρα ο κύριος Κουσούλης ότι πρώτου της ανάγκης η ελληνική κοινωνία να διώξει το Τσίπρα έδωσε αυτό το ισχυρό ποσοστό στο Μητσοτάκη το 19. Δείτε τώρα ποιο είναι το πολιτικό τομείο, το οποίο σήμερα, και εδώ τώρα θέλω τα φώτα του κύριου Κουσούλη. Σήμερα λοιπόν, αυτά το 2019. Το 2026 επανεμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας με αξιώσεις να είναι ο αντίπους, δηλαδή να είναι ο άλλος πόλος εξουσίας, εάν δηλαδή. Δηλαδή σου λέω, πότε θα έχετε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή σου λέει, θα κουραστείτε, αδέρφια Έλληνες, θα βγάλετε και εμένα ξανά. Και θα είμαι εγώ, σου λέει, η εναλλακτική λύση. Και δεν θα είναι το Πασόκ. Ποιος έφερε το Τσίπρα, ποιος άνοιξε το δρόμο στο Τσίπρα, στον Αλέξη το Τσίπρα, ως original massive αριστερό. Προφανώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εγκατέλειψε τη δεξαμενή του κέντρου, κύριε Κουσούλη, την οποία αλίευσε ο κύριος Μητσοτάκης, και έτσι λοιπόν, ψάχνοντας να βρει το Πασόκ ψηφοφόρους από τα αριστερά, οι ψηφοφόροι οι αριστεροί επέλεξαν τον δικό τους τον αριστερό, τον Αλέξη Τσίπρα, και επανεμφανίζεται ο Αλέξης λοιπόν να κερδίζει τη δεύτερη θέση. Πολύ υπεραπλουστευμένα τα λέω, δεν ξέρω πόσο διαφωνείτε, διορθώστε.
2: Ναι, όχι, έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι όμως και τόσο μηχανικά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι και να μπορούσε να κάνει το Πασόκ και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει, δεν μπορούσε να διευρύνει το εκλογικό του όριο σε τόσο υψηλό ποσοστό που να διεκδικήσει την εξουσία. Δηλαδή, είναι πραγματικά μη ρεαλιστικός ο στόχος του Πασόκ να επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Άρα λοιπόν.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε, μισό. Δηλαδή, τι μου λέτε, σας λέω τώρα εγώ. Εάν ήταν η Διαμαντοπούλου, λόγω χάρη. Αλήθεια τώρα, του Πασόκ θα ήταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ή θα είχε αυτές τις διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία, αν ήταν η Διαμαντοπούλου ή αν ήταν ο Λοβέρδος τότε που ήταν ακόμα στο Πασόκ? Νομίζω πως όχι, κύριε.
2: Και Λουίζο, στα ίδια εκλογικά ποσοστά.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε βεβαίως. Υπόθεση κάνω εγώ, αλλά υπόθεση κάνετε κι εσείς, έτσι.
2: Υπόθεση κάνω κι εγώ. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι στην αντιπολίτευση, την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, υπάρχουν πάρα πολλοί συντελεστές οι οποίοι δεν είναι εύκολο να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Άλλο πράγμα εκφράζει ο κύριος Τσίπρας, ακόμη και ο επιστρέψας κύριος Τσίπρας. Άλλο πράγμα εκφράζει το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Άλλο πράγμα εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελληνική Λύση, το μικρότερο πλέον κόμμα.
0: Κύριε Κουσούλη, μου φαίνεται όμως ότι εγώ δεν θέλω, προσπαθώ δηλαδή, όσο και αν τα χρόνια μου περνάνε και βοηθάνε, συντείνουν στο να ξεχνάω. Όχι. δεν ξεχνάω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνο το αγκάλιασμα του Νίκου Ανδρουλάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με όλους τους άλλους, τον Βελόπουλο κτλ. Με τα ξυλόλια και με τα βαγόνια τα χαμένα τότε στην πρόταση δυσπιστίας. Ήταν μεγάλο λάθος, έγκλημα αυτό το οποίο έγινε εις βάρος του Πασόκ. Τότε πέρασε στη σφαίρα του διαμαρτυρόμενου κόμματος του Πασόκ και τότε νομίζω ότι έχασε ένα σοβαρό κομμάτι του κέντρου, το οποίο αποφάσισε να είναι στο Μητσοτάκη κοντά. Διαφωνείτε σε αυτό?
2: Ναι, αυτή όμως ήταν η αποδοχή του, αν θυμηθείτε και τις καταγραφές τότε, αυτή ήταν η αποδοχή του. Εν τω μεταξύ ξεχνάμε, κύριε Λοΐζο, ότι έχουν προηγηθεί οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές δεν είναι δημοσκόπηση.
0: Εγώ μιλάω για μετά τις ευρωεκλογές.
2: Ναι, θέλω να πω όμως ότι και οι ευρωεκλογές είναι ένα δείγμα χειροπιαστό. Είναι το αποτέλεσμα μιας κάλπης. Δηλαδή το Πασόκ ακόμη και σε μια ευνοϊκή.
0: Άρα και έχουν χαλαρή ψήφο οι ευρωεκλογές, το ξέρετε καλά.
2: Είναι ευνοϊκή αναμέτρηση για κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι. Και ιδιαίτερα για το Πασόκ. Το Πασόκ κινείται οριακά περί το 12%. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν εγγενή προβλήματα στην εκλογική του απήχηση. Που δεν είναι ζήτημα.
0: Συγγνώμη τώρα, βλέπω τώρα στη τηλεόραση τον Γερουλάνο και τη Διαμαντοπούλου. Να, βλέπω και τον Δούκα. Εάν δηλαδή ήταν ο Γερουλάνος τώρα αρχηγός, σήμερα το Πασόκ δεν θα ήταν στο 20% ή η Διαμαντοπούλου επίσης το ίδιο.
2: Ναι, να σας πω και εγώ να δείτε πώς είναι η υπόθεση. Όχι, δεν θα ήταν στο 20%.
0: Δεν θα ήταν, λέτε. Ναι. Εγώ σέβομαι πάντως, ειδικά εσάς.
2: Περί το 15%. Περί το 15%. Το Πασόκ έχει εγγενή προβλήματα που συνδέονται με την ιστορία του, τη μνήμη και το τραύμα που έχει προκαλέσει από τη διαδρομή της διαχείρισης της εξουσίας. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που έχει απέναντί του έναν αντίπαλο που είναι το ίδιο το Πασόκ. Η εικόνα του Πασόκ, οι αναμνήσεις του Πασόκ, η εμπειρία των ανθρώπων από το Πασόκ. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ σήμερα είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νεότερες γενναίες δεν συνομιλούν με το Πασόκ. Είναι άνθρωποι που συνδέθηκαν με το κράτος, καρπόθηκαν αποτελέσματα ευεργετικά για τους ίδιους από την άσκηση της εξουσίας από το Πασόκ. Είναι δηλαδή ένα εκλογικό σώμα που έρχεται από το παρελθόν και έχει, αυτή είναι η γνώμη μου, τα όρια του. Αυτό συμβαίνει σήμερα με το Πασόκ.
0: Τώρα δεν μου λέτε η παρουσία. Α, συγγνώμη, εντωμεταξύ.
2: Εντωμεταξύ υπάρχει μια προσπάθεια όλα αυτά να τα ξαναδούμε από την αρχή, με την έννοια ότι ο κατακαιρματισμός είναι ένα συντελεστής αλλαγών. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει το προβάδισμα, αισθητό προβάδισμα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε όμως πώς ακριβώς θα καταγραφούν οι δυνάμεις στην κάλπη, στην πρώτη κάλπη, στον χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα μέχρι τις εκλογές θα έχουμε πάρα πολλές αναπάντητες ερωτήσεις.
0: Έτσι λέτε λοιπόν, έτσι. Εκεί πάει το πράγμα. Δεν μου λέτε
2: πρέπει
0: τώρα
2: να κάνουμε υπομονή, δηλαδή
0: δεν μου λέτε
2: έχουμε
0: τώρα
2: ένα μεσοδιάστημα αναμονής.
0: Θα υπάρξουν διαρροές, πιστεύετε, αυτή την ώρα από το Πασόκ προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Ανεπαίσθητες διαρροές θα υπάρξουν, οπωσδήποτε. Ναι.
0: Θα υπάρξουν,
2: δηλαδή, λέτε. Θα υπάρξει ένα 2-3%, αλλά θα μιλάμε πάντα στο 14% το 3%, δηλαδή μικρός αριθμός. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκει το μεγάλο του ακροατήριο, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, πρώην ψηφοφόρους του Πασόκ που μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την περιπέτεια της αποχώρησης του κυρίου Τσίπρα και της έλευσης του κυρίου Κασελάκη, της διάσπασης του κυρίου Φάμελου και όλα αυτά. Έχουμε πει μαζί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα προϊόν της κρίσης και δεν μπορούσε παρά να συναντηθεί αργά ή γρήγορα με τον πολιτικό του θάνατο. Αυτό βλέπουμε σήμερα. Ο χώρος όμως που κάλυπτε, στην πραγματικότητα τον εντάσσει στο σχέδιό του ο κύριος Τσίπρας. Και ο χώρος αυτός στηρίζει, φαίνεται, τον κύριο Τσίπρα.
0: Κατάλαβα. Έτσι λέτε λοιπόν. Για να δούμε, δεν έχουμε παρά να
2: περιμένουμε. Άρα έχουμε μπροστά μας μια ενδιαφέρουσα περίοδο. Τα δύο ερωτήματα που θα μας συνοδεύσουν στην πρώτη κάλπη είναι τα εξής, κύριε Λοΐζο. Πρώτον, ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή σε ποιο ύψος θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία ή σε ποια χαμηλή γραμμή θα καταλήξει.
0: Αυτή τη στιγμή όλες οι φιγματοποιήσεις συγκλίνουν και λένε ότι και η πρόθεση ψήφου είναι στο 25 και κάτι, και σου λέει η εκτίμηση, ας πούμε, με όποιο τρόπο και αν γίνει, είναι και πλησιάζει το 29-30%. Κάποιοι γίνουν και κάτι παραπάνω.
2: Εγώ έχω γράψει και στα άρθρα μου ότι η πιο αισιόδοξη εκδοχή, γιατί να το έχω γράψει για να μείνει δηλαδή, ότι θα είναι ένα ποσοστό, η πιο αισιόδοξη εκδοχή, 27 συν, ένα ποσοστό δηλαδή προς το 28%. Αυτό αναμένω σήμερα με επιστημονική ανάλυση των δεδομένων των επαναλαμβανόμενων δημοσκοπήσεων, ότι θα πάρει στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς όμως να έχει εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και χωρίς ακόμη να έχουμε δει πώς θα οριμάσουν στην κοινή γνώμη τα νέα κόμματα. Μπορεί να πάνε καλά, αλλά μπορεί και να αυτοκαταστραφούν, κύριε Λοΐζο, τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτά που βλέπουμε σήμερα έχουν μια προσωρινότητα και πρέπει να περιμένουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Κουσούλη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, νομίζω κυρίες και κύριοι ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούσαμε από τον πολιτικό μας αναλυτή, τον κύριο Κουσούλη. Πολύ ενδιαφέροντα. Προσεγγίσεις ψύχρεμες, ήρεμες, με καθαρή έτσι, σκέψη, διάβγεια πνεύματος χρειάζεται. Δεν χρειάζονται νεύρα και θυμός. Είναι κακό σύμβουλο αυτή την ώρα ο θυμός. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο Σικάγο μεριά, έτσι εδώ στη γειτονιά μας. Εδώ δίπλα θα πάμε. Βασίλης Δαμυράς, καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Βασίλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, σε ακούμε τώρα μπόμπα. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Τι ώρα είναι στην Αμερική?
1: Είναι το πρωί 4 παρατέταρτο.
0: 4 παρατέταρτο. Ωρε παιδιά, να πούμε. Και τι ώρα ξυπνάς συνήθως?
1: Ξυπνάω κατά τις 6 το πρωί, γιατί τόσο πιάνω στη δουλειά στις 7 η ώρα, 5 γύρω εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Παρακολουθείτε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα? Τα παρακολουθείς, Βασίλη?
1: Ναι, τα παρακολουθούμε. Ναι, τα παρακολουθούμε, γιατί και η κυβέρνηση Τραμπ τους ενδιαφέρει λόγω της πολιτικής και στρατιωτικής καταστάσεως της περιοχής, και για τα οικονομικά και για τα, για τα πετρέλαια και για την Τουρκία και για το Μεσανατολικό, όλα αυτά που γίνονται. Θέλουν μια σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Βέβαια, τους ενδιαφέρει και η woke πολιτική που ακολουθεί η Ευρώπη και καταστρέφει την Ευρώπη. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η πρεσβεία της Αμερικής παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη γύρω περιοχή, ιδίως στα Βαλκάνια. Δεν έχουν βάλει πρεσβευτές ακόμα, Αμερικανούς πρεσβευτές. Άρα η Αμερικανική πρεσβεία της Ελλάδος, της Αμερικής, παίζει μεγάλο ρόλο, και η Ελλάδα μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια. Γι' αυτό είναι σπουδαία τώρα οι επαφές οι ελληνικές με την Αμερικανική κυβέρνηση, και γι' αυτό τα παρακολουθούν, και από ό,τι βλέπουμε, και όπως έχει πει και ο Τραμπ, έχει καλές σχέσεις τώρα με την κυβέρνηση. Αλλά αυτή η, όπως διαφαίνεται η εικόνα, με αυτή την διαρριμμένη αντιπολίτευση στην Ελλάδα, και όπως γίνεται, όπως βλέπουμε με τον Τσίπρα και όλα αυτά, η Ελλάδα εμφανίζεται ότι μπορεί πάλι να έχει μια κυβερνητική αστάθεια ή πολιτική αστάθεια.
0: Φαντάζομαι τα χρόνια του Τσίπρα όλοι οι Έλληνες, εσείς ειδικά οι ομογενείς, έτσι, που διαπρέπεται η αλήθεια στο εξωτερικό, ας πούμε, τιμάτε, σηκώνετε τα ελληνικά χρώματα ψηλά. Αλλά θυμάμαι τότε πώς είχαν την Ελλάδα, πώς την αντιμετώπιζαν. Θεωρούσαν ότι ήταν οι παρακατιανοί, έτσι. Τα θυμάσαι αυτά, Βασίλη μου, τα έζησες άλλωστε.
1: Τα θυμάμαι, δυστυχώς τα θυμάμαι. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος. Τότε μιλούσα και για αυτά που γινόντουσαν. Ναι, ο Τσίπρας ήταν μια σκοτεινή περίοδος. Ως συνήθως, για την διασπορά, αυτοί που μπορούν να παρακολουθήσουν το τι γίνεται στην Ελλάδα είναι αυτοί που μπορούν να, που ξέρουν και ελληνικά. Όσο προχωρούν οι γενναίες, αν δεν ξέρουν ελληνικά και την ελληνική πολιτική, δεν τα πολύ καταλαβαίνουν. Αλλά ναι, τότε ήταν μια σκοτεινή περίοδος, και ιδίως όπως αν θυμάσαι, που είχε έρθει ο Καμένος εδώ και είπε στο Τραμπ να πάρει η Ελλάδα το αμερικανικό νόμισμα. Mm-hmm. Αυτό το είχε πει για να γλιτώσει, να βοηθήσει η Αμερική για το έλλειμμα και για άλλα πράγματα. Βέβαια, ο Τραμπ δεν του απάντησε. Δεν του απάντησε καθόλου. Αλλά
0: εγώ θυμάμαι το Σόιμπλε. Εγώ, Βασίλη, θυμάμαι το Σόιμπλε.
1: Ναι.
0: Όταν νομίζω. Ναι. Δεν ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Ομπάμα. Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ένα από του δύο. Όταν του είπε κάτι για την Ελλάδα και τα λοιπά, λέει: δώστε μας το Πορτορίκο, να σας δώσουμε την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: θέλω να πω,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: η Ελλάδα, ναι, ήταν κάτι το παρακατιανό. Ήταν ένα εμπόρευμα, ένα προϊόν,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι. Ακριβώς, δυστυχώς. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το με ότι, βέβαια, ναι, μένει η Ελλάδα.
0: Απολαμβάνει σεβασμού τώρα η Ελλάδα τώρα. Και όμως κουράστηκαν. Ναι, δεν, ναι, θέλουν αυτή την Ελλάδα κάποιοι Έλληνες. Κάποιοι νεοέλληνες δεν θέλουν αυτή την Ελλάδα. Θέλουν εκείνη την Ελλάδα, τον παρία την Ελλάδα θέλουν. Και μάλιστα, αν τους πεις, δηλαδή τώρα που μιλάμε εμείς, μπορεί να μας σκυλοβρίζουν, να μας λένε τώρα τα πανιά που μας στήληξαν, Βασίλη μου, να το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ναι, θέλουν, νομίζουν ότι, ότι ένα σαν το Τσίπρα ή μια σαν την Καριστιανού, ότι μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Το οποίο αυτό είναι κάτι το τρομακτικό. Βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά. Θέλουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξουν, ή και η νοοτροπία του νεοέλληνα, αλλά αυτά είναι άλλα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσον είναι χαρούμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βλέπει την Ελλάδα να έχει τόσο σφιχτή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μετατρέπεται στον κύριο, στο ρυθμιστή ειδικά της ενέργειας όλης της Ευρώπης, με αυτή τη συνεργασία την οποία κάνει αυτή την ώρα, να πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε επίσης δεν ξέρω πόσο χαίρεται η Ευρώπη όταν βλέπει την Ελλάδα να έχει αυτή τη στενή σχέση αμυντικής συμμαχίας με το Ισραήλ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι χαρούμενοι, γιατί η Ευρώπη έχει συμφέροντα από την Τουρκία, δε η Ισπανία, δε η Γερμανία, έτσι. Αυτοί προτιμάνε την Τουρκία από την Ελλάδα. Αυτά όμως είναι ο Έλληνες και η ελληνόφωνη αριστερά αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη, λυπάμαι που το λέω αυτό.
1: Όχι, όχι, σωστά, σωστά, ναι. Δε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, θέλει να διαφοροποιείται από την Αμερική, παρόλα που θέλει τα δολάρια, παρόλα που θέλει την αμυντική ασπίδα της Αμερικής. Αλλά ναι, είναι αυτά που μπορούμε, ναι, είναι τελείως διαφορετική και έχουμε δυσαρεστηθεί πολύ το πώς έχουν στραφεί εναντίον τώρα με το Ιράν, γιατί το Ιράν είναι μια απειλή που τη βγάλαμε, που τώρα προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε τους μουλάδες να έχουν πυρηνικά όπλα.
0: Επειδή βλέπω τώρα τον Τραμπ με τον Νετανιάχου, βλέπω τον Τραμπ με τον Νετανιάχου, για πες μου κάτι. Υπάρχει αυτή την ώρα, υπάρχει καμία κόντρα ανάμεσα στους δύο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κόντρα, πάντα ο Τραμπ μιλάει.
0: Αυτό που δείχνουν τα ελληνικά κανάλια, τι είναι τώρα, αυτά που λένε τα ελληνικά κανάλια? Εδώ,
1: ναι, του είπε θέλει ο Τραμπ να κάνει, να είναι για το Ιράν, να βρει τη λύση. Και θέλει να σταματήσει τον Νετανιάχου να είναι και για το Λίβανο. Καταρχήν είχε πείσει τον Νετανιάχου να υπάρχει μία συμφωνία με το Λίβανο και δεν θέλει να έχει κι άλλα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι το Ιράν. Και βέβαια πάντα ο Τραμπ είναι αθυρόστομος, πάντα μιλάει. Αλλά δεν υπάρχει καμία ρήξη μεταξύ τους.
0: Είναι το ταπεραμέντο του αυτό τώρα, του ανθρώπου. Δεν είναι...
1: Ναι. Ναι, πάντα ο Τραμπ έτσι μιλάει, πάντα τα λέει στα έξω από τα δόντια και βέβαια, έτσι όπως το λέει, βέβαια η Αμερική είναι ένας φίλος του Ισραήλ, διότι το θεωρούμε το Ισραήλ και βέβαια επειδή είναι το μόνο state, το μόνο η μία χώρα εκεί που είναι δημοκρατικά και το θεωρούμε λόγω ιστορικών και θρησκευτικών συνδέσεων με την Αμερική, όπως είναι και η Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα μπορούσε να παίξει το ίδιο ρόλο και προσπαθούμε τώρα να παίξει το ίδιο ρόλο, δηλαδή έχουμε τα ίδια αισθήματα και για την Ελλάδα, μόνο που είναι ο αντιεμερκαντισμός στην Ελλάδα που σταματάει πολλές φορές αυτά τα αισθήματα, αλλιώς και για την Ελλάδα έχουμε τα ίδια αισθήματα όπως είναι και με το Ισραήλ.
0: Εδώ μου λέει τώρα μια κυρία να μας μιλήσει, λέει, να πείτε ο κύριος Δαμυράς να μας πει κάτι για τον ίδιο. Για μίλησέ μας έτσι ένα σύντομο βιογραφικό σου, να ακούσει ο κόσμος, μιας και μιλάμε συχνά.
1: Ναι, εγώ έχω σπουδάσει εδώ στην Αμερική, τελείωσα βέβαια το λύκειο της Κυψέλης, το εξικοσό λύκειο της Κυψέλης και σπούδασα, άρχισα από την Αγγλία και τελείωσα στην Αμερική International Relations και έχω κάνει focus για US National Security και για τη Μεσόγειο και την Ελλάδα.
0: Δίδαξες κιόλας, έτσι, από ό,τι γνωρίζω.
1: Σε πανεπιστήμια, σε πανεπιστήμια, σε διάφορα πανεπιστήμια εδώ στο Σικάγο και έχω κάνει και consulting και στους Republican για εξωτερική πολιτική και για τη Μεσόγειο και για στρατιωτικά.
0: Έχεις κατακτήσεις τώρα. Η κυρία Γεωργία μας στέλνει καρδούλες εδώ, σου στέλνει τώρα. Καρδούλες.
1: Ναι. και για πάντα με ενδιαφέρε το οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά βέβαια μιλάω διαφορετικά από ό,τι μιλάνε οι Έλληνες αναλυτές. Γιατί βέβαια τα βλέπω από... Με λένε ότι έχω αμερικανοποιηθεί. Αλλά όπως είπα ότι υπάρχει μια διαφορετική ανάλυση όταν έχεις τελειώσει
0: αμερικανικά. Ξέρεις εμένα τι με ενοχλεί, ξέρεις τι με ενοχλεί, Βασίλη μου, να σου πω τι με ενοχλεί, ναι. Εμένα με ενοχλεί το ότι τα κανάλια εδώ στην Ελλάδα είναι κακομαθημένα. Έχουν μάθει να παίρνουν μια θέση και νομίζουν ότι με την πολιτική την οποία ακολουθούν καθημερινά μπορούν να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις, όπως τώρα το Μέγκα έχει βάλει στόχο την κυβέρνηση, όπως το άλλο του Βαρδίνο Γιάννη, ο Αλφα και το Σταρ και τα λοιπά. Μπορούν, νομίζουν ότι μπορούν να ανεβάζουν. Το ίδιο λοιπόν νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν και εσύ. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτές εδώ οι ψήρες να ρυθμίσουν το μέλλον του Τραμπ. Και τους βλέπεις, βγάζουν μια αρνητική, ας πούμε, διάθεση απέναντι στον Τραμπ. Ό,τι έχει να κάνει με τον Τραμπ είναι κακό όταν έχουν να πούνε κάτι κακό. Όταν είναι κάτι καλό δεν το λένε. Ενώ εγώ δεν είμαι με τον Τραμπ. Α, με ενοχλεί όταν τους παρακολουθώ και τους βλέπω. Λέω, ρε εσείς και λίγη τσίπα δεν χρειάζεται, ας πούμε. Δεν βλάπτει, εμπάσχετωση. Ναι. Και τώρα βλέπεις, προσπαθεί να δείξουν ότι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου έχουν σκοτωθεί, είναι στα μακέρια. Έβλεπα χθες τις ειδήσεις. Ενώ μας λες ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Ο Τραμπ πάντα έτσι μιλάει. Το θέμα είναι ότι αυτό που έγινε, το πώς αντιμετώπισαν οι δημοκρατικοί τον Τραμπ εδώ, δεν μιλάμε ότι όταν υπερασπιζόμαστε τον Τραμπ είναι για τον Τραμπ. Είναι ότι δεν πρέπει τα κόμματα να διαφθείρουν τους θεσμούς της Αμερικής, δηλαδή τη δικαιοσύνη και άλλους θεσμούς.
0: Εγώ πάντως ήξερα ότι και φοβόμουν.
1: Αυτοί οι θεσμοί είναι να μην διαφθείρονται.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αλλά πίστευα ότι ο Τραμπ, όταν θα αναλάβανε πρόεδρος Αμερικής για δεύτερη φορά, θα ήταν προς το συμφέρον της Τουρκίας και θα ήταν ζημία για την Ελλάδα. Λόγω, όπως ακούγονταν, ας πούμε, είχε σχέση του με τον Ερντογάν, είναι άριστες και όλες αυτές. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική του. Εγώ βλέπω ότι σήμερα είναι δυναμωμένη η θέση της Ελλάδος, στηρίζει την Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό της Ελλάδος. Τώρα από τριμερή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ πάει να γίνει τετραμερή, προστίθεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα γίνεται κυρίαρχη δύναμη στη Μεσόγειο. Αυτά τα πράγματα ούτε με τους δημοκρατικούς τα ζήσαμε, αλλά ούτε ποτέ στην ιστορία κατά το παρελθόν τα βιώσαμε. Σήμερα η Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό, καμία σχέση με το παρελθόν. Αυτό όμως τους αριστερούς τους ενοχλεί, επαναλαμβάνω. Τους αριστερούς και όλους αυτούς οι οποίοι είναι οπαδοί του Πούτιν, τους ρωσόφιλους και αυτοί ενοχλούνται επίσης, γιατί αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ξανθού γένους, ας πούμε, της Ρωσίας. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ενοχλούμε. Μην ξεχνάμε ότι και τη δεκαετία του 60 θέλαν οι Αμερικάνοι να πείσουν η Κύπρος να πάει με την Ελλάδα. Μόνο που τότε, να πάμε και λίγο...
0: Ο Μακάριος με τη Ρωσία είπαν όχι.
1: Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να μπει, και τότε ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν συνάλλη, δεν το καταλάβαινε, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε με τον Μακάριο δεν λέγανε όχι και δεν θέλανε, ή ήθελε ο Μακάριος να γίνει αντιβασιλέας της Κύπρου. Τι ήταν, απικία της Ελλάδος η Κύπρο? Πώς θα είχαν αντιβασιλέα και όλα αυτά τα πράγματα? Αλλά τότε με το Άτκισον, που ήταν ο υπουργός εξωτερικών του Τρούμαν, που έλεγε να πάει η Κύπρος με την Ελλάδα, το οποίο χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Και δύο φορές τότε δεν σταματήσαν τους Τούρκους να μην μπουν στην Κύπρο. Και τέλος πάντων, την άλλη ιστορία που πάλι δεν τις έχουν πει στην Ελλάδα και το λένε διαφορετικά και όλα αυτά τα πράγματα. Πολλά δεν έχουν υποθεί ή όπως τα έχουν πει οι κομμουνιστές που τα λένε στην Ελλάδα. Ιτηθήκαν οι κομμουνιστές, αλλά γράφουν την ιστορία οι κομμουνιστές για την Ελλάδα.
0: Είναι μανούλες οι αριστεροί, να πούμε, στην ιστορία. Είναι μανούλες και στην προπαγάνδα γενικώς. Ενώ οι δεξιοί κοιμούνται, τον ύπνο του δικαίου.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το λένε και εδώ και πρώην από τις χώρες που ήταν κομμουνιστές. Μου λέει, η Ελλάδα νίκησε τους κομμουνιστές, γιατί τόση αγάπη με τους κομμουνιστές και με τους Ρώσους.
0: Παντού το κομμουνιστικό κόμμα είναι παράνομο. Στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει και τον κόσμο, κύριε. Γεια σου, ρε Βασίλη. Χάρηκα πάρα πολύ. Εδώ τώρα έχω δύο βασίλειδες. Εσένα και τον Βασίλη, τον συνεργάτη μου, εντάξει.
1: Την
0: καλημέρα μας. Άντε, κάτσε, ξεκουράσου, ετοιμάσου για τη δουλειά. Καλή σου μέρα, την αγάπη μας στους ομογενείς. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάμε ομάδα σταθερότητας να πάρει ευχή. Καλή σου μέρα,
2: Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
0: Πώς το λένε αυτό το φίλο μου εκεί, το Φόρα Κλάν, πούμε, που φωνάζει?
2: Ποιον από τους δύο, το Δαμιανίδη ή το Σερέτη?
0: Ο δεύτερος. Αυτός. Γεια σου, Θανάση μου. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: Νίκο. Δεν τους βλέπω πολύ. Δεν τους βλέπεις καλά, ε.
2: Με έχουν μπλοκάρει. Δεν τους βλέπω. Οπότε παίρνω από ένα παράλληλο άλλο προφίλ που έχω. μιλάω, δεν αλλάω, βλέπω λίγο και φεύγω.
0: Ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι καλό, κάτι σωστό να αναγνωρίσουν κάποιοι και να πούνε αυτό το έκαμε καλά η κυβέρνηση. Όλα λάθος θα κάνει ρε παιδί μου, όλα. Μα τόσο ψέκασμα έχει πέσει πλέον να πούμε στα κεφάλια κάποιων ανθρώπων.
2: Η πραγματικότητα τους διαψεύδει, αλλά παρόλα αυτά επιμένουν. Δηλαδή έχουμε την κυβέρνηση που κάνει αυτά που κάνει, αλλά πλέον υπάρχει αντικειμενικά ότι το κάνει καλά. Πώς αποδεικνύεται? Όταν βγαίνει το δούνο του, βγαίνει ο ΩΣΑ, βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου δίνει τα εύσημα και σου λέει έχεις πετύχει τους στόχους, χαλαρώνω τα μέτρα, την επιτήρηση σε βάρος σου.
0: Στόπ επιτήρηση και μένουν άλλες 10 χώρες της Ευρώπης και εμείς είμαστε εκτός.
2: 10 και η 10η που πιθανόν θα μπει θα είναι η Βουλγαρία, με την οποία μας έχουν ζαλίσει ότι μας περνάει, η οποία είχε μικρότερο ΑΕΠ από τα φορολογικά εισοδήματα των Ελλήνων, όχι από το ΑΕΠ μας, και η οποία με flat tax έχει καταφέρει να έχει παραοικονομία πάνω από 30%. Γιατί υπάρχει και η καραμέλα.
0: Μη μου χρησιμοποιείς επιστημονικούς και ξένους όρους.
2: Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η ενιαία φορολογία για όλους, για επιχειρήσεις, για φυσικά πρόσωπα 10%. Εμείς έχουμε κλιμακωτή. Αυτή η κλιμακωτή εφαρμόζεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ακόμη και στη ΣΥΠΑ, σε όλες τις χώρες. Σε τριτοκοσμικές χώρες, 4 χώρες πρώην του Ανατολικού Μπλοκ της Ευρώπης έχουν flat tax με αποτέλεσμα να έχουν μια παραοικονομία τεράστια, γιατί υποτίθεται με το flat tax όλοι θα πληρώνουν φόρους. Αν δε, οπότε το έλλειμμα της Βουλγαρίας με flat tax που έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα όχι να καταπολεμηθεί η παραοικονομία, αλλά να έχει περάσει το 30%. Το ίδιο και στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία και στην Εστονία. Και τους λες, αυτά δεν εφαρμόζονται. Παρ' όλα αυτά, αυτοί το θεωρούν ότι είναι το μέτρο το οποίο δεν ξέρουν τι ακριβώς θα κάνει και έρχεται και γίνεται τουρλού όλο αυτό και τους λες, η πραγματικότητα είναι αυτή που μας είπε του Δούνου του, η Κομισιόν, ξέρω εγώ ότι τα πάμε καλά και έτσι όπως πάμε έχουμε βελτιωθεί πολύ. Τώρα γιατί δεν θέλουν να το καταλάβουν? Δεν μπορούν, βλέπουν ότι μένουν εκτός νυφώνος, με την έννοια πια ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πάλι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτό τους κάνει και τρελαίνονται, μένουν εκτός πολιτικής σκηνής, να φαγώνονται μεταξύ τους. Οπότε αυτό πυροδοτεί όλο αυτό που βλέπουμε. Να σκυλιάζουν κάθε μέρα, να λένε ανυπόστατα πράγματα, να κάνει ο καθένας από ένα κόμμα, να προσπαθούν να κάνουν μεταγραφές ανακύκλωσης. Βλέπω τον Σαλμά ότι προσπαθεί να τον πάρει το Πασόκ. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, τρελά πράγματα. Καλά από την άλλη πλευρά είναι όλη η σαβούρα στο ΣΥΡΙΖΑ που πηγαίνει όλο στο Τσίπρα.
0: Ο Σαμαράς ανακοινώνει σε μερικές μέρες, ανακοινώνει. Έχω δηλαδή, μου έρχεται μέσα από το γραφείο.
2: Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα πάρει, δηλαδή το αν ανακοινώσεις είναι κάτι. Σε ποιους θα στηριχτείς, ποιους θα πάρεις, τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι ότι ό,τι παίρνουν είναι από ανακύκλωση. Ναι. Δεν είναι πρώτης γραμμής, δεν υπάρχει κάτι πρώτης γραμμής που να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Οι εκτιμήσεις των αναλυτών και των δημοσκόπων είναι ότι θα πάρει περίπου 1 με 1,5 μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα θα τα πάρει από την Γκρίζα Ζώνη και ό,τι πάρει από Λατινοπούλου και από Βελόπουλο, που εκεί εκτιμούν οι άνθρωποι του Σαμαρά ότι θα πάρουν μεγαλύτερα ποσοστά.
2: Από πάλι ο Βελόπουλος θα σκούζει.
0: Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει ήδη.
2: Μετά
0: και,
2: την και στελέχη και της,
0: και στελέχη της Λατινοπούλου και αυτά αρχίζουν πλέον και αντιδρούν. Ο Θανάσης ξέρει και τον Γιώργο του Τσουκαλαδάκη, να το φιλοξενήσουμε Βασίλη μια μέρα το φίλο μας τον Γιώργο του Τσουκαλαδάκη, είναι το δεξί χέρι της Λατινοπούλου, αλλά και την ίδια την Αφροδίτη. Τραβάει στη Θεσσαλονίκη, Νίκο μου, η Λατινοπούλου περισσότερο? Τραβάει εκεί?
2: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Είναι χαμηλά πάντως. Δηλαδή και εδώ τοπικά δεν βλέπω.
0: Ο Βελόπουλος τραβάει περισσότερο στη Βόρεια?
2: Ναι, ο Βελόπουλος κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά. Έχει το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Οι καθημερινές
0: εκπομπές. Ο Σαμαράς τραβάει εκεί πάνω τώρα, στα που υποτίθεται Μακεδονία κτλ.
2: Δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ναι.
2: Δεν φαίνεται δηλαδή να τάσσονται πολύ υπέρ του. Δεν έχει βέβαια ακόμη με το σωθεί όλο αυτό σε κόμμα να πεις ότι
0: για να έχουμε
2: έκανε κάτι. Ναι. Θα φανεί δηλαδή πόσο τραβάει από τα στελέχη που θα πάρει. Ναι. Δηλαδή εάν τα στελέχη είναι υπικραμένη, να το πω έτσι, θα φανεί ότι δεν τραβάει πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω να πάρει πρώτη γραμμή.
0: Θανάση μου, πώς την είδες την δημοσκόπηση την χθεσινή της μέτρων ανάλυσης?
2: του Μέγκα. Αν παγιωθεί αυτή η κατάσταση, με τρίτο το Πασόκ, αλλάζουν τα πράγματα μετά τις εκλογές. Διότι μετά την πρώτη, ας το πούμε, Κυριακή, να το πω έτσι, μετά τις πρώτες εκλογές και με τρίτο το Πασόκ, Ανδρουλάκης πλέον δεν στέκεται.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Δηλαδή θα φύγει την άλλη
0: ώρα. Θα είναι και επισήμως ο αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη.
2: Οπότε δεν ξέρουμε τι γίνεται, ποιος θα έρθει, εάν δεν έρθει ο Δούκας, ο επόμενος του Πασόκ, και είναι κάποιος.
0: Δεν βλέπω όμως εγώ τον Ανδρουλάκη να παρετείται, να φεύγει από την ηγεσία του κόμματος. Γιατί να παρετηθεί.
2: Δεν ξέρω τώρα, αν βγει τρίτος και δεν φύγει, ας πούμε, πιστεύω θα τον εφύγουν. Δεν υπάρχει θέμα τώρα σε ένα κόμμα ο οποίο βγήκε, ξαναβγήκε. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά το συνέδριο όμως του έδωσε δυνατά ποσοστά.
2: Ναι, το έδωσε δυνατά ποσοστά, αλλά το συνέδριο είναι συνέδριο και οι εκλογές είναι εκλογές. Λοιπόν, στις εκλογές συνήθως κρίνονται οι αρχηγοί, ας πούμε, και εκεί γίνονται οι μεγάλες ανακατατάξεις.
0: Αυτό που λες είναι το σωστό, αλλά ενίοτε μέσα στα κόμματα δεν λειτουργεί.
2: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να στηριχθεί μετά τρίτες ο Ανδρουλάκης και μπορεί να έχουμε ανακατατάξεις, ας πούμε. Δηλαδή και να μπορέσει.
0: Εδώ πάντως η εικόνα τώρα που βλέπουμε, και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αν και ο φίλος μου ο Ζαχαρίας ο Ζούπης μου λέει, Κλεάνθη, δεν είναι τρίτο το Πασόκ. Είναι πολύ πιθανό να είναι στην τέταρτη θέση. Οι διαφορές, αν θα δούμε εδώ, είδατε, μισή μονάδα είναι της Καριστιανού με το τέτοιο. Με το Πασόκ. 0,7 πόσο είναι η διαφορά. Λοιπόν, εδώ μιλάμε πλέον, ο Βασίλης Θανάση το έχει πει, ο Βασίλης έχει πει εδώ και μήνες πολλούς ότι το Πασόκ θα πάει στην τέταρτη θέση. Το έχει πει.
2: Δεν ξέρω και η Καριστιανού αν θα μπορέσει να διατηρήσει αυτό το πράγμα.
0: Αλλά αυτή τώρα μου φαίνεται χωρίς υπόβαθρο. Χωρίς υπόβαθρο.
2: Άλλα τα. Και είπε ότι θέλω να δω, λέει, τα έξοδα, ας πούμε, και δεν ξέρω τα έξοδα.
0: Δεν μου λες, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν γινόταν ένα debate, μιας και της αρέσει, το θέλει με το Μητσοτάκη, και της έλεγε ο Μητσοτάκης στον τομέα της οικονομίας, εκεί ξέρω εγώ, α, πιάσουμε το κομμάτι το οποίο πραγματικά είχα εντρυφήσει και είχα πάρει μάλιστα και το δεκάρι, το μοναδικό δεκάρι που είχα πάρει. Ήταν το θέμα που είχε να κάνει με την παγίδα ρευστότητα της οικονομίας. Και της το ρίξει ο Μητσοτάκης στο τραπέζι. Τι θα καταλάβει τώρα αυτή η γυναίκα από αυτά
2: δεν
0: τα πράγματα
2: και προκαλεί. Δεν θα μπορέσει να απαντήσει σε τίποτα.
0: Δεν θα μπορέσει.
2: Όχι. Όταν φτάνουμε και λέμε, ας πούμε, θέλω debate για το Μαξίμου να μου πει ποια είναι τα έξοδα. Θέλεις μέσα στον προϋπολογισμό, βλέπεις το κονδύλι, βλέπεις τον προϋπολογισμό της Βουλής στο κονδύλι, δηλαδή όλα υπάρχουν.
3: Τη διάβγεια, όλα
2: που κάνεις τέτοιες πατάτες, ναι, η διάβγεια ακριβώς. Όταν λες τέτοιες πατάτες...
0: Ανοησίες πραγματικά, δεν είναι
2: πάντα... Δεν στέκουν πουθενά, δηλαδή...
0: Ακόμα και το ένα ευρώ φαίνεται.
2: Ακριβώς. Πλέον υπάρχει και το διάβγεια, υπάρχουν όλα, υπάρχει ο προϋπολογισμός, κάθε κονδύλι έχει ένα κωδικό. Έχεις πλέον και το εργαλείο παλιότερα, έψαχνες και το έβρισκες στο Google. Τώρα ρωτάς τεχνητή νοημοσύνη, σε παραπέμπει κατευθείαν, σε πηγαίνει στη σελίδα, το βλέπεις. Όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, είσαι λειτουργικά αναλφάβητος σε όλα τα επίπεδα.
4: Μάλιστα.
2: Δεν κάνει δηλαδή.
0: Ναι.
3: Ναι, και λέω ότι τώρα μέχρι τις εκλογές πόσες τέτοιες πατάτες θα κάνει και αν θα μπορέσει να κρατήσει αυτό το ποσοστό. Εγώ
0: εσύ το λες εξ αρχής αυτό ότι δεν θα κρατηθεί, αλλά κοίταξε.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κρατηθεί. Δεν θα κρατηθεί. Όπως και ο Σαμαράς, ας πούμε, ανέβη τώρα. Αυτό είναι θέμα
0: και μια στιγμή θα φτάσουμε και στο Σαμαρά.
3: Πολιτικά, επειδή υπήρξε και φίλος μου, ας πούμε, δεν μπορώ να το. Να πω παραπάνω, αλλά πολιτικά τον δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός, ας πούμε,
0: άκουσες τι σου είπε ο Νίκος. Ο Νίκος, άκουσες τι σου είπε, θυμάσαι, λέει, τον Αβραμόπουλο με το ΚΕΠ.
2: Έκανε και αυτός μια.
0: Είχε ξεκινήσει δυνατά και μετά.
2: Ακριβώς, ήταν τεράστιο.
3: 24%. 24% του δίνανε.
2: Φανταστείτε τώρα με την Καριστιανού που υπάρχει καθημερινή έκθεση στα μέσα. Και καθημερινά απομυθοποιείται.
0: Ναι, αλλά είναι ελεγχόμενες οι εμφανίσεις, αν προσέξατε. Σταμάτησε να βγαίνει σε
2: επίπεδο. Δεν την αφήνουν, ναι,
0: είναι ελεγχόμενα.
2: Δεν το σώζει, κάποια στιγμή θα εκτεθεί.
0: Τώρα αυτή τη ρελάνς που έκανε, που είπε θα ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου να έχω ένα debate με το Μητσοτάκη, το έκανε γνωρίζοντας ότι ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και δεν ασχολείται με όλες αυτές τις ανοησίες τις μπούρδες. Σου λέει δεν θα μου απαντήσει, οπότε είναι ό,τι πρέπει για να ρίξω εγώ σαν νου, ας πούμε, στο πόπολο το δικό μου, ακριβώς. Τώρα, Αν όμως ο Μητσοτάκης του πούνε κάποιοι πρόεδρε, ξέρεις κάτι, η Καριστιανού, το και το. Και πει, οκ, ευχαρίστως, πάμε, που πείτε τις που θέλει να εμφανιστούμε, να συζητήσουμε.
3: Λάθος. Θα είναι μεγάλο λάθος.
0: Θα είναι λάθος.
3: Θα πέσει πάρα πολύ χαμηλά.
0: Πλάκα κάνω, ρε παιδιά, πλάκα κάνω. Λέω, αδελφιστό. Εγώ τώρα...
3: Μόνο αν είσαι τόσο ανατρεπτικό χιούμορ θα δεχόνται κάτι τέτοιο. Πάμε να το κάνουμε εδώ κωμωδία, να σπάσουμε πλάκα, αλλά δεν θα το κάνει, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Έχει πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, οπότε δεν θα το κάνει.
4: Κάς Άδωνης μπορεί να βγει, ας πούμε. Καλά, να πάρει ακροαματικό.
0: Α, ο Άδωνης είναι η χαρά του, είναι αυτά. Βρες του Άδωνη τέτοια πράγματα, δεν λέει. Με όποιον να είναι, με όποιον
3: να είναι. Θα παίξω να του λέγεται μαλλί του για Μπότοξ. Και την Καριστιανού άνετα θα μπορούσε και με την Κωνσταντοπούλου ακόμη παρόλο που ναι, ναι. Θα μπορούσε να τους αντιμετωπίσει και να γελάσει
0: λοιπόν,
3: να
0: μας προσφέρει. Πάμε τώρα εδώ να δούμε τώρα τι γίνεται με τη δημοσκόπηση αυτή, ναι, γιατί πραγματικά εδώ τώρα δημιουργούνται πολλά νεύρα. Δεν είναι τα νεύρα μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη που έχει το Πασόκ. Τώρα νεύρα έχει και ο φίλος μου ο Κυριάκος Βελόπουλος και βέβαια η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βλέπει τώρα τα ποσοστά και ο ένας και οι άλλοι να πηγαίνουν προς τα κάτω, διότι η εμφάνιση των δύο κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού τους έχει μαδίσει στην κυριολεξία. Πώς τα βλέπεις τώρα, Θανάση, εδώ? Τώρα εδώ θα ζήσουμε στιγμές.
3: Εκείνο που βλέπω είναι καταρχάς μετά τις μηνύσεις επανειλημμένες, ας πούμε, που έγιναν και σε βαθμό κατουγκουργήματος για την Κωνσταντοπούλου, έχει μαζευτεί όσον αφορά τη φασαρία. Λοιπόν, έχει σταματήσει να κάνει φασαρία. Από την άλλη μεριά έχει σταματήσει και το θέμα των Ντεμπών, το οποίο την ανέβαζε, και βλέπουμε συνεχή συρρήκνωση της πλήρης ελευθερίας.
0: Λέτε να εμφανιστεί τώρα με καρδούλες όπως έβγαινε παλιά.
3: Και το θέμα της Καριστιανού, βλέπουμε σιγά σιγά η πλήρης ελευθερίας από διψήφιο έχει πέσει και τώρα φτάνει στα όρια εισόδου της Βουλής, ας πούμε. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου. Οπότε η Κωνσταντοπούλου είχε επενδύσει στην τοξικότητα και στη φασαρία, λοιπόν, και στην αντισυστημικότητα, την οποία τώρα λόγω των καταστάσεων είναι υποχρεωμένη να το μαζέψει αυτό. Ναι. Λοιπόν, και οπότε πέφτει συνεχώς. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει κι αυτή.
2: Ναι. Το πικ το έκανε τότε με την απεργία πείνας.
0: Πού είχε φτάσει τότε, είχε ανέβει...
2: Είχε πάει 14%.
0: 14-15.
3: 14-14.
2: Αυτό το πικ χάθηκε γιατί έγινε ρόμπα εκ των πραγμάτων, δηλαδή ούτε εκταφές έγιναν,
0: ναι.
2: Ούτε τίποτα, δηλαδή το αίτημα ήταν ότι κάποιος...
0: Και δεν βλέπω τώρα να τραβάει και ο Ρούτσι.
2: Δεν υπάρχει, ναι, εκταφή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ξυλόλιο, δεν υπάρχει, οπότε... Όλοι οι λόγοι ύπαρξης που έβγαζε μπροστά ότι αυτό ήταν το μεγάλο το πρόβλημα και ξέρω εγώ δεν υπάρχουν, έφαγε και τις μηνύσεις, με τις μηνύσεις έστρωσε, ήταν το καλύτερο ψυχοφάρμακο τελικά οι μηνύσεις. Αυτό που είπε και ο Θανάσης ότι...
0: Α, δεν κατάλαβες, ξέρεις ποιος θα είναι καλά. Αντιδικός της μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, όπα!
2: Συμπέρασμα, οι μηνύσεις λειτουργούν σαν ψυχοφάρμακο καταβλητικό.
0: Θα είναι μάχη βαρέων βαρών, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Φαΐλος, οχο! Μου λέει ο Φαΐλος, μου λέει την περιμένω, μου λέει, δεν μπορείς να φανταστεί. Την περιμένω.
2: Θα γίνει αρνάκι,
0: Εκεί, θα έχει, εκεί έπρεπε να γίνει live μετάδοση. Εκεί πραγματικά. Αλλά να μου το θυμηθείτε, δεν θα πάνε να κάνετε. Δεν θα πάνε. Όχι, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Όπως δεν πήγανε στη δίκη για το μάτι. Τα κανάλια πάνε όταν πρόκειται να βγει ζουμί από κάτι που να θίγει το Μητσοτάκι και να πλύνει την κυβέρνηση. Μόνο τότε έχουν παρουσία. Εντάξει. Ξέρετε πόσα συνεργεία είχε στείλει το Μέγκα να πούμε πάνω στη Λάρισα να πούμε στην πρώτη μέρα της δίκης, τότε που βρίζανε και την αίθουσα. Ξέρετε πόσα συνεργεία. Πριν από ένα μήνα ολοκληρωνόταν η δίκη για το μάτι. Άδεια ήταν η αίθουσα του δικαστηρίου.
2: Για τον Λυκερίδη δεν υπάρχει τίποτα.
0: Για τον Λυκερίδη, βλέπετε τίποτα. Τίποτα. Αλλά αυτά πρέπει να τα παρακολουθεί κάποιος για να έχει εικόνα και δεν τα κοινώνει σωστά η κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία. Έχει σοβαρό πρόβλημα εδώ, παιδιά μου, να πούμε, η κυβέρνηση ως προς το επικοινωνιακό της. Ό,τι κάνουν κάποιοι αθώοι άνθρωποι όπως εσείς, καταλάβατε, δεν υπάρχει κάτι. Το μόνο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι η ομάδα αλήθειας και την οποία, επειδή έχουν καταλάβει τον κίνδυνο η αντιπολίτευση που υπάρχει λόγω της αφαιρεγκαιότητας των όσων έλεγε πριν και τους θα εμφανίζουν τώρα που είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, προσπαθούν να την απαξιώσουν και να την κατηγορήσουν σε κάθε βαθμό, σε κάθε επίπεδο.
2: Το θέμα με την ομάδα αλήθειας είναι ότι δεν αρθρογραφεί, απλώς παρουσιάζει τα βίντεο που δεν αμφισβητούνται, είναι οι δηλώσεις των στελεχών αυτών των κομμάτων και γίνονται ρόμπες. Αυτό τους βγάζει έξω από τα ρούχα του συνεχώς. Κάνει τρομερή δουλειά, τους έχει απομυθοποιήσει, υπάρχουν βίντεο για τον καθένα, το πριν και το μετά, οπότε έχουν τρελαθεί. Κάνει ουσιαστική φοβερή δουλειά η ομάδα αλήθειας χρησιμοποιώντας υλικό από τους ίδιους. Ούτε αρθρογραφούνε.
0: Έχουν δυνατό αρχείο, έτσι, αυτό, όλα,
2: το τεράστιο αρχείο βοηθάει ακριβώς.
0: Ακριβώς, από εκεί ξεκινάει. Και βέβαια χρειάζονται και χέρια και να καθίσουν να ασχοληθούν, γιατί ψάχνεις να βρεις τώρα μία δήλωση που έγινε πριν από 5 χρόνια ή πριν από 8 χρόνια, δεν είναι εύκολο. Και ειδικά όταν το υλικό είναι οπτικό, είναι πάρα πολύ.
2: Παρόλα αυτά έχουν τέτοια οργάνωση που έχουν τα πάντα και τα ανακαλούν στην κατάλληλη στιγμή και μας χαρίζουν και άφθονο γέλιο μάλιστα. Ναι. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε, δεν γινόταν στο παρελθόν, είναι η πολύ καλή χρήση της τεχνολογίας. Οτιδήποτε να κάνει κάποιος δημοσιογράφος, να γράψει κάτι ή να κάνει ένα βίντεο χωρίς το οπτικό υλικό που έχει η ομάδα αλήθειας δεν έχει σημασία. Εδώ χωρίς να κάνουν τίποτα κανένας δημοσιογράφος, απλώς από παράθεση του υλικού βγαίνει το συμπέρασμα και είναι φανταστικό, είναι με εικόνα και ήχο και δεν μοιάζει με τίποτα από όλα αυτά που ξέρουμε. Είναι η πραγματικότητα όμως.
0: Λοιπόν,
4: και πλήνες αποδόμησης.
0: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Γιατί έχω,
4: προσπαθούν να μπουν.
0: Βλέπω τώρα ότι στο ΠΑΣΟΚ σηκώνουν διάφορα θέματα και στην αντιπολίτευση. Τώρα λοιπόν, και έχει το δικαίωμα το κάθε κόμμα, ας πούμε, να σηκώνει όποιο θέμα νομίζει ότι πρέπει να σηκωθεί. Αλλά να το σηκώνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι πούλησαν, έδωσαν τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Ποιος έδωσε, Βασίλη μου, τα κόκκινα δάνεια στα φαντς?
5: Ο Τσίπρας.
0: Μπράβο. Να μιλάνε τώρα αυτοί για τα κόκκινα δάνεια και να κατηγορούν την κυβέρνηση. Ρε παιδιά, δηλαδή.
5: Και την πρώτη
0: κάπου,
5: κατοικία.
0: Κάπου ναι. Καλά. Το θράσος, οι πληστηριασμοί, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ναι. Τι λες, ναι, τι λέτε, τι λέει εδώ η ομάδα σταθερότητας? Για να ακούσω.
2: Αυτό ήταν αναπόφευκτο ότι θα γίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση, είχαν αυταπάτηση εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε περίπτωση όταν τα κόκκινα δάνεια φτάσανε τα 100 δις. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος, οι δανειστές ας το πούμε, να σου πούνε πάρε άλλο ένα μνημόνιο και 100 δις στον προϋπολογισμό σου, όπως το σκεφτόταν αυτοί, για να χαρίσεις αυτά τα λεφτά. Αυτό δεν έγινε, δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί αν δεν πληρώνω τα δάνεια από αυτούς, θα έπρεπε ή να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, πράγμα αδύνατο, είναι επιστημονική φαντασία, ή να γίνει αυτό που έγινε, να πάνε στα φαντς. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Η λύση με την πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι συναισθηματισμοί. Και εγώ δεν θέλω να χάσει κανένα στο σπίτι μου, ξέρω. Δεν υπάρχουν όμως αυτά τα λεφτά από την Ελλάδα, δηλαδή από τον προϋπολογισμό μας, από οτιδήποτε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, δέχτηκε αυτό που λέει η λογική, οι δανειστές, και έκανε αυτή την κολοτούμπα και πέρασε αυτό το νόμο, το αποδέχτηκε.
0: Ακριβώς.
2: Έγινε νόμος με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα, αν το ανακαλούν και λένε συνεχώς ότι αυτό θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν πρόκειται να
0: γίνει. Είναι θράσος όμως να προκαλείς όμως έτσι κάτι το οποίο εσύ το υπέγραψες, στη συνέχεια να έρχεσαι να καταγγέλεις εμένα που δεν καταργώ αυτό που υπέγραψες εσύ. Αυτό
2: είναι,
0: πάει πολύ.
2: Είναι μνημονιακή δέσμευση.
0: Ναι, σύμφωνοι.
2: Να σωθούν οι τράπεζες.
0: Κατανοώ αυτό.
2: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
0: Το θράσος, λέω όμως τώρα, των ανθρώπων αυτών του ΣΥΡΙΖΑ να έρχονται και να κατηγορούν τη σημερινή κυβέρνηση γιατί δεν καταργεί αυτό που υπέγραψαν αυτοί, αυτό νομίζω ότι είναι. Δώσανε τώρα την δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Εκεί μέσα λοιπόν είναι και οι παραλίες, είναι και αρχαιολογικοί χώροι, είναι διάφορα πράγματα. Και αφεντικό τώρα είναι η ΕΤΑΔ, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία του υπερταμείου. Αν πας δηλαδή τώρα εκεί στη γειτονιά σας πάνω, στο Μαχαλάσσης εκεί, στη Χαλκιδική, στις παραλίες, να κατεβείτε μέχρι κάτω Κρήτη, να έρθείτε από Ρόδο μεριά κτλ, ειδικά στη Ρόδο, βλέπουμε τα προβλήματα. Είναι τεράστια με το θέμα των παραλίων. Έχουμε μήνα Ιούνιο και ακόμα βλέπεις αργά τα ζώα μου κτλ. Γιατί η διαχείριση έχει γίνει δυσκολότερη, υπάρχει μια δυσκινησία φοβερή. Και βρίζουν τώρα όλη την κυβέρνηση. Τι κάνει ο Μητσοτάκης και τι κάνει αυτό.
2: Θυμάστε το ελεύθερες παραλίες. Ο Μητσοτάκης το έκανε και αυτό. Γιατί όρισε πλέον με βάση το Σύνταγμα πόση πρέπει να είναι η κατάληψη της παραλίας από
0: ακριβώς.
2: Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και από το 2015 μέχρι το 2019 η αυτερησία και η κατάληψη παραλιών, όπως έβλεπα εγώ εδώ στη Χαλκιδική, ήταν απόλυτη.
0: Απόλυτη.
2: Και μάλιστα έτρωγε και ξύλο.
0: Και
2: βγήκε το κίνημα της ξαπλώστρας.
0: Της ομπρέλας.
2: Πετσέτας,
0: πώς το λέγανε. Ναι.
2: Και ο Μητσοτάκης έφερε κάτι που δεν τολμούσε η αριστερή κυβέρνηση
0: και να στο
2: φέρει.
0: Κινητό app, έτσι.
2: Και υπάρχει My Coast η εφαρμογή ακριβώς αυτή. Και μάλιστα χωρίς να κάνεις τίποτα, εφόσον βρίσκεσαι 10-12 χιλιόμετρα από την παραλία, κατευθείαν στέλνεις αυτό και γίνεται έλεγχος χωρίς ούτε ρουφιανιές ούτε τίποτα και έχεις πρόσβαση σε μια παραλία και έχει κάνει και 200 τόσες παραλίες προστατευόμενες χωρίς να υπάρχουν εξαπλώστρες, μια δεξιά κυβέρνηση φιλελεύθερη η οποία υποτίθεται θα έδινε τα πάντα ακόμη και το φυσικό περιβάλλον στους έχοντες και τους έχει αδειάσει ακόμη και εκεί. Ναι. Ακόμη και οι πετσετάκηδες δεν μπορούν να βγουν να πούνε τίποτα όπως βγαίνανε, γιατί δεν τόλμησε να κάνει η αριστερά και το έκανε ο Μητσοτάκης.
0: Τι λες Θανάση πάνω σε αυτό?
3: Έτσι είναι τα πράγματα. Έχει μπει μια τάξη εκεί και αυτή η καθυστέρηση η οποία γίνεται είναι πλέον, γιατί δεν είναι, δεν παίρνει ο καθένας, ας πούμε, πάλι δίνει κάτι, ένα εικονικό διαγωνισμό, ας πούμε, στα πλάσια της τοπικής αυτοδιοίκησης και παίρνει την παραλία και βάζει άλλες τόσες ξαπλώστρες από αυτές που έχει κανονίσει το συμβόλαιο, ας πούμε. Αυτά δεν γίνονται. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι.
0: Και προσέξτε, πάνω σε αυτά τα οποία είπε τώρα Θανάση μου ο Νίκος και αυτά τα οποία λες τώρα κι εσύ, προσέξτε να δείτε, δεν ήταν μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει εδώ, έχουμε να κάνουμε και με το νερό. Γιατί αν θα περάσετε από διάφορες επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης διαφόρων δήμων, από πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι κάτω την Κρήτη και τη Ρόδο, θα δείτε ότι αρχίζουν τώρα να το ψελίζουν σιγά σιγά. Πάει ο Μητσοτάκης να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Ξέρεις, είναι αυτά τα πιασάρικα που πουλάνε εύκολα στην κοινωνία. Ενώ ο Τσίπρας ήταν ο ίδιος ο οποίος το 2016 υπέγραψε να πάνε οι μετοχές της επιχείρησης που διαχειρίζει το νερό της Θεσσαλονίκης, πώς λέγεται, ΔΕΙΑΘ. Ναι, να πάνε στο υπερταμείο. Δηλαδή, καταλάβατε, το ιδιωτικοποίησε το νερό. Α, τον μπαγάσα. Ρε παιδιά, είναι φοβεροί και έρχονται τώρα και κατηγορούν.
2: Δεν διάβασαν καν τι υπέγραψαν.
0: Υπέγραφαν χωρίς να ξέρουν τι υπέγραφαν.
2: Εδώ να τελειώνουμε, να πάρουμε τα λεφτά, να προχωρήσουμε. Αυτό γινόταν.
0: Αυτό γινόταν μάλλον.
2: Δεν τους ένοιαζε τίποτα.
0: Δεν ήξεραν. Και εγώ την έκανα αυτή τη σκέψη, να ξέρεις. Έτσι λέω. Αυτοί υπογράφουν χωρίς να διαβάζουν. Τελείωσε.
2: Ναι, μετά από αυτό που πάθανε το 2015 με την περήφανη διαπραγμάτευση που φτάσαμε στο έσχατο, μετά είχαν κολώσει και αρχίσαν και υπογράφαν τα πάντα.
0: Τα πάντα,
2: ό,τι τα κόκκινα δάνεια αργότερα, δηλαδή φέρτε τα λεφτά, φέρτε εδώ, βάζω υπογραφή εν λευκό, φέρτε τα λεφτά να προχωρήσουμε. Ήταν η τέλεια προσγείωση στην πραγματικότητα. Και μάλιστα σε μια πραγματικότητα που ήταν πολύ πιο σκληρή από ένα mail χαρδούβελη από μια προηγούμενη διαπραγμάτευση. Αυτό να το κατσούμε.
0: Έχουμε καταλήξει τελικά, Θανάση, το mail θα χαρδούβελη τότε το 2014-2015, εάν έκλεινε η διαπραγμάτευση. Πόσο κόστιζε, έπιανε το δισεκατομμύριο τότε το mail, γιατί...
3: 900 τόσα.
0: 900, ήταν. Δηλαδή εγώ σου λέω ένα δισεκατομμύριο. Ρε παιδιά, φάγαμε στο κεφάλι 75 δισεκατομμύρια μόνο από το περικοπές συντάξει. Ο νόμος Κατρούγκαλο και τα λοιπά, όλα αυτά, μέχρι και το ΕΚΑΣ κόψανε αθλειότητες, μιλάμε απίστευτα πράγματα. Χώρια δε η ζημιά, η οποία έγινε...
3: Φάγαμε 100 για να μην πληρώσουμε.
0: Παραπάνω φάγαμε.

0: και πληρώθηκαν κάποια ομόλογα
1: από περιφέρειες, από νοσοκομεία.
2: Ναι, ναι, τα είχαν δεσμεύσει τα αποθεματικά.
0: Και μετά μας περίμεναν. Λογικό δεν ήταν μετά να σε ξεσκίσουν και να είσαι και ένα αξιόπιστος. Ναι. Σου λένε, εγώ θα σου δίνω με το σταγονόμετρο αφού σου βάλω αυτούς τους όρους. Ναι. Οι οποίοι όροι ήταν πολύ χειρότεροι από οποιαδήποτε άλλη διαπραγμάτευση αν ήσουν σε καλύτερη θέση. Και λέει, παιδιά, εγώ χρειάζομαι αυτά τα δισεκατομμύρια.
2: Τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά και... γιατί είναι το δεύτερο κόμμα τώρα, δηλαδή... Αυτά έπρεπε να λέει το Πασόκ. Με αυτόν τον τρόπο έπρεπε και έπειτα το Πασόκ. Συνέβαλε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τότε με τη συγκυβέρνηση Μητσοτάκη, Σαμαρά, Βενιζέλου και σώθηκε η χώρα, ρε παιδιά. Πήρε και το κόστος, πλήρωσαν το μνημόνιο, ψήφισαν το μνημόνιο του Τσίπρα, που λόγω Λαφαζάνη, ήταν τότε καμιά τριανταριά νοματέοι του Λαφαζάνη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Οι οποίοι σου λέει δεν ψηφίζομαι. Τι θα γινόταν, θα φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή. Τώρα πού θα ήμασταν, ρε παιδιά, έχετε σκεφτεί. Αν μας είχαν διώξει τότε, πού θα ήμασταν τώρα, πού θα βρισκόμαστε.
0: Τουρκία.
2: Τουρκία θα ήμασταν.
0: Ο Τσίπρας κόλωσε τόσο πολύ και αυτά που λέγανε.
2: Φοβήθηκε, σου λέει, θα πάω φυλακή, του το είχαν πει.
0: Αυτό το θα φύγετε με ελικόπτερα κρεμάλες, άρχισε να αφορά τον ίδιο. Δηλαδή είχε αντιστραφεί πλήρως. Έλεγε και να βγει όλα αυτά τα ακραία ότι αυτοκτονούν 10.000, ότι θα φύγουν έτσι, θα φύγουν αλλιώς από τη Βουλή, υπονοώντας ότι θα γίνει κάτι βίαιο. Όταν ήρθε η ώρα να το εφαρμόσει αυτό, είδε και ο ίδιος ότι αυτός θα είναι στη θέση αυτού που θα φύγει με βίαιο τρόπο. Οπότε υπέγραφε ό,τι έβρισκε μετά.
2: Ό,τι έβρισκε, ό,τι του δίνανε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση,
2: Αυτά όμως τώρα οι νέες ηλικίες που θα πάνε να ψηφίσουν δεν τα γνωρίζουν τα παιδιά. Και εδώ μιλάμε, είναι μεγάλος αριθμός, ας πούμε. Αυτά μπορούν να κρίνουν, ξέρω εγώ, και την αυτοδυναμία, το ποιος θα κυβερνήσει και πάει λέγοντας. Ας πούμε λοιπόν.
1: Γνωρίζουν και δυστυχώς, Κλειάρθη μου, να πω ότι με το ίντερνετ, ας πούμε, και τις εφαρμογές αυτές που ακολουθούν σήμερα τα νέα παιδιά, δεν νομίζω ότι καμία υπηρεσία, ας πούμε, από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να το σώσει αυτό, παρά μόνο στις οικογένειες ανθρώπων που έχουν παιδιά. Τα οποία, ας πούμε, βλέπουν διαφορετικά
0: και αυτό που λέει ο Θανάσης, η κατήχηση εντός της οικογένειας. Αλλιώς τα παιδιά είναι σε άλλη πραγματικότητα, δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά, κάνουν μια τελείως διαφορετική
2: ζωή. Έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και θα μου πεις τώρα εδώ οι γέροντες που έχουμε δικαίωμα ψήφου.
0: Και όμως οι γέροντες είναι αυτοί που έχουν τη σοφία, έχουν μαζέψει τις εμπειρίες και τελικά κάνουν την καλύτερη επιλογή και ζουν και οι νέοι. Γιατί ο παρολουμητισμός μόνο δεν φτάνει. Εμείς έχουμε δει και έχουμε ζήσει κάποια πράγματα και έχουμε κατασταλάξει. Ένας νέος δεν έχει αυτές τις εμπειρίες και επίσης αυτό που είπαμε, ότι δεν τις αποκτά ακόμη και τώρα, βλέποντας τι γινόταν στα πρόσφατα χρόνια που ζούσε κι αυτός. Θέλει πάρα πολλά χρόνια να αποκτήσει την εμπειρία και την ωριμότητα ώστε να κάνει την κατάλληλη επιλογή ψήφου, οπότε θα ψηφίσει λίγο χαοτικά ο νέος. Αυτό γινόταν πάντοτε όμως.
2: Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Αν πάρουμε λοιπόν το ενδεχόμενο ότι γίνονται οι εκλογές και τελικά δεν υπάρχει αυτοδυναμία, γίνονται και επαναληπτικές, εγώ τώρα θα κάνω μία πρόβλεψη. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θα έχουμε στην τρίτη εκλογική διαδικασία. Θα έχουμε τρεις συνεχόμενες εκλογές. Δεν το βλέπουμε τη δεύτερη. Και δεν το βλέπουμε τη δεύτερη γιατί οργανώνονται όλοι οι αντί Μητσοτάκης, μέσα αυτούς είναι και το κόμμα Σαμαρά, και κάνουν σχέδιο. Και για δεύτερες εκλογές, πώς θα γίνει. Στην τρίτη εκλογή. Όλοι δηλαδή τώρα προσπαθούν δηλαδή να μην αφήσουν το Μητσοτάκη να κυβερνήσει. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα δηλαδή. Τι βλέπεις, Νίκο Σέργη, ποιος μπορεί να κυβερνήσει.
0: Και έρχεται η Κομισιόν προχθές και σου λέει, επειδή εγώ δεν θέλω να ξαναπάει στο χάος η Ελλάδα, σου κάνω άρση της επιτήρησης στα γρήγορα. Γιατί η άρση θα γινόταν μετά από πολλά χρόνια και εφόσον το χρέος
2: έρχεται.
0: Και σου λέει, σου δίνω τη δυνατότητα να πάρεις άλλο 1,5 δις, πόσο θα σου δώσει τη δυνατότητα, να το μοιράσεις για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
2: Να ανακουφιστεί ο κόσμος εν ολίγης.
0: Να προκύψει μια σοβαρή κυβέρνηση, να μην πούμε σε ατύχημα εκλογών.
2: Σε ατύχημα. Γιατί μετά
1: δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει ωριμότητα, Νίκο μου και Κλειάνθη.
3: Βλέπουμε
1: τη δημοσκόπηση. 11 είναι, 12 πόσοι είναι πολιτικοί αρχηγοί και σου βάζουν ερώτημα ποιο θέλετε πρωθυπουργό, και ενώ έχει 11 μπροστά του, ένα 20%.
2: Ακούστε αυτό που είπε ο Βασίλης. Μήπως με αυτόν τον τρόπο πάμε σε πιο γρήγορες εκλογές, λέει ο Βασίλης.
3: Μετά τη ΔΕΘ.
2: Αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή εξαγγέλει τα μέτρα.
1: Εγώ,

0: εγώ πιστεύω και επιμένω και το έχουμε ξανασυζητήσει, Κλεάνθη μου, ότι αν το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης θα χάσει την αξιοπιστία του, θα χάσει το μεγάλο του προτέρημα ότι είναι συνεπής και θεσμικός και θα λειτουργήσει.
1: Να πάει, δηλαδή λες να πάει κανονικά στο τέλος της
0: θητείας. Ό,τι ψήφους μπορεί να πάρει από τη συγκυρία, ας πούμε, θα τους χάσει από αυτό το πράγμα.
1: Εγώ να σου πω πώς
2: το βλέπω για τα χρήματα που θα δώσει.
3: Ότι θα γίνουν μετά την καινούργια χρονιά και πιθανόν να υπάρξει κάποια έκπληξη του τύπου δίνω συνταξίουχους δημοσίους υπαλλήλους κάτι σαν δώρο από το κομμάτι που μου αφήσανε να μοιράσω ακόμη. Ακριβώς. Μικρό, δεν λέμε για επαναφορά δώρου. Η κεφαλαιοποίηση πάει για τον καινούριο
1: λοιπόν,
3: χρόνο.
1: Ακούστε λοιπόν αυτό. Τώρα, αν το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει λοιπόν αμέσως μετά τη ΔΕΘ Βασίλη οι εκλογές. Το δημοσίευμα του πρώτου θέματος που έλεγε 27 Σεπτεμβρίου ήταν για μένα παγίδα. Δημοσίευμα παγίδα και παγιδεύτηκε και η Καριστιανού και ο Τσίπρας να ανακοινώσουν γρήγορα για να μπορεί να οργανωθεί σωστά η κυβέρνηση, να ξέρουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα και την εικόνα αυτή
3: και
1: την
3: παράλληλα
1: έχουμε.
3: Να φθαρούν
1: υπάρχει, αυτοί. Μπράβο, και να αρχίσει η φθορά τους, διότι κατά ψέματα όταν παραμονές των εκλογών μου εμφανιστείς ως κόμμα θα είσαι στα ύψη, θα μου δημιουργήσεις τρομερό πρόβλημα. Ένα το κρατούμενο. Πάμε. Το μόνο κενό που υπάρχει τώρα είναι το θέμα του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος εκ των πραγμάτων τώρα και αυτός πρέπει να ανακοινώσει, αν θέλει πραγματικά να μπει στο στίβο, γιατί δεν αποκλείεται και να μην μπει. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι τις επόμενες ημέρες, μπορεί αύριο μεθαύριο, μπορεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, μέσα στην εβδομάδα αυτή να ανακοινώσει. Πήρε τηλέφωνο γνωστό μου άνθρωπο και του ζήτησε. Δεν μπορώ να μιλάω τώρα στον αέρα.
3: Βολιδοσκοπή πιθανόν ακόμη. Δεν ξέρω αν
1: λοιπόν, λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Δεν έχει τόσο μεγάλο βάρος αυτό το θέμα. Αν λοιπόν θα τα δώσει αυτά ο Μητσοτάκης, από πότε θα αρχίσουν να ισχύουν? Θα ισχύουν
3: από το καινούργιο πρώτου.
1: Μπράβο. Εκτός μόνο και αν βάλει αμέσως και... το Δεκέμβριο μέσα το δώρο των συνταξιούχων, να μην περιμένουν τέλος του 27. Να το πάρουν από το τέλος 26
3: και η αύξηση μισθού μετά, νομοτελειακά
1: να έρθει από την πρώτη πρώτη του χρόνου και μετά μες στο Φεβρουάριο-Μάρτιο να κάνει εκλογές. Χώρια του ότι
3: σου, μετά αυτό το βλέπεις.
1: Χώρια του ότι να ξέρουμε κάτι εκ των πραγμάτων, Νίκο και Θανάση και Βασίλη, εκ των πραγμάτων, κυρίες και κύριοι, θα το έχετε παρακολουθήσει ότι το καλοκαίρι πάντα είναι φθοροποιός περίοδος για την κάθε κυβέρνηση, διότι συμβαίνουν πολλά πράγματα και μας πιάνουν στον ύπνο. Και κυρίως λόγω των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν, οι φωτιές και όλα αυτά, δημιουργούν έτσι μια αρνητική εικόνα για την εκάστοτε κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν θα ήταν ο καλύτερος χρόνος, η καλύτερη περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου για να γίνουν οι εκλογές. Οι εκλογές, συμφωνώ και με τους δύο συνομιλητές μας, με την ομάδα σταθερότητας.
2: Οκτώβρη, Νοέμβρη, εκεί.
1: Όχι, όταν είναι θα γίνουν κανονικά. Λοιπόν, όταν
3: όχι,
1: γίνουν.
3: Κεφαλαιοποίηση οικονομική
1: και μετά θα γίνουν.
3: Πρώτους μήνες.
1: Άρα μέσα στο Μάρτιο, εγώ το βλέπω να γίνεται. Έτσι,
3: ναι,
1: Νίκο, κάπου εκεί θα πάει.
3: Θα γίνουν όπως προβλέπεται στις ημερομηνίες που ορίζει το Σύνταγμα από μάλιστα. Τότε μέχρι τότε. Θα έχει γίνει μέγιστη οικονομική κεφαλαιοποίηση. Ό,τι δοθεί, είτε σαν δώρο είτε σαν φορολογικοί συντελεστές, θα κεφαλαιοποιηθεί γύρω στο Φεβρουάριο-Μάρτιο στην τσέπη του πολίτη.
1: Πολύ ωραία.
3: Εκεί είναι.
1: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι γιατί η ομάδα σταθερότητας πραγματικά σταθεροποιεί τα πράγματα και δουλεύει για το όφελος της πατρίδας. Και σας συγχαίρω όλους για αυτή την προσπάθεια και για την φαιά ουσία του εγκεφάλου την οποία καταβάλλουμε.
3: Να σωθούμε, προσπαθούμε, έχουμε τρομάξει.
1: Καλή σου μέρα, Νίκο, καλημέρα. Θανάση μου.
3: Γεια
1: μας, την αγάπη μας, φιλιά.
3: Γεια χαρά.
1: Και γιατί η ομάδα σταθερότητας Βασίλη κεντάει, για ποιο λόγο κεντάει? Γιατί είναι θέμα παιδείας. Και όλη η ομάδα σταθερότητας έχει περάσει όπου έχει περάσει.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα.
1: Έχει περάσει από τα Ροδίων Παιδεία. Είναι τόσο απλό.
2: Τα εκπαιδευτήριά μας τα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Να είστε καλά, ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
7: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
8: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
12: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
15: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
17: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Ακού Κόσμος 938.
18: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης γυαλιού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η Περιφέρεια του Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Στόχος είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μέσα από πρωτότυπες οπτικοακουστικές αφηγήσεις. Η ΚΟΣ θα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, το οποίο φέτος επικεντρώνεται στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς, προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση πολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση του με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται από την νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά που μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακές εικαστικές δημιουργίες. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουλίου.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Despacito. 55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.
3: Κόσμος 938.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
6: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε η εκτιματική υπηρεσία. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Η προθεσμία υποβολή συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Επικεντρώνεται φέτος στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια κλήση προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση συμπολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται στην νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης γυαλιού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η Περιφέρεια του Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Στόχος είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μέσα από πρωτότυπες οπτικοακουστικές αφηγήσεις. Η ΚΟΣ θα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, το οποίο φέτος επικεντρώνεται στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς, προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση πολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση του με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται από την νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά που μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακές εικαστικές δημιουργίες. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουλίου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
13: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: κόσμος ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντελού. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε η κτηματική υπηρεσία. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Επικεντρώνεται φέτος στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια κλήση προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση συμπολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται στην νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η Περιφέρεια του Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο διεθνή διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους Food Film Menu 2026. Στόχος είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μέσα από πρωτότυπες οπτικοακουστικές αφηγήσεις. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Αγγελέων Ελλάδος, το οποίο φέτος επικεντρώνεται στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση πολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση του με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται από την νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά που μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακές εικαστικές δημιουργίες. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουλίου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
4: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
3: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
3: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
4: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
3: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
4: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε η εκτιματική υπηρεσία. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Η προθεσμία υποβολή συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Επικεντρώνεται φέτος στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια έκκληση προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με αναπηρίες επαρχίες Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση συμπολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται στην νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης γυαλιού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η Περιφέρεια του Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Στόχος είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μέσα από πρωτότυπες οπτικοακουστικές αφηγήσεις. Η ΚΟΣ θα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, το οποίο φέτος επικεντρώνεται στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς, προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση πολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση του με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται από την νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά που μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακές εικαστικές δημιουργίες. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουλίου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0.
3: Η προθεσμία υποβολή συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Επικεντρώνεται φέτος στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια κλήση προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με αναπηρίες επαρχίες Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση συμπολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται στην νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

If you saw me crying, would you save my soul?

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.